0: Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Μεσημέρι στο 9.58 με την εκπομπή «Η Βόλτα Συντροφιά σας». Καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Μια βόλτα στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Σήμερα η βόλτα μας θα ταξιδέψει στο χρόνο και στον κόσμο μέσα από το μουσικό και συγγραφικό έργο του Μιχάλη Λουκοβικά. Είναι εδώ, είναι μαζί μας, είναι ο συνθέτης, ο συγγραφέας, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και ένας εκλεκτός από παλιά φίλος που με πολύ χαρά και τιμή τον υποδέχομαι στο ραδιοθάλαμο. Μιχάλη Λουκοβικά, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λίγο να φέρεις το μικρόφωνο. Όχι, να το φέρεις λίγο πιο προς τα δω. Για να κρατήσει μια ευθεία απέναντι στο μικρόφωνο. Έχουμε καιρό να σε δούμε και δεν σε βολέψαμε σωστά. Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρισκόμαστε.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε πάρα πολύ καλή αφορμή να βρεθούμε. Την παρουσίαση, εκδήλωση ολόκληρη που γίνεται το Σάββατο στη Ζόγια. Ναι. Με την παρουσίαση του βιβλίου σου. Θα έλεγα ότι έχουμε σήμερα να δούμε 3-4 θέματα. Το ένα είναι βέβαια το βιβλίο καθ' αυτό και η εκπομπή που υπάρχει από το παρελθόν. Το άλλο είναι να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη παρουσίαση, τι, ποιοι, πού, πώς κλπ. Και βέβαια και το Χρυσάφι του Ουρανού που είναι ένας δίσκος χρυσάφι πραγματικό, η μελοποίηση σου στο έργο του Άρη Αλεξάνδρου. Και βέβαια να μάθουμε και τι κάνεις, πού είσαι, πώς βρίσκεις, πώς σε βρίσκουμε σήμερα. Όλα αυτά όμως αφού πρώτα μας δώσει ο Γιώργος Λιάκης το πρώτο μουσικό κομμάτι από το Αρχιπέλαγος.

0: onde está Atenas, talvez por cima das urnas dos mestres, a tua amada cidade afundou-se por completo entre as cinzas. Resta ainda algum sinal dela para que um marinheiro de passagem o possa mencionar ou lembrar. Deus Délfico silenciou. Os caminhos são longos, desolados e sós.
1: Ίσως αναρωτιέστε με τι ξεκινήσαμε, τι ακούσαμε. Είναι λοιπόν από την μουσική εργασία Αρχιπέλαγος, την δεύτερη που έκανε ο Μιχάλης Λουκοβίκας μαζί με την Αμέλια Μούζ, πορτογαλική έκδοση. Ρεβιζιτάντο, Αρχιπέλαγο, επίσκεψη στο Αρχιπέλαγος.
2: Ναι, ξαναπηγαίνουμε στο...
1: Ξαναπηγαίνοντας στο Αρχιπέλαγος. Ναι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Πάμε στο βιβλίο καταρχήν και θα έλεγα λίγο να υπενθυμίσουμε την ιστορία του, πώς έφτασε στην έκδοση. Μια ιστορία που ξεκινά από κάποιες δημοσιογραφικές εκπομπές στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Δημοσιογραφικές γραφές, όχι εκπομπές τότε, στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Έχετε κάνει ήδη μια εκπομπή με τον Γιώργο Καλιετζίδη, πρέπει να πω, ναι, τον Ιούνιο.
2: Και με την Ελένη Κουρτίδο.
1: Και με την... Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Το καιρός λοιπόν τώρα να μιλήσουμε, να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο. Τι λέει αυτό το βιβλίο, όπου ξεκίνησε, πώς έφτασε, τι περίπλους είναι αυτός όλου του κόσμου τελικά και πώς έφτασε στην έκδοση πια σήμερα.
2: Ένα, είχα περάσει εκείνο το χρόνο, το 94-95, να γράφω στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα ένα ολοσέλιδο. Ήταν τότε που... προωθούσε την ιδέα του Διονύση Σαββόπουλου η εφημερίδα να ιδρυθεί ένα οδείο Ανατολικής Μεσογείου, είχε πει ο Σαββόπουλος. Εγώ το διόρθωσα αμέσως, έβγαλα το Ανατολικής της Μεσογείου, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν διαφορές. Και άρχισα ένα χρόνο να γράφω για αυτό το πράγμα. Είχε απήχηση, έφτασε μάλιστα... στην εποχή που αυτό γινόταν ενόψη της πολιτιστικής πρωτεύουσας, τότε το 97.
1: Το 97, ναι.
2: Έφτασε στην εποχή που ήταν ο Ξαρχάκος
1: κεφαλής,
2: ναι. Ο εκπρόσωπος του, Σκούρας, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, σε συνέντευξη τύπου που είχε δώσει, είχε ορίσει ότι έδρα του Οδείου Μεσογείου θα είναι η Μονή Λαζαριστών. Φυσικά εγώ το διάβασα και γελούσα. Δεν πίστευα να γίνει τίποτα. Τέλος πάντων.
1: Η Μονή Λαζαριστών πάντως έγινε.
2: Έγινε, κάτι έγινε, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι ένα από τα ως κτίσματα δηλαδή μείνανε. Κτίσματα μείνανε από την πολιτιστική πρωτεύουσα. Έτσι γίνανε αναπλάσεις, ανακαινήσεις θεάτρων κλπ. Παρακαλώ, συνέχισε.
2: Και μετά όταν ήρθε η στιγμή εδώ να αποφασίσει η διεύθυνση της ΕΡΤ 3 να μου αναθέσει ημερήσια εκπομπή, γιατί μέχρι τότε έκανα εβδομαδιαίες εκπομπές, τότε αποφάσισα να...
1: Πώς λεγόταν η εβδομαδιαία σου, με Ορφέα κάτι είχε, νομίζω.
2: Ναι, αναζητώντας τον Ορφέα.
1: Μπράβο, ναι, αναζητώντας
2: την άλλη Ορφέα. Χρονιά έκανα
1: Φλαμέγκο,
2: το ρεμπέτικο της Ανδαλουσίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έκανα κι άλλα και στον... 102 είχα κάνει χρονικό της μουσικής, είχα κάνει διάφορα, τέλος πάντων. Τότε λοιπόν αποφάσισα να το ρισκάρω εντελώς, να συνεχίσω αυτό που έκανα στην εφημερίδα, παίζοντας κομμάτια αποκλειστικά από τη δική μου, από το δικό μου αρχείο,
1: ναι,
2: που ήταν, ξέρεις τώρα, Ινδία, Αφγανιστάν, Ιράν,
1: ρεμπέτικο, Ρεμπέτικο, Φλαμέγκο,
2: τέτοιες τρέλες. Και λέω τώρα θα με κόψουν σε 2-3 μήνες. Αλλά η πλάκα είναι ότι μου λέει τότε η Βάνα Χαραλαμπίδου που ήταν υπεύθυνη, μετά από κάνα 2-3 μήνες, ρε μεγάλο σου ξέγει εκπομπή και εγώ νόμιζα με δούλευε. Τέλος πάντων. Αυτά τα αρχεία, ας πούμε, που είχα τότε... και τις παρατηρήσεις που έκανα, γιατί παίζοντας άγνωστη μουσική έπρεπε να δώσω εξηγήσεις. Αυτό ήταν το μυστικό, φαίνεται, που έγιναν επιτυχία οι εκπομπές. Αυτά τα
1: ήταν ένας συνδυασμός, ναι, ένας συνδυασμός ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης.
2: Ναι, ναι, μπράβο. Μου το είπαν πάρα πολύ. Δηλαδή Είχα ενθουσιώδη σχόλια. Ενθουσιώδη σχόλια. Έπρεπε να εξηγώ τι είναι το ούτι, τι είναι το σαντούρι, αυτά που τα έχουμε κι εμείς.
1: Αυτά που έλεγες σε εκπομπές είναι καταπληκτικά. Δηλαδή τι λένε οι Τούρκοι μπαγλαμά, τι λένε ας πούμε ταμπουρά, και πώς τα λέμε εμείς. Δηλαδή άμα πεις τώρα να φέρει μου ένα μπαγλαμαδάκι από την Τουρκία.
2: Ναι, φέρει μου ένα μπαγλαμαδάκι.
1: Μπορεί και να σου φέρει ένα
2: ολόκληρο σιτάριο, όχι.
1: Σάζι.
2: Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν, αυτές τις παρατηρήσεις που είχα, τα σχόλια, τις πληροφορίες, τις μάζευα σιγά και μαζεύτηκαν 10 χρόνια. Πλούτος εντελώς, είχα και προηγούμενα άρθρα που είχα γράψει και όλα αυτά αποτέλεσαν το βιβλίο.
1: Το υλικό μετά για το βιβλίο, ναι. Και θα μιλήσουμε, να μου επιτρέπεις να ακούμε και λίγο από τα τραγούδια σου.
2: Βέβαια,
1: από τις σπάνιες ευκαιρίες.
2: Απλώς να πω ότι είναι έκδοση του 24 γράμματα,
1: ναι.
2: Τους ευχαριστώ γιατί δεν μου κόψα τίποτα, δεν μου κάνα καμιά παρέμβαση.
1: Και θέλω να παρατηρήσω τώρα με την ευκαιρία για το βιβλίο ότι είναι 31 ας πούμε χρονικά κεφάλαια, όπως 31 είναι και τα κομμάτια του ουρανού του Χρυσάφ.
2: Δεν το παρατήρησα.
1: Το Χρυσάφ του ουρανού είναι 31.
2: Ναι, 31 κομμάτια.
1: Αλήθεια, εγώ στο λέω πρώτη φορά.
2: Ναι.
1: Και όμως είναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από τον δίσκο το Φωνία Δόντων και το Η Νίκη θα είναι δική μας. Ξεκινά εδώ η Ελένη Σαλιγοπούλου και μετά τραγουδά ο Ανδρέας Καρακώτας. Είναι η μουσική του Μιχάλη Λουκοβίκα, είναι η ποίηση του Άρη Αλεξάνδρου. Μετά να μιλήσουμε και για αυτά.
2: Βέβαια.
1: Ο χρόνος είναι, φαίνεται στην αρχή πολύ, αλλά δεν είναι.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Και
2: το ξέρω,
1: να τα προλάβουμε
2: ξέρω,
1: όλα.
2: Το ξέρω.
1: Ακούμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Συντροφιά σας από το 958 η εκπομπή «Η Βόλτα», σήμερα με τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης ο συνήθως στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, σήμερα με έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον Μιχάλη Λουκοβίκα. Μιλάμε με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Μεσογείου Παράπλους και για την ιστορία του βιβλίου δύο λόγια, αλλά και για την μουσική που θα ακουστεί, καθώς στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης είναι ο Ανδρέας Καρακώτας που μόλις ακούσαμε και ο Θανάης Μπιλιλής, ο οποίος και στον δίσκο έπαιζε.
2: Ναι.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο στο Χρυσάφι του Ουρανού. Κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους που έχουν εκδοθεί ποτέ από κάθε άποψη, από άποψη ας πούμε εικαστική και ως βιβλίο και ως επιμέλεια, και να ξεκινήσω από τα εξωτερικά του στοιχεία. Είναι φτωχά τα λόγια που λέμε, κλισέ η κουβέντα αυτή, αλλά είναι φτωχά τα λόγια για να περιγράψει ένα τόσο εξαιρετικό καλλιτεχνικό δημιούργημα. Και ως έμπνευση δική σου, της μελοποίησης και ως συμμετοχή των μουσικών που παίζει όλη η Εθνική Ελλάδος.
2: Ναι.
1: 30 και... πόσοι, 30 πόσοι μουσικοί.
2: 35. 35 μουσικοί και πολλαπλά τα όργανα.
1: Πώς έγινε το Χρυσάφι του Ουρανού και μίλα μου λίγο, σε παρακαλώ, για την σχέση σου αυτή της εκτίμησης και της αγάπης προς τον Άρη Αλεξάνδρου.
2: Τον Άρη Αλεξάνδρου τον γνώρισα από τα ανεπίδοτα γράμματα, τα καταπληκτική δουλειά αυτή του Μιχάλη Γρηγορίου. Πάρα πολύ. Ενθουσιάστηκα τόσο, δεν τον ήξερα καν τον άνθρωπο αυτό. Ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που άρχισα να παίρνω τα βιβλία του 10-10 και να τα κάνω δώρο δεξιά και αριστερά, όπου πήγαινε, ας πούμε. Και το βιβλίο με τα ποίηματα το είχα παντού, ας πούμε. Δίπλα στο κρεβάτι μου.
1: Εγώ το κυβότιο πρωτοδιάβασα και ύστερα ποίηματα.
2: Α, εγώ το έκανα τα αντίστροφα. Εσύ έκανες τη δύσκολη την διαδρομή. Γιατί το κυβότιο αρκετοί το παρατήσανε. Τέλος πάντων. Και βρέθηκα κάποια στιγμή να αυτοσχεδιάζω στο πιάνο και εκείνη τη στιγμή το βιβλίο του με τα ποίηματα ήταν στο αναλόγιο του πιάνου, τυχαία, ανοιγμένο τυχαία σε ένα ποίημα το οποίο ενώ αυτοσχεδιάζω το βλέπω, είναι το κτήμα φυλακής.
1: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, κάθε αυγή και κάθε δύση μαζεύω το χρυσάφι του ουρανού. Εξού
1: και
2: το τίτλος της δουλειάς, το χρυσάφι του ουρανού.
1: Και εδώ όταν το περνάς στο δίσκο κάνει εκεί και έναν ωραίο αυτοσχεδιασμό ο Τσαρδάκας.
2: Στην αρχή. Έχουμε πολλά τέτοια. Γίνεται ένας αυτοσχεδιασμός που περνάει από τον ένα μουσικό δρόμο σε έναν επόμενο. Στον δρόμο που
1: αυτό είναι, επίσης αριστουργηματικό. Η ισορροπία με την οποία μετέχουν σχεδόν όλα τα είδη της μουσικής που γνωρίζω μέσα σε αυτό το δίσκο, από blues, από μπαρόκ, από φλαμέγκο μέχρι
2: ανατολίτικη
1: μουσική, ζιμπέτικα, μακάμ, αμανέδες, ας πούμε, αυτοσχεδιασμοί, φωνητικοί.
2: Ήταν πάρα πολλά. Ναι.
1: Και βγήκε όλο αυτό με μια αρμονία έτσι με έναν τόσο ισορροπημένο τρόπο, εκπληκτικό.
2: Χαίρομαι που το λαμβάνεις έτσι, γιατί έτσι το οραματίστηκα κι εγώ.
1: Μα εδώ υπάρχει και μια, ας πούμε, πέρα από την έμπνευση, υπάρχει και μια ταύτιση στην ψυχή των κομμάτων και από τους μουσικούς.
2: Ναι. Ναι, όντως.
1: Καλά τα λέω.
2: Καλά τα λες.
1: Να με διορθώνεις μήπως.
2: Ερχόταν στιγμές που έμπαιναν οι μουσικοί, γιατί δεν τους έλεγα εγώ τίποτα, τους έδινα την παρτιτούρα. Με ρωτώσαν, λέω, ο μουσικός είσαι, ρε, πριν διάβασε την παρτιτούρα, αλλά η παρτιτούρα τι να σου πει από μόνη της. Πρέπει να βάλει το μυαλό του ο μουσικός να δουλεύει και να εμπνευστεί από αυτά που βλέπει τα σημάδια.
1: Ναι.
2: Και έβγαιναν κάτι παίξηματα που ούτε εγώ τα είχα φανταστεί.
1: Έτσι,
2: καταπληκτική. Ναι. Όταν έχεις εξαιρετικούς μουσικούς. Και αύριο, γιατί να τονίσουμε ότι αύριο είναι η παρουσίαση.
1: Θα τα πούμε τώρα βέβαια αναλυτικά και αυτά.
2: Θα είναι και ο Μπιλιλής, ο οποίος κάθε φορά που έβγαινε από το στούντιο Μου έλεγε και κανένα όνομα. Άρε Λουκοβίκα Βιβάλντι. Και εγώ αναρωτιόμουν πού τον είδε το Βιβάλντι. Πρέπει να περνούσε πάρα πολύ καιρό για να καταλάβω τι στοιχείο είχε βρει.
1: Ναι. Μα έχει κάτι στο νανούρισμα, ας πούμε. Μεσολαβούν θέματα, τα intermedia, που είναι άλλο πραγματικά φλαμέγκο, άλλο είναι μπαρόκ, άλλο είναι ρωσικό.
2: Όντως.
1: Να ακούσουμε το «Έτσι» που με συγκινεί πάρα πολύ.
2: Το «Έτσι».
1: Ναι.
2: Το λατρεύουν πολύ. Και ο Ανδρέας μου λέει, καλά δεν θα τραγουδήσει το «Έτσι». Λέω, το «Έτσι» πρέπει να έχουμε και πνευστά, ας πούμε, μέσα. Ωραία, να το ακούσουμε.

0: Έτσι λοιπόν, ποίηση του Άρη Αλεξάνδρου, η μελοποίηση από τον Μιχάλη Λουκοβίκα και η ερμηνεία εδώ, το τραγούδι, με ένα εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου έβριμα, να παίζει παράλληλα η μελοποίηση αυτή με έναν παραδοσιακό έτσι, σκοπό, από φλογέρα, κανονικά.
1: Είναι νέοι και, νέοι, και
0: ναι.
1: Καβάλ.
0: Α, ναι, και Καβάλ.
1: Δύο είδη φλογέρας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να θυμίσω ότι τα λέμε εδώ με τον Μιχάλη Λουκοβίκα, φίλες ακροάτερες και φίλοι ακροατές. Με αφορμή, και να μιλήσουμε για την αφορμή. Αύριο λοιπόν, αύριο λοιπόν στη Ζόγια η παρουσίαση του βιβλίου σου. Του βιβλίου Μεσογείου Παράπλους. Για πες μας γι' αυτό.
1: Ήδη είπα πώς ξεκίνησε.
0: Όχι, για την βραδιά.
1: Α, για τη βραδιά.
0: Με ποιους έχεις καλεσμένους, πώς θα το διαμορφώσετε.
1: Ναι, ναι, ο Γιώργος Καλεντζής, ο συνάδελφος εδώ, στο 1958, θα είναι ένας από τους ομιλητές. Και ο Χρήστος Μαλατζής είναι ιστορικός, ο δεύτερος από τους ομιλητές. Θα αναγκαστώ φυσικά να μιλήσω κι εγώ.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Όποιος έχει παρατηρήσεις, σχόλια, κριτικές.
0: Τι ώρα βρισκόμαστε, Μιχάλη Λουκοβίκα?
1: Βρισκόμαστε, θέλουμε να το αρχίσουμε 7 η ώρα το απόγευμα στη Ζόγια. Και οπότε προσέλευση λέμε 6,5 ώρα σιγά σιγά και να ξεκινήσουμε 7. Γιατί έχουμε και το μουσικό μέρος, θα πω τώρα. Και πρέπει μέχρι τις 9,5 ώρα να ολοκληρωθεί όλο το πράγμα. Ακολουθεί μια
0: άλλη βραδιά μετά, άλλο πρόγραμμα ύστερα.
1: Η Τηγανούρια με το Σαντούρια που
0: με το ακορντεόν παίζει η Ζωή η Τηγανούρια.
1: Όχι Ζωή.
0: Α, άλλη Τηγανούρια.
1: Πρέπει να είναι εξαδέρφη της, άνθρακα. Είναι από την οικογένεια Τηγανούρια, από τη Σαμοθράκη.
0: Σαμοθρακιά.
1: Από εκεί είναι και η Ζωή. Η Ζωή είναι πολύ μου καλή μου φίλη. Έχει παίξει και σε δίσκους μου. Τον προηγούμενο που έβγαλα στην Πορτογαλία, τον Περίπλου.
0: Εκεί λέγεται. Θα πάμε τώρα στην Πορτογαλία, και αφού τελειώσουμε τις πληροφορίες για την εκδήλωση.
1: Υπάρχει και το Αρχιπέλαγος και ο Περίπλους, υπάρχει στην αγορά. Αν και τώρα είναι ξεχασμένα τα δυο, αν τα ψάξει κανείς, μπορεί να τα βρει, ας πούμε, τους δίσκους. Και φυσικά και το Χρυσάφι του Ουρανού, για το οποίο το εγκομιάσεις τόσο.
0: Θα εγκομιάσουμε τώρα και τον Περίπλου και το Αρχιπέλαγος. Περίμενε.
1: Και μετά, και μετά από την παρουσίαση του βιβλίου ακολουθεί το μέρος του Χρυσαφιού του Ουρανού. Θα είναι ο Ανδρέας Καρακώτας και ο Θανάσης ο Πιλιλής στο πιάνο. Και θα αναγκαστώ να πω και εγώ κάτι.
0: Ναι.
1: Ενδιάμεσα να παρουσιάσουμε και λίγο και το Χρυσάφι του Ουρανού.
0: Γιατί δεν βάλατε, μια και είναι Μεσογείου Παράπλους, και κάτι από τον Περίπλου ή το Αρχιπέλαγος, θα ήταν δύσκολο?
1: Όχι μόνο, δεν ήθελα να ζωρίσω τους μουσικούς τον Ανδρέα και τον Θανάση με πράγματα τα οποία δεν παίξαν οι ίδιοι.
0: Σωστά,
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Θα έπρεπε να μάθουν καινούργιο αυτό. Τα παιδιά έρχονται έτσι χωρίς να... Αν και επιμένω ότι κάτι πρέπει να πάρουν, λέω, δουλειά είναι αυτή, ρε παιδιά. Όμως έρχονται από αγάπη για τη δουλειά αυτή, για τη μουσική δουλειά, και αγάπη και για μένα, πιστεύω, και εγώ τους αγαπώ. Οπότε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μείναμε στο Χρυσάφι του Ουρανού. Θα υπάρχει και, δηλαδή στην εκδήλωση αύριο θα υπάρχει και το βιβλίο,
0: Και το
1: Χρυσάφι του Ουρανού, για να το προμηθευτεί κανείς.
0: Βεβαίως. Ναι. Και πολύ καλά κάνετε να τα βρίσκει ο κόσμος, να είστε σε επαφή μαζί τους. Να γυρίσω λίγο για να πάμε και στις άλλες δύο δισκογραφικές σου εξαιρετικές δουλειές, που έχουν πια και το άρωμα της άλλης άκρης της Μεσογείου, της Πορτογαλίας, που ούτε καν είναι μετά τις Ηράκλειες στήλες. Είναι εκεί. Εκεί έχουμε να κάνουμε Ατλαντικό πια. Λοιπόν, μετά τις καθηλωτικές αυτές αφηγήσεις και με τα πρωτόγνωρα μουσικά ακούσματα της εκπομπής σου, του Παράπλου της Μεσογείου, το βιβλίο, θα έλεγα, για να γυρίσω, είναι ένας παγκόσμιος παράπλους. Δηλαδή, ξεκινάει από Ινδία και να μην σου πω ότι φτάνει. Μόνο τους ασδέκους θα πρέπει να ξέρεις από εκεί μέσα. Όλα τα άλλα υπάρχουν.
1: Κοίταξε, ναι. Θεωρώ ότι η Λατινική Αμερική Είναι προέκταση, ας πούμε, της Ιβηρίας,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι, της Ιβηρικής, ναι, ναι.
1: Και έχει τόσα πολλά στοιχεία, οπότε θεωρείται και αυτή ένα... ή λίγο αυθαίρετα εγώ, αλλά τα βρίσκεις, τα
0: συγγένειες βρίσκεις σε πολλά, ναι, κεφάλαιά σου, στα χρονικά όπως τα λες, καταρχήν, ναι, ανάμεσα στους Κρήτες, στον κριτομινοϊκό πολιτισμό και στους Ήβηρες, ας πούμε, τα ταυροκαθάψια, έτσι. Ναι.
1: Εδώ θέλω να μείνω λίγο. Διαβάζεις ακόμη και σήμερα για την προέκταση, την επέκταση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και στα προσδισμάς φτάνουν μέχρι την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Οι 99%. Δηλαδή, εκεί πέρα εγώ αρχίζω...
0: Ξεχνάμε τους Φωκαείς που φτάσανε στη Μασσαλία,
1: ναι,
0: ξεχνάμε...
1: Από τη Μασσαλία ξεκινήσαν και κάναν και πόσες απικίες στην Ιβηρία. Αν είναι δυνατόν, λέω, ρε παιδί μου. Βλέπεις ακόμη και σήμερα χάρτες, να πούμε, και σου λέει, α, ναι, μια απικία είχαν οι αρχαίοι Έλληνες στην Ιβηρία, το εμπόριο. Και πώς έκανε αυτή την επέκταση ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
0: Έλα λίγο να το πάμε τώρα, έτσι όπως τα γράφεις και τα
1: αφηγείς. Τα μνημεία του, ναι, δηλαδή τόσα πράγματα, πώς... Οι Φοίνικες που τι αφήσανε, που, αφού όλα φοινικικά ήταν αυτά.
0: Είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν πάρα πολλές Οδύσσιες. Και ότι υπάρχουν και περιπτώσεις η Οδύσσια του Οδυσσέα να έφτασε μέχρι και πέραν της Μεσογείου.
1: Αυτό, ναι. Μέχρι και ο Καμός,
0: ο
1: Όμηρος, ας πούμε, της Πορτογαλίας, αποδεχόταν αυτό το πράγμα, ότι... Προσωπικά δεν το αποδέχομαι, αλλά, ναι, εκείνος το αποδεχόταν, ναι, ότι, ναι, το έτοιμον της λέξης Λισαβόνα προέρχεται από τον Οδυσσέα.
0: Από το Ολύσιπο.
1: Από το Ουλίσσες.
0: Ναι, από το
1: Ουλίσσες. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Και μετά γίνεται
1: Ουλίσσιπόνα,
0: Λισμπόα.
1: Λισμπόα, ναι, ναι, ναι. Καταλήγει, ναι, στο Λισμπόα.
0: Ταιριάζει μας, μας βολεύει εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχουν και οι άλλοι που το βολεύουν και οι άλλοι. Δεν ξέρεις απάνω σε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρεις. Το θέμα είναι ότι ήταν εκεί. Ήταν εκεί και για να γράφουν, να λένε τέτοια πράγματα στη δική τους μυθολογία οι Πορτογάλοι, πάνε να πει ότι διεκδικούν αυτήν την...
0: Ένα κομμάτι της Οδύσσειας.
1: Είμαστε, ναι, και εμείς μαζί με τους Έλληνες, έχουμε κάποιο μέρος από αυτό.
0: Η περιπέτεια αυτή, η Οδύσσεια, είναι ένας αρχετυπικός μύθος. Νομίζω είναι στους 3-4, ας πούμε, μεγαλύτερους του κόσμου. Έτσι. Δηλαδή ο Προμηθέας, ο Δον Κιχώτης, ο Οδυσσέας, αυτή είναι αρχιετυπική μύθη.
1: Ειδικά ο Οδυσσέας, είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και όπως επίσης και το μωρό στην κούνια.
1: Ναι, ναι, το μωρό.
0: Που μπήκε στο ποτάμι.
1: Πόσα μωρά στην κούνια.
0: Λοιπόν, πάμε στον Περίπλου και στο Αρχιπέλαγος. Δύο δουλειές που γίνονται στην Πορτογαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Εκδόσεις πορτογαλικές.
1: Εμείς, εγώ και η Αμέλια Μούζ.
0: Πες μας λίγο γι' αυτό, να θυμίσουμε με την ευκαιρία. Γνωριστήκατε διαδικτυακά, έτσι.
1: Διαδικτυακά, ναι. Είχα μια σελίδα, ας πούμε, με τη μουσική μου στο διαδίκτυο και έτυχε να ακούσει τη μουσική η Αμέλια. Είχα και τη μετάφραση των ποιημάτων. Ήταν η μουσική που έκανα για τον Άρη Αλεξάνδρου.
0: Ναι.
1: Είχα και τις μεταφράσεις στα αγγλικά των ποιημάτων του Αλεξάνδρου. Η Αμέλεια ενθουσιάστηκε τόσο από τη μουσική και όσο ακόμη περισσότερο από την ποίηση του Αλεξάνδρου.
0: Ποιήση, ναι.
1: Και μου έκανε έτοιμα φιλίας και του λέω, εντάξει, στείλε και εσύ κάτι να ακούσω. Και άκουσα ένα αψεγάδιαστο... αυτό,
0: δικό της τραγούδι.
1: CD.
0: Α, CD ολόκληρο.
1: CD. Φοβερό. Ήτανε, το άκουγα και ενθουσιαζόμουν. Οπότε, επόμενο ήταν μετά να σμίξουμε,
0: να
1: ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και ήταν, έτυχε η περίπτωση του 10 που μπήκαμε στα μνημόνια και εγώ αποφάσισα ότι εδώ πέρα θα μπλέξουμε. Πρέπει να πάρω προώρη σύνταξη και να φύγω. Και ήταν ο μόνος τρόπος να δουλέψω μαζί με την Αμέλεια, γιατί εδώ έπρεπε να είμαι καθημερινά. Πώς θα δουλέψω, ναι, ας πούμε, στην, ναι, Πορτογαλία. Ναι, ναι. Δεν γινόταν. Οπότε το σταμάτησα και έτυχε αυτή η σύμβουλη.
0: Και το 10 είναι που σταματάς και το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, τότε, ναι, παίρνω τη σύνταξη. Πηγαίνω και στην Πορτογαλία, παίζουμε μέσα εκεί πέρα με την Αμέλεια, παρουσιάζουμε το Χρυσάφι του Ουρανού σε ένα δίγλωσσο βιβλίο, ελληνικά και πορτογαλικά, και μετά βγάζουμε τον Περίπλο το 12 Και το 16-17 βγαίνει το αρχιπέλαγος.
0: Ναι, η έκδοση 17 λέει. Για το, μπορεί να το ξεκινήσετε πιο νωρίς, πάντως το 17.
1: Το 17 βγήκε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και έπρεπε, να, μια και θα ακούσουμε εδώ πέρα, έπρεπε να κάνω κάτι πάνω στην Σαπφό. Το κομμάτι που μ' άρεσε πολύ από Σαπφό, γιατί όλα τα άλλα που τα άκουσα δεν μ' άρεσαν καθόλου, είναι το «Κέλομαι σε γογγίλα» του Χατζηδάκη. Αλλά τώρα ναι, άντε να πάρεις άδεια για να το χρησιμοποιήσεις, ναι, λέω θα γράψω εγώ.
0: Κοίτα, νομίζω και η...
1: Και νομίζω τα κατάφερα.
0: Και η Αγγελική Ιωνάτου με τη Βενετσάνου.
1: Α, έκανα, μπράβο. Έτσι, ναι, ναι,
0: μην,
1: τα,
0: μην τα παραλείπουμε και
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, καλά, εγώ, καλά κάνεις.
0: Ναι,
1: καλά
0: κάνεις. Έχει, έχουν κάνει πολύ καλές μελοποιήσεις στη Σαπφό και αυτές.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ακούμε, δώσε μας πρώτα το σήμα σταθμού, γιατί βλέπω έφτασε η ώρα. Και ακούμε το «Δέδικε Ασελάνα». Είναι ερμηνεία της Αμέλεια Μουζ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Μελοποίηση δική της, έτσι.
1: Όχι, μελοποίηση είναι δική μου.
0: Ναι. Α, ωραία. Ναι. Είναι γιατί εδώ στο εξώφυλλο δεν φαίνεται. Μέσα στο e-book τα λέτε όλα αυτά. Εδώ.
1: Ναι, στο e-book τα λέμε. Γιατί έχει αυτή η δουλειά θα έχει χωριστό CD, ναι, e-book. Δηλαδή για να πάρεις... να βγάλουμε μεγάλο βιβλίο.
0: Βέβαια, ναι. Ενώ έτσι παίρνεις όλες τις πληροφορίες, ναι, ναι, ναι, ας πούμε, ηλεκτρονικά. Ναι, ναι, ναι. Ακούμε.
2: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ακούσαμε λοιπόν Βέβαια και Ασελάνα, μελοποίηση του Μιχάλου Κοβίκα στην ποιήση της Αφούς, με τη φωνή της Αμέλια Μούζ. Δύο λοιπόν δουλειές που γίνονται στην Πορτογαλία, ο Περίπλους και
1: το Αρχιπέλαγος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Περίπλους ήταν σε καλή, πολύ καλή κατάσταση, γιατί βγήκε το 12 και το 15 η Ελλάδα ήταν

0: Και εγώ διαμαρτυρήθηκα στην πρεσβεία γιατί ήταν απούσα.
1: Ναι, ναι. Κάπου είχα διαβάσει ότι μια κυρία Αδάμου είχε μιλήσει σε άλλη εκδήλωση, ήταν εκείνο. Σε άλλο πρέπει να
0: ήταν. Σε άλλο ήταν. Σε εκείνη την εκδήλωση εγώ ήμουν που εκπροσωπούσα την Ελλάδα. Τέλος πάντων, δυστυχώς. Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, Μιχάλη Λυκοβίκα, να ακούσουμε και σένα από το Αρχιπέλαγος, σε παρακαλώ, σε μια εκτέλεση ενός πολύ αγαπημένου μου τραγουδιού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για δώσε μας, Γεωργολιάκη.

0: Λίγα λεπτά ακόμη συντροφιά σας η εκπομπή Βόλτα, σήμερα με τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια, προσκεκλημένο εδώ από την εκπομπή μας τον Μιχάλη Λουκοβίκα, συγγραφέα, συνθέτη, μουσικό. Από 15 χρονών ξεκινάς να ασχολείσαι με τη μουσική ή από ποιο παιδάκι?
1: Ναι, ναι, 15.
0: Ξάνθη μουσική οικογένεια.
1: Ξάνθη, ναι, ναι. 15 ανεβαίνω στο πάλκο, δίπλα στον πατέρα μου. Ναι. Εντάξει, είχα ξεκινήσει πιο μπροστά να μαθαίνω. Σιγά σιγά, πιο πολύ.
0: Με όργανο ή με τραγούδι ξεκίνησες, Μιχάλη?
1: Με όργανο, με όργανο. Όχι τραγούδι, μετά από μόνος μου σηκώθηκα μια φορά και άρχισα να τραγουδάω στο μικρόφωνο και τους έκανα.
0: Και μετά, άντε να σε κατεβάσουμε ύστερα.
1: Όχι, εντάξει, μου άρεσε. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τραγουδιστή. Τραγουδιστή θεωρώ τον Ανδρέα, ας πούμε, τον Καρακόπουλο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, τώρα, κάνουμε παρέα, τριγυρνάμε καφέ, αρχίζει, κάνει αμανέδες, χορό κτλ. Λέω, αυτός είναι ο τραγουδιστής από μέσα μου. Εγώ προσπάθησα για να καταφέρω ό,τι κατάφερα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούσατε μόλις να τραγουδάω αυτό το τραγούδι του εξαίρετο του Τσιτσάνη.
0: Που το έχω αγαπήσει εγώ και με την ερμηνεία της Μπέλου, αλλά και αυτή όμως η προσέγγιση που κάνετε εσείς εδώ, να πούμε, στο Αρχιπέλαγος είναι επίσης πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Σάββατο είπαμε η εκδήλωση, από τις 6.30 προσέλευση.
1: Αύριο
0: δηλαδή. Ναι, ναι, αύριο. Τι κάνεις όμως άλλο αυτόν τον καιρό, τώρα πια εδώ στην πόλη? Καλλιτεχνικές, συγγραφικές ασχολίες, πού βρίσκεσαι?
1: Να σου πω τίποτα, ζορίστηκα. Κανονικά η παρουσίαση θα γινόταν πέρυσι, γιατί πέρυσι βγήκε το βιβλίο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ήμουν άρρωστος και πέρασα μια χρονιά ζόρικη.
0: Δύσκολη.
1: Ναι. Ναι. Τώρα κάπου σηκώθηκα και είπα θα το κάνουμε. Οπότε ναι. Πάμε για να κάνουμε την παρουσίαση. Κατά τα άλλα, ψηλά πράγματα. Ευελπιστώ ότι, ναι, κρίση είναι και θα περάσει.
0: Έχεις

0: καθόλου άλλο καλλιτεχνικό μουσικό υλικό που θα ήθελες να το φέρεις και αυτό στο προσκήνιο, να το ακούσει ο κόσμος, να το μοιραστείς αυτό, μαζί μας?
1: Αυτό χρόνια και ζαμάνια, δηλαδή με κατηγορεί και η Αμέλεια που δεν κάθομαι, δεν έχω ποτέ στην πάντα τραγούδια. Γιατί αν τα είχα, θα είχα το άγχος πώς θα τα βγάλω.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι.
1: Ευτυχώς, όποτε μου ζήτησαν, κυρίως η Αμέλεια δηλαδή, γράψε ένα τραγούδι για αυτό το πράγμα, η έμπνευση δεν με εγκατέλειψε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά δεν έχω στο σιρτάρι κανένα τραγούδι, τίποτα.
0: Όχι.
1: Για σκόπιμα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλωστε, νομίζω ότι για πολλούς υπάρχουν ποσοτικές μετρήσεις στο έργο τους, δηλαδή άλλος λέει, ας πούμε, έχω κάνει 700 συναυλίες, έχω βγάλει 15 δίσκους, έχω τόσες χιλιάδες views στις πλατφόρμες ή τόσες χιλιάδες likes σε κάτι που γράψα. Νομίζω για άλλους όμως υπάρχει κάτι που είναι ένα, ας πούμε, έργο ζωής, έτσι. Θα μπορούσα να παίξω με λέξεις και να έλεγα ότι είναι το opus solum magnum, ότι είναι το μόνο μέγα έργο τους, αλλά είναι όμως πραγματικά ένα έργο που δεν αξίζει μόνο ως κατάθεση δική τους, μένει και ως κομμάτι της ιστορίας της ανθρώπινης εξέλιξης. Τόσο πολύ πιστεύω σε κάποιους δίσκους και ειδικά στο Χρυσάφι του Ουρανού.
1: Ο Κυριάκος Γκουβέντας είπε στη γυναίκα μου, αυτός λέει, ο άντρας σου λέει, μάζεψε υλικό για 20 δίσκους.
0: Ακριβώς. Και τα έβαλε όλα σε ένα.
1: Και τι να πω εγώ, ότι με τον περίπλου πήγαμε στην Πορτογαλία και στην Πορτογαλία, στη Βραζιλία και παίξαμε 4 συναυλίες στο Ρίο ντε Ζανέιρο. Δηλαδή.
0: Λοιπόν, ο χρόνος κυλά και θέλω να ακούσουμε, θέλω να ακούσουμε και τα,
1: αυτό,
0: τα ένδον ρήματα.
1: Αυτό να πω είναι αντιστροφή από τον Άρη του Όξιν, του
0: Αγγέλινα και Δαιμονίες.
1: Αγγέλινα και Δαιμονίες, ότι τι δεκίμαθε.
0: Ναι, εδώ λέει λοιπόν, να πούμε τα λόγια, φίλε, οι αντίπαλοι μην τα αναγγείλεις πουθενά. Δεσμό τη τι δε ήσταμε τη ένδον ρήμαση, ναι. Λιθόμενος. Και της μετά θα
1: ένδον,
0: ακούσουμε.
1: Τα δικά μου.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτολογοκρινόμενος δηλαδή. Λοιπόν,
1: εδώ,
0: και μετά θα ακούσουμε.
1: Εδώ επιχειρώ κι εγώ μια παρέμβαση, ναι. Δικιά μου να πούμε.
0: Λοιπόν, και μετά θα ακούσουμε τον Ανδρέα Κακοτά σε έναν εκπληκτικό αυτοσχεδιασμό. Γι' αυτό λέω να κλείσουμε τώρα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για να προλάβουμε να τα ακούσουμε
1: ευχαριστώ.
0: Και τα δύο.
1: Φύγαμε.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Μιχάλης Λουκοβίκας μαζί μας σήμερα. Μεγάλη χαρά και τιμή για τη Βόλτα. Και ο Γιάννης Τσολακής σας
1: στέλνει φιλιά. Ελάτε αύριο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Σας περιμένουμε Σαββατόβραδο από το νωρίς, από το απόγευμα, από τις 18:30 στη Ζόγια. Να είστε καλά, να ακούσουμε τους ομιλητές, να ακούσουμε Μιχάλη Λουκοβίκα, Ανδρέα Καρακότα, Θανάση Μπυρίλη. Γεια σας, φιλιά.

Τουλάχιστον να μην βρέξει. Αυτό μόνο. Και θα τα καταφέρουμε. Κι ας μην ήταν και χειμώνας, γαμώτο. Όμως έτσι είναι, δεν αλλάζει. Είχα ξαναπεράσει από εδώ, παιδί, αλλά δεν θυμάμαι πια το δρόμο. Αν κάνω λάθος, θα μας καταπιούν τα ίδια μας τα βήματα. Εκεί που θα πηγαίνουμε, θα μικραίνουμε, θα χαθούμε, θα ξεχαστούμε. Πρώτη φορά η ζωή μου στα χέρια μου. Σαν ξένο μωρό. Αλλά δεν υπάρχουν ξένα μωρά. Πρέπει να το πάρω στα χέρια. Πώς παίρνεις τη ζωή σου στα χέρια σου? Πώς πραγματώνεται αυτή η ωραία και λεβέντικη φράση των βιβλίων? Καταρχήν, από πού την πιάνεις? Από πού πιάνεται η ζωή? Από τι ξεκινάς? Άχαρο στα μερεμέτια, ανέπνευστο στις πατέντες, και αν δεν μου μαγειρέψεις, πέθανα. Με τρελαίνει οτιδήποτε μηχανικό δεν καταλαβαίνω. Παραλύω όταν χαλάνε μηχανήματα που δεν κατέχω τη λογική τους, που εξαρτώμαι από τους εξειδικευμένους. Χαμένος στην έρημο, ένας χρήστης, αυτό. Ένας σκέτος χρήστης μηχανημάτων.

Νύχτα με κομμένο το ρεύμα παντού και ένα φακό στο στόμα, πρέπει να βρω κάπου να κοιμηθούμε απόψε. Στα χέρια μου κρατάω ανθρώπους πια. Δεν με παίρνει να τα έχω στις τσέπες και να κατεβαίνω το δρόμο σφυρίζοντας, γκόμενος και άνετος. Υπάρχουν μάτια που με κοιτάζουν, κόκκινα, έτοιμα για κλάμα, δανεισταγμένα. Πώς διάολο βρίσκεις το δρόμο?

Κάποιος σοφός μου είχε πει κάποτε πως πρέπει οπωσδήποτε στο τέλος να έχεις να πεις μια ιστορία. Τουλάχιστον αυτό, μια ιστορία. Μαντάρω τα ρούχα μου, ρελιάζω τις λέξεις, πρέπει από κάπου να το πιάσω. Από χρήστης, δημιουργός. Από συνδρομητής, θεός. Δεν ξέρω ούτε τι ώρα είναι. Πόση ώρα έχει που έχει νυχτώσει και πόσο κρατάει η νύχτα εδώ. Αν κοντεύει να ξημερώσει μπορεί και να αντέξουμε, αλλά δεν μπορώ να ελπίζω σε αυτό. Πρέπει άμεσα να βρω κάπου να κοιμηθούμε απόψε. Ναι, αυτό πρώτα απ' όλα. Μπορεί να είμαστε τυχεροί. Κάποιοι έφυγαν βιαστικά και άφησαν τα σπίτια τους ανοιχτά και τα ψυγεία στην πρίζα.

Δεν ξέρω και πώς η μπαταρία έχει φακός. Σοφία, Νικολέτα, αν μ' αγκαλιάζεις πολύ σφιχτά, θα βγάλει φως ο λαιμός μου, της λέω. Το κάνει. Με τα παιχνίδια γίνεται. Θα νομίζει πως έχω χαλάσει. Πρέπει να σκεφτώ. Χωρίς να σταματήσω να αισθάνομαι. Αλλά επήγαινα μέρος να βγει η νύχτα. Σαν ιερή αποστολή να μας παραδώσω στο μέλλον. Άθικτος.

Το πρωί θα βρούμε κι άλλους. Θα έρχονται από τον ορίζοντα, τις πόλεις, τη θάλασσα. Θα πλησιάσουμε, θα αρχίσουμε πάλι. Να μια φωτεινή σκέψη. Οι άλλοι, οι σαν και εμάς. Σαν αγουροξυπνημένα κουτάβια, με πρισμένα μάτια, έχοντας νικήσει το πιο δύσκολο βράδυ της ζωής μας, θα κυδέψουμε τις απώλειες, θα πούμε μόνο ένα «πάμε» και θα πάμε.

μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Τόσο καιρό εδώ και εβδομάδες στην εκπομπή αυτή να ακούμε μαζί δίσκους από το 1991 που όλοι εκεί μαζεμένοι κυκλοφόρησαν στο τέλος και λίγο μετά από το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Λέμε για το πόσο σημαντικοί ήταν, για το πόσο άλλαξαν τον ήχο της εναλλακτικής μουσικής, αλλά και όχι μόνο από τότε μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι κανένας από όλους αυτούς τους δίσκους δεν είχε το impact, δεν είχε τον αντίκτυπο που είχε τον Nevermind, τον Nirvana, ο δεύτερος τους δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου του 1991, την ίδια μέρα με το Blood Sugar Sex Magic που ακούγαμε την προηγούμενη φορά από τους Red Hot Chili Peppers. Θα ακούσουμε λοιπόν ολόκληρο τον δίσκο αυτό στη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ο δίσκος ο οποίος ξεκινάει και με το τραγούδι ορόσημο που όχι μόνο τον Nirvana αλλά πραγματικά μια ολόκληρη δεκαετία, για να μην πω μια ολόκληρη γενιά. Ένα τραγούδι το οποίο υπάρχουν διάφορες ιστορίες από γνωστούς ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας που λέγανε ότι δεν είχα ιδέα γενικά για το συγκρότημα στην πραγματικότητα, μέχρι που κάποια στιγμή έπιασε το αυτί μου τις πρώτες νότες από το τραγούδι ενώ είχα ανοιχτό το MTV και εκεί κατάλαβα ότι τίποτα δεν θα ήταν διαφορετικό. Αυτές είναι οι διάφορες ευγενικές εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν αυτοί οι άνθρωποι για να μην πούν ότι από εδώ και πέρα την καταλάβατε τι πάθαμε. Ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά έπαιζε συνέχεια στο MTV, ήταν ένα κομμάτι το οποίο έφτιαξε μια ολόκληρη αγορά για το μουσικό αυτό κανάλι, ένα κομμάτι το οποίο πλέον απευθυνόταν σε τμήματα των νεαρών κυρίως της Αμερικής που δεν τα άγγιζε κανένα άλλο μουσικό ύφος μέχρι σε εκείνο το σημείο. Προφανέστατα και έγινε μεγαλύτερη επιτυχία των Nirvana και σε επίπεδο single. Πάμε ωστόσο να βλέπουμε σιγά σιγά να ξεδελίγουμε το κουβάρι και το τι έγινε συγκεκριμένα με τον Nevermind, δεύτερο στη σειρά, το In Bloom.

Το In Bloom λοιπόν ήταν και το τελευταίο single που έβγαλε το Nevermind 4. Τραγούδια κυκλοφόρησαν σαν single. Τα πρώτα τρία είναι τα τραγούδια τα οποία ανοίγουν τον δίσκο και είχαμε πει ήδη από όταν ακούγαμε το 10 των Pearl Jam για τον όρο Grunge και πώς καθιερώθηκε εκείνα τα χρόνια. Ωστόσο, σαν όρος μάλλον κράτησε πάρα πολύ λίγο και σαν κύμα. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι οι περισσότερες Grunge bands στη διάρκεια της δεκαετίας του 90 διαλύθηκαν. Ωστόσο, ήδη από το 1991, ήδη από όταν κυκλοφορεί το Nevermind, πλέον έχουμε τη μετάβαση από το grunge, αυτό που ονομάστηκε alternative, εναλλακτικό rock, εναλλακτικός ήχος, όσο προβληματικός βέβαια και να είναι ο όρος, στην πορεία, ειδικά στην δεκαετία του 90, και το καταφέρνουν με δύο συγκεκριμένους τρόπους, Nirvana αυτό. Πρώτον, μουσικά, θα το δούμε λίγο στην πορεία αυτό, αλλά ας πούμε τώρα ότι εμπνέονται από τους Pixies για να συνδυάσουν την οργή, τις πιο δυνατές στιγμές με πιο ακουστικούς ήχους, με πιο μελωδικά ακούσματα, έτσι ώστε σε συνδυασμό με τους στίχους του Kurt Cobain να ξαναέρθει στο προσκήνιο το πρότυπο του προσωπικά ευαίσθητου καλλιτέχνη που είχε καθιερωθεί από τη δεκαετία του 70 και το ξέχασε κάπως ο κόσμος στην πορεία με όλη την φάση του sex, drugs και rock and roll, ειδικά της δεκαετίας του 80. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές και στις προηγούμενες εκπομπές. Θυμάμαι μια εξαιρετική σκηνή από την ταινία «Ο Παλαιστής» του Αρονόφσκι, αν την θυμάστε, μέσα σε ένα στριπτιτζάδικο που είναι ο Παλαιστής, ο πρωταγωνιστής, μαζί με μία φίλη του. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς μουσική ακούνε, μπορεί Motley Crue, και συζητάνε για το πώς ήρθαν οι Nirvana στις αρχές της δεκαετίας του 90 και τους πήραν όλο το φαν, τους πήραν όλη τη διασκέδαση και όλη την χαρά. Και αλήθεια είναι ότι το heavy metal και κυρίως το glam metal ή hair metal, ή όπως θέλετε πείτε το, που ήταν στο απόγειο της δημοφιλίας του από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και έπειτα, από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει και ευθύνη. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι τα παιδιά που φτιάχναν αυτές τις μουσικές ή οι εταιρείες τους, θα δούμε τι ακριβώς ισχύει με αυτό, αποφασίζουν πολύ συνειδητά στις μουσικές να συνδυάσουν το punk που ήταν πριν στο προσκήνιο, να το ξαναφέρουν μπροστά, αυτή την αντίστοιχη ορμή του heavy metal της δεκαετίας του 80, και να δημιουργήσουν κάπως έτσι τον ήχο του μέλλοντος, που είναι ο εναλλακτικός, είναι ο indie ή όπως θέλετε πείτε τον. Ωστόσο, αυτό το οποίο όντως ισχύει με το Nevermind του Nirvana είναι ότι πραγματικά καθορίζει τις επόμενες γενιές της μουσικής.

Μέχρι σε αυτό το σημείο τώρα οι Nirvana δουλεύουν, έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους στην Sub Pop, σε μία από τις πιο γνωστές, αν όχι την πιο γνωστή ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία της Αμερικής. Ωστόσο για τον δίσκο αυτό, επειδή συνειδητά θέλουν να προσεγγίσουν μεγαλύτερα ακροατήρια, να γίνουν πλέον mainstream στην πορεία, το έλεγε ο Kurt Cobain, ότι ήθελα να γράφω pop τραγούδια, σιγά σιγά τουλάχιστον τύπης pop τραγούδια, αποφασίζουν να σπάσουν το συμβόλαιο με την Sub Pop και να ψάξουν απευθείας μεγάλη, ίσως και πολυεθνική δισκογραφική εταιρεία, και κάπως έτσι καταλήγουν στην Geffen, DGC, τέλος πάντων θηγατρική της Universal, μετά και από προτροπή της Kim Gordon, των Sonic Youth. Από την εταιρεία τους προτείνουν διάφορους παραγωγούς, ωστόσο αποφασίζουν οι Nirvana να συνεχίσουν να δουλεύουν με τον Butch Vig, με τον οποίο είχαν ξεκινήσει να ηχογραφούν τα demo για τα κομμάτια αυτά και να αρχίσουν να τα στείνουν σιγά σιγά. Ο Butch Vig, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους πιο γνωστούς παραγωγούς εκείνης της περίοδου, για πιο ωστόσο underground και θορυβώδη σχήματα και ακούσματα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα βέβαια όπως θα δούμε στην πορεία, τον ήχο των Nirvana, όπως ωστόσο σίγουρα τον καθορίζει ο Dave Grohl, ο οποίος πλέον κάθεται πίσω από τα τύμπανα, αντικαθιστώντας τον Chad Channing, μέχρι πρότινος drummer των Nirvana, ο οποίος ακούγεται μόλις μία φορά στο δίσκο, στα πιατίνια του Lithium.

είναι, όπως και να το κάνουμε, ένας δίσκος, ένας από τους καθαρότερους ηχητικά δίσκους, παρόλο που είναι τόσο σκληρή η μουσική όλων των εποχών, ένας δίσκος για τον οποίο ήθελαν ένα αρκετά μεγαλοπρεπή ήχο η Nirvana, και παρόλο που, που ξεκίνησαν στα Smart Studios του Butch Vig στο Wisconsin να τον ηχογραφούν, εν τέλει κατέληξαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να τον ηχογραφήσουν στα Sound City, ένα από τα πιο γνωστά στα στούντιο όλων των εποχών, που είχαν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, ότι μπορούσαν να φτιάξουν, λόγω του πώς ήταν στημένος ο χώρος, πολύ μεγάλους, πολύ παχείς ήχους, ειδικά στα τύμπανα, παρόλο που ο Kurt Cobain συνεχίζει να προτιμάει αρκετά φτηνό, φτηνιάρικο για τα δεδομένα εξοπλισμό, γιατί αυτόν τον ήχο θέλει να βγάλει και αυτός ήταν ο ήχος που τον βόλευε. Ο Butch Vig έχει πει πως παρόλο που ηχογραφήθηκε σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ο δίσκος αυτός, αρχίζει και παρατηρεί ο ίδιος ίσως και για πρώτη φορά τις αυτοκαταστροφικές αλλά και καταθλιπτικές στάσεις του Kurt Cobain. Έλεγε ότι μπορούσαμε να δουλεύουμε για ώρες και να είναι εκπληκτικός, και μετά αντίστοιχα για ώρες να κάθεται σε μία γωνία και απλά όχι να μην κάνει δουλειά, αλλά να μην μιλάει καν, να μην λέει τίποτα, να είναι χαμένος στις σκέψεις του. Τώρα πριν έκανε ένα μικρό λάθος, σας είπα ότι τον Chad Channing τον ακούμε στο δίσκο μόνο στο Lithium. Η αλήθεια είναι ότι τον ακούμε στον δίσκο όχι στο Lithium, αλλά μόνο στο Poly που ακολουθεί.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Θυμάστε τώρα ότι λέγαμε πριν λίγα λεπτά για το πώς συνδύαζαν τις στιγμές της οργής, τις δυναμικές στιγμές με τις πιο ακουστικές, τις πιο συναισθηματικές. Νομίζω ότι το πόλι δίπλα-δίπλα με το territorial piecings δίνει ακριβώς αυτό το στίγμα του πώς προσπαθούν να το συνδυάσουν και εν τέλει το πώς ακούγεται και ο δίσκος αυτός των Nirvana. Η αλήθεια είναι ότι είπα πιο πριν ότι ο Butch Vig είχε παίξει αρκετά μεγάλο ρόλο στον ήχο των Nirvana, αλλά αν δεν υπήρχε ο Andy Wallace, ο οποίος εν τέλει ανέλαβε τις μίξεις και έκανε κάτι το οποίο δεν συνέβαινε και πολύ συχνά, παρόλο που πλέον είναι σχεδόν η νόρμα. Χρησιμοποίησε δηλαδή προηχογραφημένα samples μαζί με τους φυσικούς ήχους στα τύμπανα, κυρίως στην πότα και στο ταμπούρο, αλλά και στα reverbs και στο βάθος τους. Και αν δεν είχε κάνει αυτό το trick, δεν θα ακουγόταν έτσι ο δίσκος αυτός. Το περίεργο είναι ότι τον επέλεξαν τον Andy Wallace αφού του άκουσαν το Seasons in the Abyss που είχε κάνει για τους Slayer. Τώρα το πώς ακούγοντας Slayer τον επέλεξαν για να τους φτιάξει έναν πολύ πολύ καθαρό ακουστικά δίσκο δεν το ξέρω, αλλά εν τέλει τα κατάφεραν, παρόλο που και οι ίδιοι λίγο αργότερα, αλλά και ο Steve Albini, ο οποίος ανέλαβε τον επόμενο τους δίσκο, είχαν πει πως εν τέλει ίσως και να προτιμούσαν τις πρώτες μίξεις που είχε κάνει ο Butch Vig. Ωστόσο, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν ποτέ έχω ακούσει πιο επιθετικό και ταυτόχρονα πιο καθαρό ήχο τυμπάνων σε δίσκο και στα τύμπανα αλλά και στα πιατίνια από τον Nevermind του Nirvana.

Έχει ενδιαφέρον ωστόσο το να εξετάσουμε και να σκεφτούμε λίγο την ιδέα του δίσκου. Το πώς δηλαδή προσπάθησαν η Nirvana, ο Kurt Cobain, οι άνθρωποι που της εταιρείας τέλος πάντων που θα έφτιαχναν τους δίσκους μαζί, το πώς ήθελαν και προσπάθησαν να συνδυάσουν ακριβώς την ανάγκη για μια πιο pop κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα να μην χάσουν και τις ρίζες τους και να επαναφέρουν κάπως και το punk στο προσκήνιο. Αρκετά αντιθετικές, αρκετά αντιφατικές αυτές οι ιδέες και πρακτικές μεταξύ τους. Ναι, είπαμε το πώς βασίστηκαν στη λογική των Pixies και το πώς οι Pixies πάντρευαν τις δυνατές με τις πιο χαλαρές, τις πιο ατμοσφαιρικές, τις πιο ακουστικές στιγμές. Εν τέλει, ωστόσο, νομίζω τους βγαίνει και το ακούμε από τραγούδι σε τραγούδι, αλλά και μέσα στα ίδια τα τραγούδια, το πώς μερικές φορές το κουπλέ είναι πολύ πιο δυνατό από το ρεφρένα, ή μπορεί το κουπλέ να είναι ακουστικό και το ρεφρένα είναι πολύ πιο δυνατό, και το ακούμε ακόμα και σε τραγούδια τα οποία είναι τα ξεκάθαρα πολύ πολύ δυναμικά του δίσκου, όπως το Lounge Act, όπως το Territorial Pissings, όπως το Stay Away, και ακριβώς αυτή είναι εν τέλει η μαγιά στο μουσικό κομμάτι, όχι στο στιχουργικό, που καταφέρνει και κάνει τόσο επιτυχημένο τον δίσκο αυτό, συνδυάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία και έχοντας πλέον μια ξεκάθαρη απεύθυνση σε μια μερίδα του αμερικανικού βέβαια αγοραστικού κοινού, η οποία δεν ήξερε ακριβώς που να κινηθεί μέχρι εκείνα τα χρόνια. Μιλάμε για τους νέους οι οποίοι δεν πείθονταν τόσο πολύ από τον πιο έξαλλο τρόπο ζωής των 80's, δεν ήξεραν ακριβώς που θα πηγαίνει η ζωή τους από εκεί και πέρα. Μιλάμε για ανθρώπους του αστικού τοπίου, οι οποίοι μπορεί να έβλεπαν και λίγο πιο σκοτεινά τα πράγματα από ότι ήθελε έτσι το αμερικανικό όνειρο να τα δείχνει στο κοινό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πλέον βρίσκουν το σπίτι τους, αλλά είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι σιγά σιγά αρχίζουν και καθορίζουν, θα έλεγα εγώ, σίγουρα όλα τα 90s, ίσως και πολύ πολύ μεγάλο μέρος των επόμενων δεκαετιών.

ας πούμε, και δύο λόγια και για το στιχουργικό κομμάτι του Kurt Cobain, για τον δίσκο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχω μιλήσει πάρα πολύ και δεν προλάβουμε εν τέλει να τον ακούσουμε ολόκληρο. Όπως και να έχει, ο ίδιος είχε πει πως επέλεξε τους στίχους από διάφορα θραύσματα ποιημάτων που είχε γράψει τα προηγούμενα χρόνια, και ίσως εκεί κολλάει κάτι που είχε πει και ο Dave Grohl κάποια στιγμή, ότι έβλεπε τον Kurt Cobain να τον ενδιαφέρει περισσότερο, να γράψει σωστές και πολύ κάτσι και πιο pop σε εισαγωγικά μελωδίες, παρά το πώς θα τις έντυνε με τους στίχους, κάτι το οποίο το έκανε στην πορεία. Και η αλήθεια είναι ότι και τον Kurt Cobain και τον Butch Vig δεν τους ένοιαζε και τόσο να ακούγεται καθαρά, να ακούγονται καθαρά όλες τις συλλαβές, να ακούγεται καθαρά το μήνυμα, εφόσον εν τέλει το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα έβγαλε την ένταση την οποία ήθελαν. Νομίζω αυτό το κατάφεραν. Ούτως ή άλλως είναι και σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τον Kurt Cobain, ακόμα μια περίοδο, η σχέση του, ούτως ή άλλως τοξική του σχέση με την Toby Vale καταραίει, αν όχι έχει ήδη καταρρεύσει, και αρχίζει ο ίδιος και βγάζει πολύ πολύ θυμό και μίσος και απέναντι σε ανθρώπους και απέναντι σε καταστάσεις, αλλά και απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Ξέρουμε νομίζω πολύ πολύ καλά τι ακολούθησε. Θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας με το Something in the Way. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καν νόημα να πω το πόσο επιτυχημένος και εμπορικά ήταν ο δίσκος αυτός. Εμφανίζεται σε charts διάφορων χωρών μέχρι και σήμερα. Έγινε νούμερο 1 στην Ελλάδα, σκεφτείτε, και το 1991 και το 2022 ο δίσκος αυτός νούμερο 1 στην Ελλάδα, έτσι, μεταξύ βέβαια πολλών πολλών άλλων χωρών. Κλείνουμε με το Something in the Way, το οποίο είχε και ένα hidden τραγούδι στην πορεία, ιδιαίτερη ιστορία για το Endless Nameless, το οποίο στην αρχή δεν είχε μπει στις πρώτες κόπιες λόγω mastering, μετά μπήκε στην πορεία. Μακάρι να προλαβαίνουμε να το ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα κλείσουμε το Something in the Way, το αφιέρωμά μας στο Nevermind των Nirvana, έναν από τους πιο σημαντικούς δίσκους όλων των εποχών. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόπουλος σήμερα μαζί μας τον έχω, μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με το δημοτικό τραγούδι από την φωνή του Λάκη Χαλκιά και τη συμμετοχή χοροδίας ανοίξαμε το σημερινό Jukebox, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Το δημοτικό αυτό τραγούδι βρίσκεται στον δίσκο «Ο Στρατής Θαλασσινός», ανάμεσα στους «Αγάπανθους» και άλλα τραγούδια που κυκλοφόρησε ο Γιάννης Μαρκόπουλος το 1973. Εμείς σήμερα θα σταθούμε στον Λάκη Χαλκιά και θα αφιερώσουμε όλη την εκπομπή στον πολύ σημαντικό αυτό ερμηνευτή, ο οποίος γεφύρωνε φυσικά και αβίαστα την ανώνυμη προφορική παράδοση με την επώνυμη λαϊκή δημιουργία. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε είτε τηλεφωνικά στο 2313-338-456, είτε με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber στο 6930 07 82 91. Ο Λάκης Χαλκιάς πέθανε στις 2 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 83 ετών. Καταγόταν από μουσική οικογένεια, άνοικε στην τέταρτη γενιά της ιστορικής οικογένειας των Χαλκιάδων από τα Γιάννενα, της μουσικής οικογένειας που σφράγισε την δημοτική μουσική της Ηπείρου για περισσότερο από 1,5 αιώνα. Ο Λάκης Χαλκιάς ήταν γιος του Τάσου Χαλκιά, ενός από τους στιλοβάτες της παραδοσιακής μουσικής και πολύ καλού και φημισμένου δεξιοτέχνη στο κλαρίνο, ο οποίος συνέβαλε στη διάδοση της δημοτικής μουσικής.

Ο Λάκης Χαλκιάς περιέγραφε συχνά τα πρώτα του ακούσματα, τις πρώτες του μουσικές επιρροές. Ανατράφηκα, μεγάλωσα και γαλουχήθηκα με τα υπηρώτικα τραγούδια. Το κλαρίνο του πατέρα μου αντυχεί ακόμα στα αυτιά μου, στο μυαλό και στην ψυχή μου, έλεγε συχνά. Θυμόταν ο Λάκης Χαλκιάς πως μωρό ακόμα άκουγε τον πατέρα του και τα αδέρφια του να κάνουν πρόβες στο σπίτι. Για εκείνον η μουσική δεν ήταν επάγγελμα που επέλεξε αργότερα, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε. Ο Λάκης Χαλκιάς ευτύχησε να αγαλουχηθεί με τις υπηρώτικες φωνές της Πέτρας, με το κλαρίνο του πατέρα του και ίσως με ένα αίσθημα συνέχειας στη μουσική οικογένεια που άνοικε.

0: Ζαβέλα να σαν τ' άκουσε, βαριά της κακοφάνη, πιάνει και ζώνει τάρματα.
1: Ο Λάκης Χαλκιάς έμαθε να παίζει κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι και ασχολήθηκε ενεργά με το τραγούδι ήδη από την ηλικία των 7 ετών. Στα 16 του εργαζόταν ήδη ως επαγγελματίας μουσικός και 2 χρόνια αργότερα ηχογράφησε τους πρώτους του δίσκους στην Κολούμπια με τραγούδια του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η δεκαετία του 1960 βρίσκει τον Λάκη Χαλκιά να συνεργάζεται με λαϊκούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, όπως με τη Σωτηρία Μπέλου, τον Στέλιο Καζατζίδη, τον Μανώλη Αγγελόπουλο και τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Συνεργάζεται επίσης με τον Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Δεν εγκαταλείπει όμως την παραδοσιακή μουσική. Τα καλοκαίρια επιστρέφει πάντα στα Γιάννενα, τραγουδώντας με την οικογενειακή κομπανία σε πανηγύρια, γάμους και λαϊκές γιορτές. Το 1967 ο Λάκης Χαλκιάς πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και παραμένει στον Καναδά έως το 1971. Εκεί εργάζεται ως τραγουδιστής και μουσικός σε ελληνικά κέντρα. Η περίοδος της απουσίας του από την Ελλάδα επιτρέπει στον Λάκη Χαλκιά να παρατηρήσει από απόσταση τα μουσικά δρόμενα και τη θέση της ελληνικής μουσικής στον κόσμο. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1971 και ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία του είναι η γνωριμία και συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο.

Η γνωριμία του Λάκη Χαλκιά με τον Γιάννη Μαρκόπουλο γίνεται το 1971 μέσω του τότε διευθυντή της Κολούμπια Τάκη Λαμπρόπουλο. Η συνεργασία ανάμεσα σε Μαρκόπουλο και Χαλκιά έμελε να είναι καθοριστική και για τους δύο. Το 1973 κυκλοφορεί ο Στρατής Θαλασσινός, από όπου ακούσαμε το δημοτικό τραγούδι στην αρχή της εκπομπής. Ένα χρόνο αργότερα, το 1974, κυκλοφορούν οι Μετανάστες, ο δίσκος σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους του Γεώργιου Σκούρτη. Τα τραγούδια στους Μετανάστες ερμηνεύουν η Βίκη Μοσχολιού και ο Λάκης Χαλκιάς. Η ερμηνεία του Λάκη Χαλκιά που υπάρχει στο δίσκο αυτό στην Φάμπρικα, που είναι το πιο εμβληματικό τραγούδι του άλμπουμ, γίνεται μια από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας στη δεκαετία του 70. Η φωνή του Χαλκιά είναι δωρική, είναι λιτή και συνδέει το τραγούδι αυτό με μια ολόκληρη εποχή.

Το 1974 ο Λάκης Χαλκιάς συμμετέχει στην μεγάλη περιοδία του Γιάννη Μαρκόπουλου στην Αμερική μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη και τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη. Εμφανίζονται εκεί σε μεγάλους και ιστορικούς χώρους. Το 1974 επίσης, εκτός από τους μετανάστες, ο Γιάννης Μαρκόπουλος κυκλοφορεί ακόμα δύο πολύ σημαντικούς δίσκους με ερμηνευτή τον Λάκη Χαλκιά. Η Θητεία σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου είναι ένας από αυτούς.

Η θητεία δημιουργείται σε μια εποχή που η κατάσταση είναι εξαιρετικά τεταμένη στην χώρα μας. Οι ηχογραφήσεις ξεκινούν τον Νοέμβριο του 1973 και το άλμπουμ βγαίνει, κυκλοφορεί στα δισκοπολία τον Μάρτιο του 1974. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έχει αναφέρει για την δουλειά αυτή πως η θητεία στη ζωή είναι αυτή όπως απεικονίζεται στο μουσικό ύφος μιας δραματικής μονόπρακτης παράστασης μέσα στην καθημερινότητα των παραμέτρων της πολιτικής και πολιτιστικής έκφρασης που εστιάζεται στις μεγαλοπόλεις για τον άνθρωπο μέσα στις ιδεολογίες.

Οι ηχογραφήσεις του Λάκη Χαλκιά σε τόσο διαφορετικά μουσικά είδη αποτελούν σημεία αναφοράς. Εμείς ακούσαμε δύο κομμάτια από την Θητεία του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο Θεσσαλικός Κύκλος είναι ακόμα ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί ο Γιάννης Μαρκόπουλος το 1974. Η στίχη εδώ είναι του Κώστα Βίρβου. Στον Θεσσαλικό Κύκλο υπάρχουν ελληνικοί ρυθμοί, υπάρχει μια απαιγνιώδης διάθεση και αιχμηρά τραγούδια, υπάρχουν ολοζώντανες εικόνες από μια επαρχία που δεν υπάρχει πια σε αυτή τη μορφή. Τα τραγούδια στον Θεσσαλικό Κύκλο ερμηνεύουν ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, η Λιζέτα Νικολάου, η Βίκη Μοσχολιού, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Λάκης Χαλκιάς.

1977, όπου ο Γιάννης Μαρκόπουλος μελοποιεί Διονύσιο Σολωμό. Το 1978 κυκλοφορούν τα τραγούδια της Ελλάδας με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά σε 12 παραδοσιακά τραγούδια.

Λακής Χαλκιάς ερμήνευσε και ασχολήθηκε και ερμήνευσε το ίδιο καλά κομμάτια τόσο από το δημοτικό όσο και από το ρεμπέτικο και το έντεχνο και το λαϊκό τραγούδι. Ξεχωριστή θέση έχει το έργο 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, μια φιλόδοξη καλλιτεχνική και ερευνητική προσπάθεια που ο ίδιος θεωρούσε έργο ζωής. Χρειάστηκαν 12 χρόνια μελέτης και παρουσιάστηκε το έργο αυτό στην συνέχεια σε διάφορους χώρους, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ηρώδιο, αποτελώντας μία από τις κορυφαίες στιγμές της πορείας του Λάκη Χαλκιά. Εμείς θα σταθούμε στα Λαϊκά Μονοπάτια, τον δίσκο που κυκλοφορεί το 1979 σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τον δίσκο αυτό, ξεκινώντας από την Φιλοσοφία του Μπαγλαμά σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου.

Τα λαϊκά μονοπάτια με ερμηνευτή τον Λάκη Χαλκιά περιέχουν 7 καινούρια και 7 επανεκτελέσεις τραγουδιών του Απόστολου Καλδάρα. Αυτή είναι η πρώτη και μοναδική συνεργασία μεταξύ συνθέτη και ερμηνευτή.

Η δισκογραφική πορεία του Λάκη Χαλκιά αποτελεί μία διαδρομή μέσα από την οποία συναντιούνται η πυρώτικη παράδοση με το έντεχνο και το λαϊκό τραγούδι. Ο Λάκης Χαλκιάς αντιμετώπιζε το τραγούδι ως φορέα μνήμης, από τα υπηρώτικα μυρολόγια και τα τραγούδια της ξενιτιάς μέχρι τα μεγάλα ποιητικά έργα των Ελλήνων δημιουργών. Η φωνή του λειτουργήσε ως ένας κρίκος ανάμεσα στις γενιές, διατηρώντας ζωντανή μια μουσική κληρονομιά αιώνων. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με τον δίσκο «Πικραμένη μου γενιά», όπου ο Μάριος Στόκας μελοποιεί Γιάννη Ρίτσο. Θα ακούσουμε τον Λάκη Χαλκιά στο κομμάτι, στο πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι «Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει». Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την αντάρτη.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι στον ουρανό.

ο μικρό. Με σκισμένο φανελάκι και το χέρι βρωμικό μου αφήνει ραβασάκια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κι εγώ ψάχνω για ζωή. Η ταγμένη στη γραμμή διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night and just a sprinkle stardust and a whisper

0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 8 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Στις 8 Οκτωβρίου του 1980, ο Μπομ Μάρλι καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Το 1870 γεννιέται ο Λουί Βιέρν, ο περίφημος Γάλλος οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων, έως και το θάνατό του. Το 1927 γεννιέται στη Θεσσαλονίκη ένας από τους διασημότερους Έλληνες συγγραφείς, ο Κώστας Ταχτσής. Το έργο του Τρίτο Στεφάνη συγκαταλέγεται μέχρι και σήμερα ως ένα από τα πιο εμπορικά όλων των εποχών. Βρέθηκε νεκρός από στραγγαλισμό στο κρεβάτι του. Ένα έγκλημα που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Το 1948 γεννιέται η μούσα του Φρανσουά Τριφό, η Γαλλίδα ηθοποιός Κλοντ Ζαντ. 55 χρονών γίνεται σήμερα ο Ματ Ντέιμον, ένας από τους πιο πετυχημένους ηθοποιούς της γενιάς του, με Όσκαρ καλύτερου σεναρίου για την ταινία «Ο ξεχωριστός Will Hunting». Εξαιρετική ερμηνεία του στο «Ο ταλαντούχος κύριος Ripley». Το 2007 φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα στη χώρα μας, ο Κωνσταντίνος Ανδρέου, γλύπτης και ζωγράφος. Το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο το Ζωζέ Σαραμάγκου. Είναι η πρώτη φορά από το 1901 που πρωτοξεκίνησε ο θεσμός του Νόμπελ που δίνεται σε συγγραφέα από την Πορτογαλία, ενώ είναι ο τέταρτος κατά σειρά Ευρωπαίος που βραβεύεται με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Ωραίο όμως σήμερα, μέρα που μας ξημέρωσε, είναι η μέρα των Νόμπελ. Θέλω να σας πω ότι κάτι είναι γι' αυτό. Πάντοτε θεωρώ πως είναι ένα μεγάλο προνόμιο, μια τεράστια χαρά, αν θέλετε μπορείτε να το πείτε και ευλογία, να σταματάς από αυτά που κάνεις προκειμένου να κουβεντιάσεις για τη λογοτεχνία, έστω και με αφορμή ένα βραβείο. Επίσης λατρεύω τις διαφωνίες. Ωραία, τι καυγάδες είχαμε ρίξει για τον Ισιγκούρο. Το είχε ευχαριστηθεί η ψυχή μου, έτσι, ή για την Άλις Μωρό, που αργότερα μάθαμε και τα χαΐρια της. Δηλαδή, πράγματα τα οποία μας είχε βγάλει στα κάγκελα. Ειδικά θυμάμαι για τον Ισιγκούρο, είχα μπει μέσα στη συζήτηση έτσι φουντωμένη, γιατί κάποιος, αλλά κάποιος που εκτιμώ, τον είχε πει κοιμήσει. Αν είναι ποτέ δυνατόν να πει στον Ισιγκούρο κοιμήσει, βέβαια καταλαβαίνω γιατί το έλεγε, αλλά όταν αυτό έρχεται από κάποιον που εκτιμάς, γιατί αν κάποιος δεν σε ενδιαφέρει και πάρα πολύ και δεν έχεις και πολύ μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπό του, εδώ που τα λέμε, σκασίλα σου και τι λέει και σιγά μην ασχοληθείς και παραπάνω. Τέλος πάντων, σήμερα η ώρα 2, θα σας πω σε λίγο για τους επικρατέστερους, αλλά θέλω να σας συστήσω να πω για τα credit της σημερινής εκπομπής. Φάνης Λιάκος, Φάνη μου, καλώς ήρθες αυτή τη μέρα όπου δίδεται η μεγαλύτερη λογοτεχνική διάκριση. Να πω ότι μερικές φορές αρχίζει μια συζήτηση για το σκεφτείτε ποιοι δεν πήραν Νόμπελ, καλές κασίλα μας, εννοείται, και ποιοι πήραν Νόμπελ. Αυτό δεν είναι και τόσο σκασίλα μας, αυτό είναι πολύ πιο ενοχλητικό, έτσι, δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι τελειωμένος, είναι εξοφλημένος, είναι εν πάση περιπτώσει συγγραφέας όχι πάρα πολύ μεγάλη σημασία και να αφήνουν ας πούμε πίσω τους τα μεγαθύρια. Αυτό είναι πραγματικά ενοχλητικό, το αν κάποιος είναι σπουδαίος και δεν πάρει Νόμπελ, κανένα πρόβλημα, δεν χρειαζόμαστε τα βραβεία για να αγαπήσουμε τους συγγραφείς. Φάνης Λιάκος λοιπόν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, είναι 8 και 10 το πρωί, είναι 8 Οκτωβρίου, έξω έχει ένα πάρα πολύ γλυκό, ήπιο, φθινοπορεινό πρωινό, θα αλλάξει αυτό το εργάκι για λίγα 24 ώρα, αλλά έτσι είναι το φθινόπωρο, το χαρακτηρίζει μία αστάθεια. 23-13-33-84-56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69-300-78-291 σε περίπτωση που ξυπνήσατε ωρεξάτη και θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Τι να σας κάνω, αν δεν ξυπνήσατε και με αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για την περίπτωσή σας, λέμε εδώ με το Φάνη, που προφανώς χορεύουμε, δηλαδή τι κάνεις μια μέρα σαν τη σημερινή, η οποία είναι πολύ δύσκολη μέρα, όπως και όλες οι μέρες στο τελευταίο διάστημα. Είναι 8 και 4, 8 και 16, έχω γελάσει πάρα πολύ με μήνυμα που μου έστειλε φίλος για τον Κιμήση, η Σιγκούρο. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Καλά, αυτή την ώρα γενικώ σας λέω κάτι από τις 8 μέχρι τις 9.30. Ευτυχώς που έχουμε πλέον τόσο στενή επικοινωνία, έχουμε αυτή τη δυνατότητα και μπορείτε να μου πείτε κάτι κι εσείς. Ας πούμε, διαβάζοντας το Απομινάρια μιας μέρας, το οποίο έχει γίνει και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, με τον Καζούε Σιγκούρο, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν συγγραφέα. Ενδεχομένως δεν είναι ο αγαπημένος μου, αλλά τον έχω διαβάσει. Τον διαβάζω πολύ. Και μάλιστα. Είχε θέσει ζητήματα πολύ before the was cool, τα οποία στη συνέχεια τα βρήκαμε πάρα πολύ μπροστά μας, γιατί μερικές φορές έχει και ένα μελλοντολογικό φάνταζι, ας πούμε. Μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι ο Σιγκούρο γράφει τέτοια, ας πούμε στο «Μη μ' αφήσεις ποτέ» όμως, με τους κλόνους, νομίζω ότι θέτει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, βεβαίως αυτό που τον ενδιαφέρει, όπως και όλους τους συγγραφείς της γενιάς του, αυτοί ας πούμε που έχουν σφυριλατηθεί με τα ιδεώδη, ας πούμε, του East Anglia κλπ. Και τα μαθήματα δημιουργικής γραφής εκεί, είναι αυτά τα περίφημα ηθικά διλήμματα. Σε αυτά, παιδιά, οι Εγγλέζοι δεν φτάνονται με τίποτε όμως. Και γι' αυτό κάνουν και πάρα πολύ καλό μυστέρι. Είναι φανταστική. Στα Απομινάρια, ας πούμε, μιας μέρας, το οποίο το διαβάσει κανείς πολύ νέος, ενδεχομένως να του τη δώσει λιγάκι στα νεύρα, με την έννοια του ότι όταν είσαι πάρα πολύ νέος δεν μπορείς ακριβώς να καταλάβεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ζήσουν δεκαετίες, ολόκληρο το βίο τους, με δράματα τα οποία τους ηγοκαίνε. Για τους νέους, ας πούμε, φαινόμενο όπως είναι ο έρωτας, η ερωτική επιθυμία, είναι κάτι που σε καίει, έχει πάντοτε ένταση και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά μοιάζουν με γιορτή, ακόμη και αν αυτή η γιορτή αποδειχθεί πικρή ή αποδειχθεί μάταιη. Ο Σιγκούρο όμως έρχεται να σου πει ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, και έχει ένα ενδιαφέρον πως ήταν σε μια κάποια σχετικά νεαρή ηλικία όταν έγραψε το συγκεκριμένο βιβλίο. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να αρχίσω να παραθέτω ονόματα για τους επικρατέστερους για το σημερινό βραβείο Νόμπελ. Πολύ ψηλά στη λίστα είναι η Καν Σουέ από την Κίνα, την οποία δεν τη γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω. Μπορώ όμως να σας πω αρκετά για την Αν Κάρσον και θα το κάνω στη συνέχεια, η οποία είναι ένα τεράστιο, τεράστιο μέγεθος. Πώς το λένε, Αν Κάρσον δαγκωτό. Γιατί, ρε Φάνη, δεν μας παίρνει και εμάς η Ακαδημία να πούμε τη γνώμη μας? Από εκεί και πέρα, εκεί που γελάνε και τα κράσπεδα στη Τζιμισκή, πείτε κανένα δρόμο και, ας πούμε, στη Σουηδία, είναι ότι και πάλι στα στοιχηματζίδικα είναι ο Ιάπωνας, δεν χρειάζεται πω το όνομά του, είναι ο Μουρακάμι, ο οποίος κάθε χρόνο πάει κουβά. Δηλαδή είναι ο αιώνιος υποψήφιος για Νόμπελ. Τι να σας πω, αν πράγματι το πάρει, ξέρω εγώ, ο Μουρακάμι, ετοιμαστείτε από τώρα για συγκλονιστικά μιμίδια στα κοινωνικά δίκτυα. Θα γίνει πραγματικά χαμός. Υπάρχουν πάρα πολλές και σημαντικές υποψηφιότητες. Δεν θέλω τώρα, ας πούμε, να αρχίσω να λέω ονόματα, αλλά ανάμεσα σε αυτούς η Margaret Atwood, έτσι, η οποία πραγματικά απορεί κανείς πως δεν έχει πάρει Νόμπελ έως σήμερα, ο Ντελιλόν, Εμμανουέλ Καρέρ, ο Σαλμάν Ρούσντι, είναι και το δικό του όνομα παίζει στα στοιχηματζίδικα και ακόμη και το όνομα της Ερυσσοτηροπούλου ακούστηκε και φέτος, και μάλιστα διάβασα ένα ρεπορτάζ από κάποιον που παρακολουθεί, τέλος πάντων, τα στοιχήματα αυτά, γιατί το Νόμπελ, παιδιά, μέχρι να φτάσουμε στη βράβευση είναι κατά βάση στοιχήματα, έτσι. Έτσι μαθαίνονται οι υποψήφοι, γιατί για να μάθουμε ποιοι πραγματικά ήταν θα πρέπει να περάσουν, αχ, πόσα, 70 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και παίζει και το όνομα της Έρης Σωτηροπούλου, το οποίο, λέει, βρίσκεται κάπου στη μέση. Αυτό, σας θυμίζω ότι το περσινό Νόμπελ λογοτεχνίας στο Λάζλο Κρασναχωρκά ήταν ένα απανάξιο Νόμπελ.
ένα πανάξιο Νόμπελ για έναν υπέροχο συγγραφέα και εκπληκτικό άνθρωπο, ο οποίος έχει έρθει και στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα έχει γνωριστεί με φίλους και θυμάμαι, μας την είπε νομίζω και στον αέρα κάποια στιγμή, ο αγαπητός μου φίλος και τον φιλοξενώ τόσο συχνά στην εκπομπή, θα τον έχω μάλιστα και αύριο, Γιώργος Παπαδημητρίου, ο οποίος χρειάστηκε να μείνει λίγες ώρες, μάλλον μια ολόκληρη μέρα με τον Κρασναχωρικά ή μάλλον αρκετές ημέρες όταν ήταν καλεσμένος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όταν εν πάση περιπτώσει πήρε πέρσι το Νόμπελ, το έγραψε ένα email, συγχαρητήρια, μπράβο κλπ. Και ο Κρασναχωρικά το απάντησε. Αυτή η εγκύτητα νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης, στους επικρατέστερους φέτος είναι ο Κόλμ Τόιμπιν, ο οποίος κατά την άποψή μου είναι ένας συγγραφέας μεγατόνων. Για τον Τελίλο σας είπα, η Ντέμπορα Λέβη, ακούγονται αρκετά γυναικεία ονόματα, ανάμεσα σε αυτά και της Τζαμέικα Κινκέιντ, η οποία γεννήθηκε στην Αντίγκουα και ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα βιβλία της κυριαρχούν θέματα όπως οικογενειακές σχέσεις, η αποικιοκρατία και αυτό που αφήνει ως αποτύπωμα στην κοινωνική ζωή και στις προσωπικές ζωές. Αυτά είναι ζητήματα που είναι πολύ μεγάλα εκδοτικά τρέντ. Για να δούμε ποιος θα το πάρει. Εγώ ελπίζω Ιαν Κάρσον.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Έχω διάφορα μηνύματα από εσάς και για το Μουρακάμι. Μερικά από αυτά δεν διαβάζονται, αλλά έχετε πάρα πολύ πλάκα. Σκεφτείτε, παιδιά, τι έχει να γίνει, έτσι και το πάρει ο Χαρούκι. Ετοιμαστείτε από τώρα για τα συγκλονιστικά μιμίδια. Πραγματικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τώρα αυτή είναι ακαθημία, έτσι. Αυτή εκεί που λέει να βγάλανε και καλάθια. Ωστόσο, το όνομά του έχει ενδιαφέρον. Πάντως, να σκεφτεί κανείς, έχει ενδιαφέρον τέλος πάντων. Λιγάκι ξέρουμε πώς μπορεί κανείς να φτάσει στα στοιχηματζίδικα, αλλά δεν νομίζω ότι το ξέρουμε και ακριβώς, γιατί και οι καιροί έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Πάντως υπάρχουν ανταγωνισμοί, υπάρχουν χώρες οι οποίες ας πούμε σμπρώχνουν κάποιους δικούς τους, υπάρχουν επίσης από τις ίδιες χώρες κυκλώματα που τον γυρίζουν προς τα πίσω. Αρκεί κανείς να σκεφτεί τι είχε γίνει στην Ελλάδα με τον Σεφέρη, έτσι. Αυτές είναι πάρα πολύ πικρές ιστορίες. Μα γιατί με μισούν τόσο, ήταν τέλος πάντων η φράση την οποία είπε. Θέλω να σας πω για την Ann Carson, η οποία είναι η πολύ μεγάλη μου προτίμηση. Η Ann Carson έχει γεννηθεί στα 1950, είναι Καναδή, είναι ποιήτρια, είναι μεταφράστρια, είναι δοκιμιογράφος, είναι φιλόλογος. Έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και μάλιστα η ειδικότητά της είναι η αρχαιοελληνική γραμματεία. Και μάλιστα έκανε το διδακτορικό του στο περίφημο Σεντ Άντριου της Σκωτίας, έχει διδάξει πλήθος πανεπιστημίων. Είναι ένα έργο, το έργο της Ann Carson, το οποίο θεωρείται υβριδικό. Η ίδια επιλέγει να κινείται ανάμεσα σε διάφορα κειμενικά είδη, έχει ποιήση, έχει θεατρική πρόζα, έχει δοκίμιο, έχει λογοτεχνική κριτική. Είναι μια πάρα πολύ αγαπητή προσωπικότητα στο χώρο των γραμμάτων και μια τρομερή παρουσία. Στα ελληνικά της έχουμε τα εξής έργα, το Λίγα Λόγια από τις εκδόσεις Πατάκη, η Ομορφιά του Συζύγου, από τις εκδόσεις Πατάκη επίσης, μεταφράζει Ευτυχία Παναγιώτου και Δημήτρη Αθηνάκη σε αυτό το δεύτερο βιβλίο, τα Λίγα Λόγια είναι η μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού. Σας λέω όμως και τη δική μου μεγάλη αδυναμία, ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά σε στοιχιώνει και το οποίο είναι ήδη κλασικό. Μιλάω για το Έρος Γλυκόπικρος, μετάφραση της Ανδρονίκης Μελετλίδου, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Δώμα το 2019. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, πώς να σας πω ρε παιδί μου, δεν μπορεί να λείπει από καμία βιβλιοθήκη, είναι αυτό που λέτε, αδύνατο να λείπει από κάποιο σπίτι. Τη φράση «Έρος γλυκόπικρος», όπως ξέρετε, την έχει πει η Σαπφό. Είναι μια φράση πολύ γνωστή, τέλος πάντων. Αυτά τα παίζει στα δάχτυλα, η Ann Carson. Το είπαμε ότι η ειδικότητά της είναι η αρχαιοελληνική γραμματεία. Τα παίζει στα δάχτυλα. Και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως όλα αυτά έρχεται για να μας τα φέρει στο σήμερα. Ο απόλυτος τίτλος αυτού του εκπληκτικού δοκιμίου είναι... που έχει μέσα πολλά, δεν είναι καθαρό δοκίμιο, έχει αυτό το απίστευτο υβριδικό στυλ της Carson, είναι δοκίμιο για το ερωτικό παράδοξο στην κλασική παράδοση. Δηλαδή το παίρνετε και το έχετε για πάντα. Είναι κλασικό πλέον στο είδος του. Συγκαταλέχθηκε μάλιστα από τη Modern Library στα 100 σημαντικότερα μη λογοτεχνικά βιβλία όλων των εποχών. Τώρα μιλάμε για την Carson, η οποία είναι μια διαπρεπής κλασική φιλόλογος και... η οποία σκύβει, αλλά με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ματιά, πάνω στην πασίγνωστη φράση της Σαπφούς για το παράδοξο του έρωτα, ο οποίος κρύβει μια υπόσχεση απόλυτης ειδονής, αλλά όμως δεν που βιώνεται ως πόνος. Και αυτόν τον πόνο τον προκαλεί απουσία. Υπάρχει κανένας που δεν επιθύμησε ποτέ αυτό που δεν απουσιάζει? Είναι το κρίσιμο ερώτημα που θέτει σε αυτό το κλασικό πλέον βιβλίο η Ann Carson. Και απαντά. Δεν θέτει μόνο το ερώτημα, δουλεύει και την απάντηση. Κανένας, έρχεται να σου πει, και σε αυτό οι Έλληνες ήταν ξεκάθαροι και γι' αυτό επινόησαν τον έρωτα για να τον εκφράσουν. Ο έρωτας είναι αγώνας, μας διαμηνεί, μα ο αγώνας αυτός είναι και μάταιος, γιατί ο έρωτας είναι αναγκαστικά στραμμένος σε κάτι που απουσιάζει. Με το που κατακτηθεί το ποθούμενο, η επιθυμία σβήνει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την άποψη αυτή. Αν το συμφωνείτε και διαβάστε το δοκίμιο, να είστε σίγουροι πως η Ann Carson θα σας αλλάξει γνώμη. την επιθυμία, λέει, την κρατά ζωντανή απουσία, γι' αυτό και ο πόνος είναι ένα αναγκαίο συστατικό του έρωτα. Τέλος πάντων, το τι επιθυμεί ο ερωτευμένος, τι συμβαίνει στην προσωπικότητα, στην πραγματικότητα και γιατί ο έρωτας, είναι τελικά μια εμπειρία αυτογνωσίας, είναι τα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται, αλλά τα τοποθετεί μέσα σε ένα κόσμο κλασικής παράδοσης. Τι να σας πω, πρόκειται για ένα βιβλίο απίστευτο, Έρος Γλυκόπικρος από τις εκδόσεις Δώμα, μακάρι να το πάρει Αν Κάρσον, αλλά και πάλι να μην το πάρει, αυτό το αριστούργημα κυκλοφορεί σε υπέροχη μετάφραση και υπέροχη έκδοση και στα ελληνικά βιβλιοπωλεία, οπότε σκασίλα μας αν το πάρει, θα χαρούμε πολύ αν το πάρει, σκασίλα μας όμως αν δεν το πάρει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, κατάλαβες Φάνη. Σήμερα το πρωί ξέχασα να πάρω και τα φάρμακά μου. Οπότε ο Φάνης είναι προετοιμασμένος για όλα. Θεωρώ προνόμιο και είμαι πολύ χαρούμενη που δεν με αφήνετε σήμερα να προχωρήσω και μου στέλνετε όλα αυτά τα υπέροχα μηνύματα για την Ann Carson. Ένας από τους φίλους λέει, έλα δώσε λέει τώρα δείγμα της γραφής. Δυστυχώς δεν έφερα το έρους γλυκό πικρό σήμερα μαζί μου, γιατί θα μπορούσα να διαβάσω ένα, αν μου το επέτρεπε το άσθημα μου, ένα μικρό κείμενο. Θα σας διαβάσω όμως ένα ποίημα, το οποίο είναι καταπληκτικό και δηλωτικό του ύφους της. Μεταφράζει Καλλιόπη Αλεξιάδου και το τσιμπάω από το περιοδικό Χάρτης, το Τεύχος 69, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χάρτη τον Σεπτέμβριο του 2004. Ακούστε τώρα τι κάνει η γυναίκα αυτή. Και αυτό είναι ένα ποίημα χαρακτηριστικό, γιατί ανακατεύει και τις γνώσεις της, έτσι, περί των αρχαίων ελληνικών, και ταυτόχρονα είναι δηλωτικό του υβριδικού ύφους και ταυτόχρονα δεν πάβει να είναι ένα ποίημα. Τίτλος: τελικά ο Γυριώνης έμαθε να γράφει. Φάνηξες ποιος είναι ο Γυριώνης? Είναι αυτό εδώ το τρικέφαλο μυθικό τέρας. Και προέρχεται, λένε, τέλος πάντων αυτά θα τα αφήσω καλύτερα, γιατί θα τα ακούσει και ένας φιλόλογος από που βγαίνει το όνομά του και θα με πάρει με τις πέτρες, ας μην πετάξουμε πολλούς κοτρώνες. Λοιπόν, ο Γυριώνης είναι ο ήρωας ενός ποίηματος το οποίο έχει και αφηγηματικότητα. Ακούστε τώρα τι κάνει να πάθετε. Η φίλη της μητέρας του, Μαρία, του χάρισε ένα όμορφο σημειωματάριο από την Ιαπωνία με φωσφοριζέ εξώφυλλο. Στο εξώφυλλο ο Γυριώνης έγραψε αυτοβιογραφία. Στο εσωτερικό κατέγραψε τα γεγονότα. Όλα όσα γνωρίζουμε για τον Γυριώνη. Ο Γυριώνης ήταν ένα πορφυρό τέρας. Ο Γυριώνης ζούσε σε ένα νησί του Ατλαντικού, το Πορφύρο νησί. Η μητέρα του Γυριώνη ήταν ποτάμι που έβγαινε στη θάλασσα, το χαρούμενο πορφυρό ποτάμι. Ο πατέρας του Γυριώνη ήταν χρυσός. Κάποιοι λένε ο Γυριώνης έχει 6 χέρια, 6 πόδια, κάποιοι λένε φτερά. Ο Γυριώνης ήταν πορφυρός όπως και το παράξενο πορφυρό κοπάδι του. Μια μέρα εμφανίστηκε ο Ηρακλής, σκότωσε τον Γυριώνη και άρπαξε το κοπάδι. Ακολούθησε τα γεγονότα βασιζόμενο σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Ερωτήσεις: γιατί ο Ηρακλής σκότωσε τον Γυριώνη? 1. Απλή βία. 2. Έπρεπε, μιας και ήταν ένας από τους άθλους του, ο 10ος. 3. Πίστευε ότι ο Γυριώνης ήταν ο θάνατος, διαφορετικά θα ζούσε αιώνια. Τελικά, ο Γυριώνης είχε έναν μικρό πορφυρό σκύλο, ο Ηρακλής σκότωσε και αυτόν. «Από πού προέρχονται όλες αυτές οι ιδέες?» ρώτησε ο δάσκαλος. Ήταν η μέρα ενημέρωσης γονέων. Οι δυο τους κάθονταν δίπλα-δίπλα στα μικροσκοπικά θρανία. Ο Γυριώνης είδε τη μητέρα του να βγάζει από τη γλώσσα ένα θράψμα καπνού πριν πει «Γράφει ποτέ τίποτα με χαρούμενο τέλος?» Ο Γυριώνης σιωπούσε. Μετά άπλωσε τα χέρια του και πήρε την έκθεση από τον δάσκαλο. Προχωράντος στο πίσω μέρος της αίθουσας, κάθισε στο θρανείο και πήρε το μολύβι. Νέο κλείσιμο. Σε όλον τον κόσμο το όμορφο πορφυρό αεράκι φυσάει από χέρι σε χέρι. Αυτοβιογραφία από κόκκινο 1998. Και μετά σκεφτείτε, υπάρχουν άνθρωποι που λένε πως στον καιρό μας δεν υπάρχουν μεγάλοι συγγραφείς. Αν είναι ποτέ δυνατόν κάποιος να πιστεύει κάτι τέτοιο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, είναι 8 και 47 πρώτα λεπτά, είναι Πέμπτη πρωί, είναι 8 του μηνός, Φάνης Λιάκος μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και κρατηθείτε στη Βρετανία. Θα έρθει ένα σήμα πιστοποίησης σε μια χρονιά η οποία είναι γεμάτη καταγγελίες και σκάνδαλα για χρήση AI στη συγγραφή και στη Γαλλία, τα είδαμε τα χαίρια τους. Και μάλιστα αυτός ο Ρελιά, όπως τον είπαμε, δεν τον ξέρω κιόλας, πρέπει να συγκρατήσουμε το επίθετο, παιδιά, γιατί θα εξεταστούμε. Θα μας πούν κάποια στιγμή, για πείτε αυτούς, και δεν θα ξέρουμε. Θα μου πείτε από ένα σημείο και έτσι, και μετά έτσι κι αλλιώς δεν θα ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί θα είναι πάρα πολύ. Πάντως το όνομά του αφαιρέθηκε από τη λίστα των βραβείων Goncourt. Στη Βρετανία τα βιβλία θα αποκτήσουν σφραγίδα που θα λέει γραμμένο από άνθρωπο. Μπορείτε αυτό να το πιστέψετε? Δεν ξέρω. Μου φαίνεται αδιανόητο. Μου φαίνεται σαν να είναι κάτι το οποίο έρχεται από ένα πάρα πολύ μακρινό μέλλον, από έναν πολύ ανίκιο τόπο, αλλά συμβαίνει στον καιρό μας σήμερα. Το βρετανικό Books by People απέκτησε την επίσημη καταχώρηση του πρώτου σήματος πιστοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο για βιβλία ανθρώπινης συγγραφής. Το σήμα, που θυμίζει δακτυλικό αποτύπωμα, θα μπορεί να εμφανίζεται στα εξώφυλλα τίτλων που έχουν περάσει από τη διαδικασία ελέγχου του οργανισμού και θα συνοδεύονται από τον όρο «οργανική λογοτεχνία». Το Books by People δεν εμφανίζεται τώρα, δεν το γνώριζα. Αλλά όσο ζει κανείς μαθαίνει. Η πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει ήδη από το 2025, όμως μία νέα καταχώρηση δίνει πλέον θεσμική υπόσταση σε αυτό το σήμα πιστοποίησης. Το πρώτο βιβλίο που θα φέρει τη νέα καταχωρημένη σήμανση αναμένεται να πάρει το δρόμο του για τα βιβλιοπωλεία πριν από το τέλος της χρονιάς. Είναι αυτό που λέμε «συμβαίνει τώρα». Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ποτέ κανείς μας να φανταστεί ότι θα ζούσαμε κάτι τέτοιο.

Η ιδέα πίσω από όλα αυτά είναι πάρα πολύ απλή, πολύ απλή πραγματικά, τόσο απλή πόσο δεν λέγεται. Όσο αυξάνονται τα βιβλία που γράφονται ολόκληρα ή εν μέρη με παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, ο αναγνώστης θα πρέπει να μπορεί να ξεχωρίζει όσα έχουν γραφτεί από άνθρωπο. Η συνιδρύτρια Emma Esme Dennis του Books by People λέει ότι ο στόχος δεν είναι να απαγορευτούν βιβλία που δημιουργούνται με AI, αλλά να δίνεται μια σαφής επιλογή για όσους θέλουν να διαβάσουν βιβλία γραμμένα από ανθρώπους, για όσους ενδιαφέρονται ακόμη για την ανθρώπινη γραφή. Η διαδικασία, και αυτό έχει ενδιαφέρον, δεν στηρίζεται μόνο στη δήλωση του συγγραφέα. Το Books by People ζητά δήλωση συγγραφής, εξετάζει προηγούμενες εκδοχές του χειρόγραφου και το υλικό της έρευνας που έχουν κρατήσει και ο συγγραφέας και ο επιμελητής του, ενώ χρησιμοποιεί και δικό του λογισμικό για την ανάλυση του κειμένου. Αυτό που αναζητά σύμφωνα με την εταιρεία είναι τα ίχνη μιας πραγματικής πορείας γραφής. Προσχέδια, αλλαγές, ξαναγράψιμο και επιμέλεια. Δηλαδή όλο αυτό εδώ το ανθρώπινο βασανιστήριο, γιατί περί αυτού πρόκειται, όλων όσοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με τη γραφή. Τέλος πάντων, η ίδια η Books by People αποφεύγει να περιγράψει τη μέθοδό της ως απλή ανίχνευση AI και η Dennis υποστηρίζει ότι ο αγώνας ανάμεσα σε όλο και καλύτερα μοντέλα και όλο και καλύτερους ανιχνευτές δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση. Το βάρος πέφτει περισσότερο στο αν μπορεί τελικά να τεκμηριωθεί η ανθρώπινη διαδρομή που οδήγησε στο τελικό κείμενο. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και ήδη 5 εκδοτικοί οίκοι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα. Και μάλιστα οι εκδότες θα πληρώνουν συνδρομή και επιπλέον ποσό για κάθε τίτλο που υποβάλλουν προς επιστοποίηση. Εννοώ ότι αυτό θα είναι απαραίτητο, έτσι όπως τρέχουν οι εξελίξεις σε κάθε επίπεδο. Δεν ξέρω, Φάνη, θα είναι απαραίτητο παντού. Αλλά αυτή είναι η στιγμή που το βλέπουμε για πρώτη φορά. Εντάξει, όλα αυτά δεν περιμέναμε ποτέ να τα ζήσουμε. Τι να κάνουμε, προερχόμαστε από έναν παλαιότερο πολιτισμό. Ίσως έχουμε κι εμείς κάποιες στιγμές το δικαίωμα να νιώσουμε σοκαρισμένοι.

0: Εσείς πού πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. Τέταρτο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. Τέταρτο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Εδώ λοιπόν είμαστε, είναι και όλες 9 και 5, είναι 5η πρωί, είστε συντονισμένοι στον 958 με τον Φάνη Λιάκο μαζί μας στον ήχο και την Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα μου δώσει ο Φάνης τώρα λίγο χρόνο.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, ωραιότατες, παστίλιες, ευκάλυπτος και πρόπολη. Πω, παιδιά, αυτοί οι ευκάλυπτοι έχουν σώσει φωνές, για να μην πω έχουν σώσει ζωές. Καλά, ο συνδυασμός με πρόπολη είναι το κάτι άλλο. Αυτά παθαίνουν όσοι ξεχνούν να πάρουν τα φάρμακά τους. Πήγε κιόλας 9 και 10... στέκομαι με πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση μπροστά στη φωτογραφία του Μπάλι Μπακαγιόκο, ο οποίος είναι ο δήμαρχος της περιοχής Σεντενή στα βόρεια προάστια του Παρισιού. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να προκύψουν από τέτοιες εξεγέρσεις, αναταραχές γενικώς μέσα από τέτοια πράγματα, ψεύτικες φωτογραφίες. Αυτή όμως είναι μια φωτογραφία απολύτως αληθινή, βαθύτατα συγκινητική και δεν ξέρω, έτσι μας συνδέει με πράγματα τα οποία σχεδόν ξεχάσαμε ότι υπάρχουν. Κάποιος να προστατεύει τους νεότερους, γιατί τα παιδιά, οι έφηβοι, τα παιδιά είναι ευάλωτα μέλη των κοινωνιών και σκεφτείτε σε πόσα πράγματα τα έχουμε εκθέσει. Καλά, το τι έχει γραφτεί για τις μαθητικές εξεγέρσεις στην Γαλλία και τώρα ακολουθούν φοιτητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο, εντάξει δεν έχει προηγούμενο, και στον ελληνικό τύπο, μάλιστα κάποια κείμενα τα οποία έρχονται ξέρω εγώ για να το ερμηνεύσουν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς γίνονται μερικές ερμηνείες, γιατί υπάρχει και κόσμος που μιλάει ας πούμε επί παντός του επιστητού. Τέλος πάντων θεωρούν κάτι ως δεδομένο, το οποίο όμως είναι δική τους υπόθεση εργασίας. Αυτό συνέβη γιατί ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Γιατί αν ισχύει, γιατί αν δεν ισχύει αυτό, η όλη τεκμηρίωση είναι να είχαμε να λέγαμε. Γιατί από την αρχή έχουμε μια ξεκάθαρη θέση ότι ξέρω εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός κειμένου που διάβασα ότι οι φοιτητικές εξεγέρσεις είναι κάτι το κακό, οι μαθητικές, συνεπώς θα είναι αρνητικό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν λοιπόν, τα fact είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά περίπλοκο, να μείνει κανείς στα γεγονότα και να μην πάει να τεκμηριώσει τη δική του ερμηνεία πάνω σε αυτά. Είναι, τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα. Ακούστε όμως μια έρευνα η οποία έγινε στην Γαλλία για το πώς βλέπουν και πώς βλέπουν τις μαθητικές αυτές διαδηλώσεις. Υπάρχει ένα 41% οι οποίοι θεωρούν ότι η αστυνομική βία που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων ήταν ιδεδειγμένη. Υπάρχει όμως και ένα 34% που λέει, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα, ήταν υπερβολικό. Και υπάρχει και ένα 24% που ήταν πάρα πολύ λίγο, θα έπρεπε να είναι ακόμη περισσότερο. Και υπερβολική την κρίνει ένα, γιατί έχουν σημασία οι ηλικίες. Έχει σημασία καταρχάς το τι ρωτάς και επίσης έχει μεγάλη σημασία ποιον ρωτάς. Γιατί στις ηλικίες μεταξύ 18 και 24 υπερβολική έκρινε τη βία της αστυνομίας έναντι των μαθητών ένα 59%, ενώ άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και μόνο το 26% ότι θεωρεί υπερβολική. Τέλος πάντων νομίζω πως έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι απαντήσεις αυτές, έρχονται και φοιτητικές, ήρθαν δηλαδή ήδη φοιτητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο με αφορμή της κινητοποίησης στη Γαλλία.

Λοιπόν, μέσα σε όλα διαβάζω και για τον Tim Cook, ο οποίος όπως ξέρετε είναι ο της Apple. Να δείτε πώς είναι τώρα ο τίτλος του, παιδιά, πραγματικά με όλους αυτούς τους περίεργους. Είναι, χαιρετίζει πάντως ο Tim Cook από την Apple, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η θέση του στην Apple, πρόεδρος, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Apple, χαιρέτησε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και αυτός χαιρετίζει. Τέτοια προστασία, τα παιδιά μας γενικά, τα παιδιά ολόκληρου του κόσμου και ειδικά στο διαδίκτυο, καλά και έξω από το διαδίκτυο, αλλά ειδικά στο διαδίκτυο η προστασία είναι, τι να σας πω, συνεπώς το χαιρετίζει. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον κανείς να δει, τέλος πάντων, τη βούληση που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προωθήσει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των παιδιών. Έχει ενδιαφέρον κανείς να δει ποιες θα είναι οι αρχές που, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα το διέπουν. Γιατί αν, ας πούμε, σταματήσει κανείς τον Φάνη στο δρόμο, που είναι ευαίσθητος περί αυτών των ζητημάτων, και του πει «Γεια σου Φάνη, τι χαμπάρια, μήπως μπορείς να μας πεις τι ακριβώς θα περιλαμβάνει, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα που προς το παρόν εκδηλώνεται ως επιθυμία, ως βούληση, ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση του Σόπενάουερ». Δεν ξέρει να σας πει. Εβάνη, ξέρεις? Ούτε και εγώ ξέρω. Συνεπώς, κάποιος θα πρέπει να μας ενημερώσει λίγο πιο περιστατωμένα. Μπορεί εμείς να μην έχουμε καλή ενημέρωση. Απλώς έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ότι, εν πάση περιπτώσει, ένας άνθρωπος σαν τον Tim Cook. Εντάξει, προφανώς και πρέπει να μιλάνε άνθρωποι σαν τον Tim Cook, οι οποίοι βρίσκονται στην εμπροστοφυλακή όλων αυτών των κολοσσών της τεχνολογίας. Προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ για το τι σκέφτονται, φαντάζομαι και εσάς. Τώρα, το αν συμφωνούμε μαζί τους ή δεν συμφωνούμε μαζί τους, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία.

χειροκρότημα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς και όπως ακούει μάλλον κανείς. Λοιπόν, όπως ξέρετε, η σελίδα των Nobel, έχουν και account στα κοινωνικά δίκτυα και έτσι έχουν και ενδιαφέρουσες αναρτήσεις αν κάποιον το αρέσουν τέτοια. Ακόμη δεν έχει εμφανιστεί το γνωστό ρολόι που μετράει αντίστροφα μέχρι την ανακοίνωση του Nobel λογοτεχνίας. Ώρα Ελλάδος 2, γενικώς είναι μια τελετουργία που προσωπικά με αρέσει πάρα πολύ. Για να δούμε, αυτή τη στιγμή στην σελίδα δίνει πληροφορίες για τον νικητή του Νόμπελ Χημίας. Λοιπόν, τώρα λίγο πριν το τέλος, επειδή ρωτάτε για σειρές, δεν έχω να σας πω σειρά, ό,τι είχα το έδωσα, την ψυχή μου να σας τη δώσω, σειρά δεν έχω αλλά και ο Φάνης. Λοιπόν, την οποία θα τη δω κι εγώ, αλλά ακούστε λίγο κάτι, ο Φάνης λέει αν δεν σας αρέσει, δεν θα φάει θάψιμο, μιλημένα, ξυγημένα. Bookies, Mark μάλλον, Gaddis, αντισυμβατικός ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου, μας αρέσει αυτό, Gabriel Book, βοηθά την αστυνομία να λύσει εγκλήματα στο Λονδίνο του 1946. Όχι πολύ εύκολη χρονιά για το Λονδίνο και γενικά για τον κόσμο. Ακολουθεί επίσης η σειρά την ιστορία του γάμου του Γκάμπριελ με την Τρότη και το ενδιαφέρον του Μπουκ για τον Τζακ, έναν πρόσφατα αποφυλακισμένο μικροεγκληματία, τον οποίο και προσλαμβάνει να εργαστεί στο βιβλιοπωλείο. Αυτή είναι η πρώτη σεζόν, Φάνη μου. Είναι η πρώτη σεζόν, θα ακολουθήσουν και άλλες. Βρετανική σειρά μυστηρίου, έτσι. Αναμένεται να προβληθεί ένα χριστουγεννιάτικο δίωρο αφιέρωμα το Δεκέμβριο του 26. Αυτό σημειώστε το. Γιατί ας πούμε τα Χριστούγεννα το 26 τι θα κάνετε δηλαδή. Θα τα αφήσετε όλα για να δείτε το αφιέρωμα του Μπούκης. Μ' αρέσει πάρα πολύ πάντως η συνθήκη της σειράς, συνεπώς το βλέπουμε. Όσα δεν ήταν για σήμερα, το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τον Φάνη Λιάκο μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ, ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 8 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών συνεχίζεται η παράσταση «Το μισό του μηδέν» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη. Το σύγχρονο νεοελληνικό έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Η θεατρική performance The Eternal Summer παρουσιάζεται στο Θέατρο Αυλαία στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival 2026. Αντλώντας έμπνευση από τον Σέξπιρ και τον Κώστα Καριωτάκη, η παράσταση συνδυάζει ποίηση και ζωντανή πρωτότυπη μουσική σε ένα σκηνικό διάλογο για τη μνήμη, τη φθορά, το θάνατο και τη δύναμη του έρωτα. Ο Πέτρος Παρασκευάς Τρίο και η Church of Man συναντιούνται στη σκηνή του Rover Bar για μια βραδιά με επίκεντρο τη ροκ μουσική και τις δικές τους συνθέσεις. Εγγένεια στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών για την ομαδική έκθεση «Ψηφιακές οντότητες». Έργα που συνδυάζουν εικόνα, ήχο και διαδραστικότητα προσκαλούν το κοινό να κινηθεί ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακό, διερευνώντας πώς τα νέα μέσα μετασχηματίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία και την εμπειρία του θεατή. Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης προσκαλεί το βιβλιόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης στην παρουσίαση του βιβλίου «Κρατήρες, μυθική μονόλογη» της Μέρης Μικέ. Είσοδος ελεύθερη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Εδώ είμαστε, είναι 8 του Οκτώβρη, είναι 5η πρωί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κοιμήθηκα με τη σκέψη αυτής της απίστευτης γυναίκας, η οποία έμελε στο τέλος της ζωής της να βιώσει αυτό τη δοκιμασία και τον πόνο. Μιλώ για την Μαρή Κάρμεν, που έγινε το σύμβολο ενός αγώνα στην Ισπανία. Φώναζαν χθες στην πλατεία Puerta del Sol, όχι για το χρήμα αλλά για την αγάπη, και τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω τον τελευταίο καιρό μια τέτοια ιστορία. Ο Αργύρης πριν από 1,5 μήνα μου είπε μια αντίστοιχη ιστορία για τη μητέρα του, που έζησε όλη της τη ζωή σε ένα σπίτι στις Βόλου. Και τώρα, στα ύστερα της χρόνια, της έκαναν έξωση για να γίνει το σπίτι Airbnb. Φαντάζεσαι να ζεις όλη σου τη ζωή σε ένα διαμέρισμα της οδούς Βόλου. Αυτός να είναι ο κόσμος, το λίγο του κόσμου σου. Και να στο στερούν γιατί, για να μπουν μέσα τουρίστες. Αλήθεια τώρα.

Είμαστε εδώ, είναι 9:40, είναι 9:58, είναι ο Γιώργος στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, είναι ο Φάνης Λιάκος στον ήχο που φτάνει στα αυτάκια σας. Είναι Παρασκευή πρωί, μια Παρασκευή που ξεκινάει με τον απόϊχο της εικόνας του Ρούμπιο από την Πνίκα και όλα αυτά τα φιλόδοξα που ακούστηκαν εκεί για το ξαναμοίρασμα του κόσμου. Γράφουν οι μεγάλες εφημερίδες αυτή την μέρα ότι ουσιαστικά είναι η έναρξη της προεκλογικής καμπάνιας του Ρούμπιο για την κούρσα της Προεδρίας της Αμερικής, αυτό που είδαμε χθες, για να μην πιστεύουμε άλλα πράγματα από αυτά που ξέρουν καλύτερα οι Αμερικάνοι.

It's Christmas time. Σήμερα το πρωί στη Βασιλίση Όλγα, στο ύψος της ανάλυσης, είδα... Ανάληψης, είπα. Ανάληψης. Στο ύψος της ανάληψης, λοιπόν, βοήθειά μας, είδα το πρώτο μαγαζί με Χριστουγεννιάτικα. Πόσες είναι? 8 Οκτώβρη. Έχει στολιστεί, περίλαμπρο. Είναι αυτό που ζει...

και αυτό η κρίση και η μαρμάγκα. Κατέβαιναν λοιπόν εκεί οι κοπέλες από τη μόδα και έφερναν ρούχα της επόμενης σεζόν. Τα βλέπες και τζιρτζίριαζες ή αναλόγως. Έσκαγες βλέποντας τη γούνα Αύγουστο μήνα να στείνεται. Ναι, αυτό που λέει, μου το λέει τώρα στα αυτιά εδώ η Καρκίδης. Στείναμε χριστουγεννιάτικο δέντρο Αύγουστο μήνα για να φωτογραφηθεί το ειδικό τεύχος Χριστούγεννα. Ξέρεις, ήταν παρανοϊκό. Γυρνάγε σπίτι στο μεσημέρι και πρέπει να πάρεις κάτι, να πιεις κάτι. Κάνα μισό μπουκάλι ουίσκι για να συνέλθεις και να έρθει τα καλά σου και στην εποχή. Αυτό ένιωσα σήμερα στη Βασιλίση Σόλγα στο ύψος της ανάληψης. Λύσαξε, να το λες ανάλυσης.

Πάντως υπάρχουν και μέρη που έχουν όλο το χρόνο Χριστούγεννα. Τώρα μου έστειλε η Δώρα εδώ φωτογραφίες από τη Σοφούλη που είναι στολισμένο all the year το πράγμα χριστουγεννιάτικο. Έχει και θέμα δεν πλήττεις. Είναι αδιανόητο.

αυτό που βλέπω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Μιας και λέω μου στείλε, να λέμε και τους τρόπους επικοινωνίας που δεν τους είπα στην αρχή. 23 13 3 38 456 958, και ενώ καλημέρες αποστολή στο 54 160, και Viber 6 9 30 078 291, φυσικά και Messenger και ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ είμαστε για να διαβάζουμε, να απαντάμε, να χαιρόμαστε που είστε εκεί έξω και επικοινωνείτε μαζί μας. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και προσκλήσεις για να δείτε τις μεγάλες ταινίες που παίζονται αυτή την καινούργια εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα στις αίθουσες.

Να, ας πούμε, η Σαντέ είναι ένα πρόσωπο που δεν έχω δει live ποτέ και το έχω αποθυμένο. Τώρα θα μου πεις, γέρασε και αυτή, δεν κάνει πολλές συναυλίες, αλλά να, θα μπορούσαμε να την είχαμε δει. Όπως ξανά είδαμε χθες βράδυ τον Billy Cobham, τον είχαμε δει νομίζω το 99, πριν τον είχε φέρει ο Στεφανίδης στο Μήλο, και ήταν τόσο ωραία. Το μέλος τελείως άκυρο βέβαια. Έχει κάκιστη ακουστική το Βελίδιο, δεν είναι για τέτοια. Δεν ξέρω και γιατί είναι το Βελίδιο, εγώ θα το γκρέμιζα, αλλά τέλος πάντων. Είναι και μέσα τόσο θλιβερό, λες και μπαίνει σε ψυγή εργοστασίου είναι. Αλλά ο Cobham στην ηλικία του παραμένει ένας θεός, θεός όμως με τα όλα του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, καθώς είναι το ζωντανό παράδειγμα, η απόδειξη πως το ταλέντο, η ικανότητα, αυτό το σπάνιο χάρισμα της έμπνευσης θα είναι πάντα κυρίαρχο εκεί, σε ανθρώπους οι οποίοι άνοιξαν δρόμους όπως αυτός στη μουσική. Η άλλη παρατήρηση σε σχέση με τη χθεσινή βραδιά είναι πως η πόλη διαθέτει ένα κοινό, διέθετε πάντα δηλαδή, απλά όταν συμβαίνουν τέτοιες συναυλίες εκεί καταλαβαίνεις πως αυτό το κοινό είναι και κυρίαρχο και δυνατό και μπορεί να τις κρατήσει αυτές τις συναυλίες. Χτες το είδαμε να συμβαίνει, να είναι εκεί και να είναι μαζί μας, ανάμεσά μας, να είμαστε ανάμεσά τους άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να λειτουργούν πάντα ως παρηγοριά εκεί που λες όλα χάθηκαν και όλοι έχουν πέσει στο δίλημα Βύση Καρβέλας, θα σκάσει μια συναυλία σαν τη χθεσινοβραδινή και θα στανιάρεις για λίγο.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Και επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος που το εννοεί το ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, μάλλον σε αυτούς ποντάρει το μηντιακό σύστημα της χώρας που έχει βρει πραγματικά το καινούριο του αφήγημα, που είναι έτσι πάρα πολύ νανουριστικό. Μέρα νύχτα ξεκινάνε από τα χαράματα και τελειώνουν το απόβραδο, με την κόντρα του αιώνα, που αυτή τη δουλίτσα τους κάνει μια χαρά τώρα, δεν το μιλάμε για εκατομμύρια, αλλά το πόπολο και κυρίως το μηντιακό σύστημα που τρελαίνεται να παίζει αυτά τα παιχνίδια, από την Πισπυρίγκου μέχρι το ιατρείο της Καρνεάδου και τώρα την κόντρα του αιώνα ανάμεσα σε δύο γίγαντες του πνεύματος, μια χαρά παίζει. Ο Νίκος Κακαρίκος φροντίζει τον ήχο που φτάνει στα αυτάκια σας, στα πολύτιμα αυτάκια σας που να τα έχετε καθαρά και ανοιχτά για να ακούτε. Όχι αυτά που θέλουν να σας σερβίρουν, αλλά αυτά που πρέπει να ακούσετε εσείς και να τα ψάξετε και να τα βρείτε. 10 και 9 πρώτα λεπτά, 8 του Οκτώβρη, Πέμπτη πρωί, σήμερης. 23-13-3-38-4-56, 9-58 κενό. Καλημέρες, αποστολή στο 54-160 και Viber, αδέρφια μου, 6930-078-291. Ό,τι ωραίο είδατε και ακούσατε, να πάρετε εδώ, να το στείλετε, να το δούμε.

Λοιπόν, στην πικρή πραγματικότητα της ζωής τα πράγματα δεν πάνε καλά. Διαβάζω για πιέσεις στην αύξηση του ψωμιού και για κλείσιμο, λέει, και 1500 φούρνων, μη σου πω, σε όλη την Ελλάδα. Να ήταν μόνο οι φούρνοι, στην εστίαση να δεις τι γίνεται. Στο τέλος αυτού του χειμώνα το τοπίο θα είναι διαφορετικό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το ποιος θα αντέξει, σε ποια κατηγορία θα είναι αυτός που θα αντέξει, στο ποιες αλυσίδες θα υποκαταστήσουν την κανονικότητα της επιχειρηματικότητας, είναι ένα μεγάλο, μεγάλο στοίχημα.

Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ο λόγος που γίνεται αυτή τη στιγμή για τον τρόπο που απεικιοκρατικά λαιλατούνται αρχαιότητες ή παραδίδονται. Υπάρχει τώρα ένα video game, γράφει η Deutsche Welle σήμερα το πρωί, που είναι σοκαριστικό. Καλεί τους παίκτες να ανακτήσουν αφρικάνικους θησαυρούς από δυτικά μουσεία, ανοίγοντας μια μεγάλη κουβέντα για το τι ήταν λαιλασία και απεικιοκρατία. Παίζοντάς το, καταλαβαίνεις πώς έχει καταληστευτεί ολόκληρη η Αφρική.

Λοιπόν, μου λέει η Δώρα εδώ ότι δεν είπα τίποτα για την αυριανή συναυλία για το Χρυσό ίσα ίσα που έχω πει δυο και τρεις φορές. Καταρχήν θέλω να πω ότι τη συναυλία την ήξερα από το Θανάση μήνες πριν γίνει. Την είχα ακούσει πρώτη φορά από εκεί. Στη συναυλία εκτός από το Θανάση συμμετέχει ο Παύλος, ο Γιάννης, άνθρωποι με τους οποίους έχω μια σχέση βαθιάς εκτίμησης και αγάπης και φυσικά είμαι στο πλευρό τους. Σήμερα το πρωί δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Παύλο τον Ασλανίδη, άλλον έναν άνθρωπο που εκτιμώ απίστευτα πολύ για τον αγώνα που κάνει στα Τέμπη. Έναν αγώνα ο οποίος είναι άνισος, δυστυχώς, δύσκολος. Ένας αγώνας που βάλεται πανταχώθεν. Και ο Παύλος μου είπε πες μια κουβέντα για την αυριανή συναυλία και φυσικά θα έλεγα μια κουβέντα για την αυριανή συναυλία Δώρα που θα γίνει στην Ιερισσό, γιατί πραγματικά κάθε πράγμα που γίνεται για τον αγώνα ενός ανθρώπου ή πολλών ανθρώπων έχει σημασία να αναφέρεται.

0: I love you when you're under my skin.
1: Λοιπόν, ας δώσουμε και προσκλήσεις για να πάτε σινεμά. Η πιο συζητημένη ταινία του μήνα λέγεται NASA. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που αφορά όλα όσα συνέβησαν μετά την 7η του Οκτώβρη, 3 χρόνια πριν, με τη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα. Ένα ντοκιμαντέρ που όπου προβάλλεται είναι sold out, κάνει μεγάλο πάταγο. Κινηματογραφικά ίσως δεν έχει τόσο μεγάλη αξία όσο ως ντοκουμέντο. 5 προσκλήσεις για να δείτε το NASA Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στην αίθουσα Παύλος Ζάνας σε 958 κενό. Το όνομά σας και τη λέξη NASA στο 54160 ή Viber 6930 078 291, το όνομά σας και τη λέξη NASA.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, χαμός από SMS για τον Άζα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πόσοι πολλοί άνθρωποι θέλετε να δείτε αυτή την ταινία, η οποία μοιάζει με κύμα που φουσκώνει μέρα με τη μέρα, και αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ισχύουν οι προσκλήσεις σας στο Ταμείο του Ολύμπιον. Ιωάννα Κοκαλίδου, Βασίλης Κόνστας, Ασημίνα Ψαρά, Αδριανή Λουίζη, Γιώργος Μπασμπάνης. Στον Παύλο Ζάνα παίζετε τον Άζα. Στο Ολύμπιον λίγο παρακάτω παίζονται διάφορες ταινίες. Στο Ντίγκερ σίγουρα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες της χρονιάς από την πλευρά της Αμερικής. Είναι μια ταινία η οποία η Αμερική αλλά και η Ευρώπη κοιτάει στον καθρέφτη το πρόσωπό της. Και απ' την άλλη υπάρχει άλλη μια καινούργια ταινία που μιλάει για τη δημοσιογραφία. Μιλώ για το Prime Time. Ο George Pattinson πρωταγωνιστής, ο Robert Pattinson πρωταγωνιστής στο Prime Time, ένα ψυχολογικό thriller που ξεπερνά τα όρια της απλής καταγραφής και εξερευνά τη δημοσιογραφία, το true crime, το reality θέαμα, τη δημόσια τιμωρία. Όλα αυτά παίζονται στο Olympion, είτε το Digger, είτε στην μία περίπτωση, είτε στην άλλη, είτε στο prime time, είτε στο Digger. Εσείς θα αποφασίσετε τι θα δείτε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ισχύουν οι προσκλήσεις σας. 5 προσκλήσεις για το Olympion τώρα.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 και έχω να σας δώσω τώρα τους νικητές. Καταρχήν να πω λιγάκι ότι μου λέτε κάποιοι πως είχατε κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα προσκλήσεις για το NASA, πήγατε αλλά ήταν sold out. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ εγώ να το προβλέψω. Θα έλεγα για να είστε σίγουροι, τώρα που θα υπάρχουν τα ονόματά σας στα ταμεία του Ολύμπιον και του Παύλου Ζάνα που είναι στο Ισόγειο, να περάσετε μια μέρα από εκεί και να πάρετε τις θέσεις σας εγκαίρως, ούτως ώστε τη μέρα που θα πάτε να δείτε την ταινία να έχετε στα χέρια σας το εισιτήριο που αντιστοιχεί στην πρόσκληση. Είναι ο μόνος τρόπος για να σας διασφαλίσει τη θέση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Περάστε ένα πρωινό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ή και της Παρασκευής, αφού θα πάνε σήμερα τα ονόματα στο Ολύμπιον. Πείτε το όνομά σας και πάρτε την πρόσκληση.

σταματούν να ονειρεύονται και για να παρατείνουν τη ζωή τους, και κάποιοι επικίνδυνοι θα εξακολουθήσουν να ονειρεύονται. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κοινογαλλική παραγωγή πάνω στο όνειρο και στην προσπάθεια του ανθρώπου να παραβεί οτιδήποτε του το στερεί. Ό,τι θέλετε θα δείτε από όλες αυτές τις ταινίες που σας είπα. Για λίγο ακόμα 958 κενό, το ονομάσεις και τη λέξη Olympion, ή στο 54160 ή στο Viber 6930 078 291.

Λοιπόν, χρωστώ 4-5 μάλλον νικητές για το Ολύμπιον, για να δείτε όποια ταινία θέλετε από αυτές που παίζει εκεί εσείς θέλετε. Κωνσταντίνος Σκαλιστής, Ελένη Κουλακιώτου, Ελένη Στριχνού, Χρήστος Νιαβής και Κώστας Κορομπίλης. Τα ονόματά σας θα βρίσκονται στο ταμείο του Ολύμπιον. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ισχύουν οι προσκλήσεις. Να περάσετε καλά και εσείς.

Να πω ότι στη ζωή υπάρχουν πράγματα που μας γοητεύουν, πράγματα που μας απογοητεύουν, στάσεις ανθρώπων που μπορεί τη μια μέρα να μας φαίνονται ηρωικές και την επόμενη προδοτικές. Δεν είναι εύκολο οι άνθρωποι να ανταποκρίνονται πάντα σε αυτά που περιμένουμε από εκείνους και ούτε εκείνοι και υποχρεωμένοι δηλαδή να πληρούν αυτό που ο άλλος πιστεύει ότι πρέπει να πληρούν. Σε κάποια πράγματα είμαι ξεκάθαρος σε σχέση με όσα λέω, όσα πρεσβεύω, όσα γράφω, διότι έχουμε και όλους εσάς εκεί έξω στους οποίους λογοδοτούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι και όλοι είμαστε αλάνθαστοι, ούτε εμείς από εδώ ούτε εσείς από εκεί. Είναι μια σκέψη μεγάλη που κάνω πολλές φορές. Σήμερα την έκανα με αφορμή με ένα διάλογο που είχαμε μία φίλη ακροάτρια πριν λίγο και είναι ακόμα σε εξέλιξη και την ευχαριστώ. Δώρα σε σένα είναι αφιερωμένο το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής. Πάντα έχει σημασία να μιλάς με τους αποδέκτες του προϊόντος που παράγεις εν προκειμένου του ραδιοφωνικού. Ακολουθεί η Αναστασία Γρηγοριάδου με έναν άνθρωπο καλεσμένο που γνωρίζω άπειρα χρόνια, αγαπώ πάρα πολύ και το θεωρώ ένα από τα πιο ταλαντούχα πλάσματα του ελληνικού θεάτρου, τραγουδιού κτλ. Γιατί και με τους Πόλκαρο ο Γιώργος Παπαγεωργίου έχει κάνει φοβερή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Ο Γιώργος θα είναι σε λίγο καλεσμένος της Αναστασίας. Αύριο Παρασκευή θα είναι μαζί σας η Εύη Καρκίτη, καθώς θα απουσιάζω. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα όμως και θα σας έχω νέα από εκεί που θα πάω, γιατί είναι ένα από τα πιο φρέσκα, ενδιαφέροντα και καινούργια πράγματα του φετινού φθινοπόρου αυτό που θα παρακολουθήσω και αξίζει τον κόπο πιστεύω. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, τα λέμε τη Δευτέρα στις 9 το πρωί εκτάκτως Δευτέρα και Τρίτη, γιατί θα λείπει η Εύη Καρκίτη.

0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSR3.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 8 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Στις 8 Οκτωβρίου του 1980, ο Μπομ Μάρλι καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Το 1870 γεννιέται ο Λουί Βιέρν, ο περίφημος Γάλλος οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων, έως και το θάνατό του. Το 1927 γεννιέται στη Θεσσαλονίκη ένας από τους διασημότερους Έλληνες συγγραφείς, ο Κώστας Ταχτσής. Το έργο του Τρίτο Στεφάνη συγκαταλέγεται μέχρι και σήμερα ως ένα από τα πιο εμπορικά όλων των εποχών. Βρέθηκε νεκρός από στραγγαλισμό στο κρεβάτι του, ένα έγκλημα που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Το 1948 γεννιέται η μούσα του Φρανσουά Τριφό, η Γαλλίδα ηθοποιός Κλον Τζαντ. 55 χρονών γίνεται σήμερα ο Ματ Ντέιμον, ένας από τους πιο πετυχημένους ηθοποιούς της γενιάς του, με Όσκαρ καλύτερου σεναρίου για την ταινία «Ο ξεχωριστός Will Hunting», εξαιρετική ερμηνεία του στο «Ο ταλαντούχος κύριος Ripley». Το 2007 φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα στη χώρα μας, ο Κωνσταντίνος Ανδρέου, γλύπτης και ζωγράφος. Το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο το Ζωζέ Σαραμάγκου. Είναι η πρώτη φορά από το 1901 που πρωτοξεκίνησε ο θεσμός του Νόμπελ που δίνεται σε συγγραφέα από την Πορτογαλία, ενώ είναι ο τέταρτος κατά σειρά Ευρωπαίος που βραβεύεται με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε.

95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Η σελίδα της ΕΡΤΕΚΟ μέσω αυτής μπορείτε να μας ακούτε, αλλά και μέσω άλλων σελίδων. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, μια καλημέρα εδώ από τον Νίκο Κακαρίκο που φροντίζει για τον ήχο. Έχω ένα άγχος κάθε φορά, μην λέω λάθος το ονοματεπώνυμο, το είπα σωστά? Νίκο, εντάξει, ωραία, δεν είναι ο Λευτέρης γι' αυτό. Και αν είστε συντονισμένοι με τον 958, ήδη από νωρίτερα, μετά το Γιώργο Τούλα, στο μικρόφωνο το 958, η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Ένα πολύ όμορφο ολοκένουργιο τραγούδι θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, αν περπατούσαμε πιασμένοι χέρι-χέρι, άμα δεν έβλεπα τη νύχτα απλά να πέφτει, ίσως να έμοιαζε η ζωή μου με ζωή. Στίχη μουσική, Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης, υπέροχη Ναταλία Λαμπαδάκη τραγουδά και παίζουν μουσική, κιθάρα, ο ίδιος ο τραγουδοποιός, ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης και πολύ καλός μουσικός, ηλεκτρική κιθάρα, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Λάμπρος Παπανικολάου, ο κοντραμπάσο, ο Νίκος Αμαράς, τρομπέτα, ο Θανάσης Τσακυράκης, τύμπανα, και πάμε να τα ακούσουμε μαζί.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958-43, ολοκένουργιο τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με τον Αλέξανδρο Εμμανουλίδη και με την Ναταλία Λαμπαδάκη. Ευκαιρία είναι να ακούσουμε και κάποια τραγούδια δικά τους, εκτός από το πολύ πολύ καινούργιο αυτό, να μάθω κιόλας και τι άλλο ετοιμάζουν. Το σίγουρο είναι ότι όσοι είστε στην Αθήνα μπορεί και τις επόμενες ημέρες να τους ακούσετε, έχουν μια εμφάνιση εκεί. Αλλά εμείς θα πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο επίσης είναι καινούριο, θέλω να το ακούσουμε και θα πω όλα τα στοιχεία μετά.

0: Νομίζω ότι επίσης πρέπει τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε με τον Παντελή Κυραμαριό και τον Δημήτρη Μιστακίδη για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε μόλις τώρα, η Ντολόρε Σιμπάρουρη, γεννημένη το 1895, έφυγε από τη ζωή το 1989, η θρυλική πασιονάρια υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ισπανικού αντιφασιστικού κινήματος. Το όνομά της συνδέθηκε με το «No pasarán», δηλαδή «Δεν θα περάσουν», και έγινε σύμβολο αντίστασης πολύ πέρα από τα σύνορα της Ισπανίας. Το τραγούδι αυτό, ο Παντελής Κυραμαριός λέει πως είναι αφιερωμένο σε εκείνη και όσα εξακολουθεί να συμβολίζει. Ένα και αυτό καινούριο τραγούδι από το άλμπουμ «Άνθρωποι από φωτιά». Είμαστε εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ και πάμε στις φωνές των ποιητών τώρα, αφού θυμίσω ότι ο Νίκος Κακαρίκος φροντίζει για τον ήχο. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου και οι φωνές των ποιητών είναι σε στίχους του Αλκιαλκαίου, σε μουσική αλλά και ερμηνεία του Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα περιστέρια. Σου έδειχνα το Σύριο μια βραδιά, μα εσύ δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

κόβαν κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, το κομμάτι που ακολουθεί είναι ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε περίπου πριν από 4-5 χρόνια και περιλαμβάνει μέσα δύο χωρισμούς, μία ψυχοθεραπεία, τα πάντα όλα. Λέγεται «Η καρδιά μου εδώ».

Μα θα πρέπει να ξέρεις πως πέρασα χρόνο. Να βγάζω από τον τοίχο εικόνες και πόνο. Πως πέρασα μήνες που έλεγα εντάξει. Τρόπο που έκλαιγες είχα ξεχάσει. Και τώρα σε βρίσκω στον ύπνο μου μέσα.

0: Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε μια συνοικία που την ξέρουμε όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος στην πόλη μας που να μην έχει πει τη λέξη τούμπα και να μην την έχει συνδυάσει με μια συγκεκριμένη περιοχή. Ίσως σε άλλα μέρη της Ελλάδας αυτή η λέξη να συνδέεται με οτιδήποτε άλλο, εμάς συνδέεται με συγκεκριμένη περιοχή. Γεννήθηκε λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη και είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, σπουδαίες δουλειές και ερμηνευτικά, υποκριτικά αλλά και σκηνοθετικά, πολύ σημαντικές συνεργασίες, αλλά και ιδρυτικό μέλος ενός μουσικού συγκροτήματος που ακούει στο όνομα Polkar, και εδώ στην εκπομπή αυτή έχουμε μιλήσει και άλλη φορά μαζί του με αφορμή τη μουσική. Και πάλι η αφορμή η μουσική θα είναι. Αυτό που ακούσαμε δεν είναι από τα ολοκένουργια τραγούδια, αλλά αύριο το βράδυ στη μικρή σκηνή και νομίζω σε μια περιοχή που την ξέρει πάρα πολύ καλά, εκεί στην Επταλόφου, μαζί με τους Polkar θα πούνε και τραγούδια ολοκένουργια και άλλα πιο παλιά που τα ξέρετε ήδη. Να πω ότι είναι ήδη sold out η αυριανή εμφάνιση, όμως να μια ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Παγιοργίου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εμείς μιλάμε πάντα για μουσική, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να πω στην εισαγωγή το σπουδαίο κομμάτι της ζωής σου, της ζωής σας, ενικός ή πληθυντικός όπως προτιμάς.
1: Ενικό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή με τη Μάη.
0: Γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ζωή σου και πάρα πολύ σπουδαίο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσωπικά κάποιες φορές παρακολουθώντας και το ένα και το άλλο σκέφτομαι ο Γιώργος Παγιοργίου σε ποιο από τα δύο κομμάτια ή πώς τα μοιράζει, πώς είναι η ζωή του μοιρασμένη, τι ρόλο παίζει η μουσική στη ζωή, τι ρόλο παίζει το θέατρο στη ζωή, όλα αυτά πώς συνδυάζονται όμορφα, τόσο όμορφα.
1: Κοιτάξτε, είναι για μένα η φύση μου πια. Δεν είναι κάτι που δηλαδή, το περνάει πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, από το μυαλό μου στο πώς να οργανώσω το χρόνο μου, τη συγκέντρωσή μου και το μυαλό μου όσον αφορά τις ιδιότητες που κάνω πια εδώ και περίπου 15 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω ότι στην αρχή

0: Ελίδικα, όπως θα έλεγε ο Νίκος Παπάζογλου.
1: Ευχαριστούμε, μακάρι. Ήτανε μία...
0: Δεν θέλω να... Οκ, συγγνώμη. Λέω ότι δεν θέλω να δικήσω κανέναν, αλλά εντάξει, είναι πολύ αγαπημένος ο Γιάννης Κυρατσός. Πόσα χρόνια γνωρίζεστε?
1: Α, με τον Γιάννη τώρα είμαστε φίλοι από 16-17 χρονών. Με τον Γιάννη είχαμε, παίζαμε, δηλαδή είχαμε τότε συγκροτήματα στα 90, στα τιμημένα.
0: Ναι.
1: Είχαμε συγκροτήματα και παίζαμε τότε μουσικές σε στούντιο, πρόβες, live. Αυτά ήταν φοβερή δεκαετία τα 90. Για όποιον ήταν πιτσιρικάς τότε, ειδικά η Θεσσαλονίκη που ήταν με τις τρύπες, τα ξύλινα σπαθιά, που ήταν, δηλαδή υπήρχε αυτός ο αναβρασμός στη μουσική.
0: Δεν και το ταυτόχρονα συζητώ.
1: Πολύ ωραίες μουσικές σκηνές, ο Μήλος με τελικά live, όλα αυτά. Ήταν ένα πράγμα, ένα πώς να το πω τώρα, για μας που είμαστε πιτσιρικάδες, το βιώναμε σαν κάτι που δεν μπορούσαμε τότε να το μεταβολήσουμε, ότι, να καταλάβουμε ότι αυτό, θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει.
0: Δεν είναι υπερβολή. Εμείς το λέμε καμιά φορά που τη ζήσαμε τη Θεσσαλονίκη τότε, ότι εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και το 90, δεν το λέμε για να ζηλέψουν οι Αθηναίοι, αλλά ήταν μια πόλη που σε αυτό το κομμάτι δεν την έπιανε καμιά. Καμιά όμως.
1: Εννοείται. Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα προφανώς ήρθαμε μετά οι αλλάγες του χρόνου, οι κρίσεις, τα γνωστά που συνέβησαν παντού. Και αυτό το κετσάκι, το πέντε αυτό το κομμάτι. Αλλά ξέρετε κάτι, η Θεσσαλονίκη πάντα όμως διατηρεί μέσα της το κομμάτι του καινούριου. Και εγώ γουστάρω πάρα πολύ που τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία rap σκηνή, ότι υπάρχει μια, ότι η μουσική σκηνή της πόλης γενικώς και με το έντεχνο διαρκώς, ας το πούμε έτσι, δείχνει ότι υπάρχει ότι υπάρχουν νέες παρέες, ότι συνήθως οι νέες παρέες δεν ξεχνάνε τις παλιές. Δηλαδή υπάρχει μια παράδοση σε αυτό. Είναι σαν να το πούμε έτσι, από τη μία γενιά στην άλλη, από τη μία μουσική γενιά στην άλλη, να υπάρχει λίγο πάντα μια επικοινωνία. Και αυτό όμως έχει να κάνει με την ίδια την πόλη. Ότι η πόλη είναι, ας πούμε, είναι μια μήτρα. Αυτό μου είχε πει κάποια στιγμή στην κουβέντα που κάνουμε με τον Γιώργο τον Σκαμπαρδόνη, αυτό μου είχε πει. Τον είχα ρωτήσει αν πιστεύει ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη είναι σύντοση πρωτοπόρη σε κάθε μουσικό ρεύμα, από το ρεμπέτικο μέχρι και τη ράπα, ας πούμε. Και μου είπε, δεν το θεωρώ τυχαίο, μου λέει, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ακριβώς είναι μήτρα. Και φυσικά μέσα σε αυτή τη μήτρα εντάσσεται, εννοεί, τον Νίκος Παπάζογλου, ο οποίος αποτέλεσε όχι απλά γκόλυθο, ήταν για μένα, το έχω πει δηλαδή και στο βίντεο που έφτιαξε, ας πούμε, για την αυλία, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε το έντεχνο όπως το γνωρίζουμε, αν δεν υπήρχε ο Παπάζογλου.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Όλοι αυτοί οι φοβεροί που τη λένε σκηνή Θεσσαλονίκης, και δεν είναι, είναι μία φράση, αλλά δεν είναι και μόνο μία φράση. Επίσης όλο αυτό το κομμάτι το οποίο μας απέδειξε εκείνος, ότι μπορείς να μείνεις εδώ και να κάνεις αυτή την πορεία, τη μοναδική που έφτιαξε εκείνος, είναι ένας φάρος. Βέβαια, πολλοί σήμερα θα πούνε, και εγώ θα το πω αυτό, ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σήμερα για την πόλη, πάρα πολύ δύσκολα. Και πασχίζουν πολύ σημαντικοί δημιουργοί που έμειναν εδώ και στη μουσική και στο θέατρο, κυριολεκτικά να επιβιώσουν. Εγώ όμως θέλω να πάμε στους Πόλκαρ. Ποιοι φτιάξατε τους Πόλκαρ πριν από 13 χρόνια?
1: Ποιοι τους φτιάξαμε?
0: Mm-hmm.
1: Τότε ήμασταν εγώ με τον Γιάννη τον Κυρατσό.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ο Λάζαρος Πλιάμπας στα τύμπανα και ήταν ο Γιώργος Αβραμίδης, που έχει παραμείνει ο Γιώργος, εγώ με και τώρα μαζί μας.
0: Βέβαια.
1: Στην τρομπέτα.
0: Και αυτό σπουδαίο μουσικό εδώ.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τι να πει για τις προσωπικές του δουλειές, αλλά και για τις συμμετοχές του. Τι να πρωτοπεί. Και τώρα ποιοι είστε?
1: Τώρα είμαστε ο Λέξης Αρχοντής είναι στα τύμπανα, ο Τάσος Κορκόβαλος είναι στα πλήκτρα και ο Γιάννης Δέλος είναι στον μπάσο.
0: Mm-hmm.
1: Θα σας πω κάτι. Παρότι γενικώς να ξέρετε ότι συμβαίνει αυτό σε όλα τα μουσικά σχήματα, πάντα, όσο 5 χρόνια περνάνε, κάποια μέλη αποχωρούν, κάποιοι άλλοι έρχονται, υπάρχουν αλλαγές και όλα αυτά, ξέρετε, δεν γίνονται. Τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, γίνονται με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο και πολύ normal. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι σε αυτό, κάποιο δράμα, ας το πούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο όμως έχει παραμείνει σταθερό στους Πόλκαρ είναι ότι όλη η μουσική είμαστε από πάνω. Το λέω με την έννοια ότι εγώ ζω στην Αθήνα και ότι θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο, ως, ας το πούμε έτσι, το ιδρυτικό μέλος της μπάντας, έτσι, να πω κάποια στιγμή μετά από 13 χρόνια, παιδιά, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο να ανεβαίνω κάθε φορά να πληρώνω αεροπλάνα για να κάνουμε μια πρόβα και να ξεκλέβω χρόνο από πρόβες και οικογένεια, ας πούμε, για να έρχομαι να κάνουμε πρόβες στην να βγάζουμε νέο υλικό. Δεν μπορώ άλλο. Σας αγαπώ, σας εκτιμώ, αλλά καταλαβαίνετε πρέπει να βρω Αθηναίους πια συνεργάτες για να μπορώ να δουλεύω πιο εντατικά. Δεν το έχω πει, ούτε στιγμή δεν το σκέφτηκα αυτό. Γιατί για μένα, σας το ξαναλέω, δεν είναι... Βλέπω τώρα λίγο και τη φάση αυτή με τη Δίσκη του Καρβέλα, ας πούμε, που έχει σκάσει αυτές τις μέρες και λέω, ρε παιδί μου, είναι όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η ιστορία γίνεται και τα λεφτά. Και κάποια στιγμή κάθομαι και λέω, εγώ στη δική μου μικρούλα φάση, όπως το έχω κάνει και είμαι super happy και χαρούμενος με το πόσο, ας το πούμε έτσι, έχει μπει μουσική στη ζωή μου. Νιώθω τόσο χαρούμενος που αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η λύσα για το χρήμα, δεν αποτελέσει ποτέ για μένα προτεραιότητα για να κάνω αυτό, δηλαδή για να κάνω αυτή την πάντα. Και η ταλαιπωρία που έχει, τα λεφτά, τα κόστη κτλ. Όσο αντέχω και μπορώ να το κάνω, μου διατρέβει την ψυχή. Δηλαδή δεν θέλω να τα αφήνω. Είναι για μένα, είναι σαν να λέμε αντί να πηγαίνω να κάνω, να πηγαίνω στο ψυχοθεραπευτή, να κουμπάω τα λεφτά μου εκεί, ας πούμε. Προτιμώ να το κάνω έτσι.
0: Να κουμπάω την ψυχή μου στις συναντήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάω τόσα χρόνια.
1: Τους φίλους μου και να κάνουμε, ας το πούμε έτσι, πώς το λένε, κόντρα στη δυσκολία, να επιμένουμε θεσσαλονικιώτικα. Εγώ δηλαδή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αυτή η πορεία είναι το Βόλγα έτσι πως είναι, που φτάσαμε από ένα μικρό μπαράκι στα Ελλαδάδικα να παίζουμε σε μια γεμάτη τεχνόπολη. Και για μένα αυτή η πορεία δεν χαρίστηκε καθόλου, δεν βοηθήθηκε από καμία, ας το πούμε έτσι, marketing team ή κάτι τέτοιο. Έγινε μόνο από τον κόσμο, έγινε μόνο από βήμα-βήμα, με αργά βήματα, ρομαντικά, να σου πω την αλήθεια, χωρίς talent shows και τέτοια στη μέση. Και για μένα δεν μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για αυτό το πράγμα.
0: Δικαιολογημένα. Τι σημαίνει Πόλκαρ?
1: Σημαίνει ένα ιδίωμα στα σλάβικα, μεθυσμένος χορευτής που τραγουδάει φάλτσα.
0: Μια χαρά δηλαδή. Ποιος σκέφτηκε το όνομα τότε?
1: Εμένα μου είχε έρθει, γιατί μου είχε αρέσει πολύ αυτό σαν εξήγηση του τίτλου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Γιώργος Παγιοργίου είναι γεννημένος σε ένα σπίτι που υπήρχε πολύ θέατρο, λόγω της μαμάς. Έτσι, φιλαρέτη Κομνηνού δεν χρειάζεται να πούμε τώρα, θέλω να πω δεν το κρύβουμε, είναι γνωστό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Επίσης, Αργύρης Παγιοργίου, ο μπαμπάς, ένα σπίτι γεμάτο βιβλία ή μια οικογένεια η οποία είχε πολύ μεγάλη σχέση, ένας μπαμπάς που στο κομμάτι του βιβλίου αυτός και όχι μόνον αυτός και άλλα και θεία, πολύ σπουδαία, δηλαδή ένα περιβάλλον στο οποίο θες δε θες η τέχνη είναι γύρω σου. Και ο κόσμος του βιβλίου είναι γύρω σου, γι' αυτό ίσως νομίζω ότι και ένα κομμάτι του θεάτρου πολύ σημαντικό ακουμπάει πάρα πολύ και στον κόσμο του βιβλίου, κάνω λάθος?
1: Η σύνδεσή με το βιβλίο είναι, όπως πολύ σου αναφέρεται, σχεδόν βιωματική. Δηλαδή έχει να κάνει με το πώς είναι οικογενειακή, ας το πούμε. Δηλαδή, έχει να κάνει με το πώς η οικογένειά
0: μου... Πώς είναι να μεγαλώνει ένα παιδί με τόσα ερεθίσματα και με τόσα, νιώθει κάποια στιγμή ένα βάρος ότι πρέπει να ανταπεξέλθει σε μια πορεία μιας σπουδαίας ηθοποιού, σε μια πορεία ενός ανθρώπου που ξέρει το βιβλίο πολύ βαθιά? Είναι κάποτε βάρος αυτό ή είναι εφόδιο απλώς?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι θεωρητικό και μετά σας πω για μένα. Θεωρητικά ναι, μπορεί να γίνει βάρος. Θεωρητικά όλο αυτό, ας το πούμε έτσι, μπορεί να πες καταπλακώσει έναν, ας το πούμε, νέο άνθρωπο ο οποίος κάπως νιώθει μια έλξη σε όλο αυτό και του είναι και κάπως οικείο.
0: Και πρέπει να βρει και την περιπατησιά του όμως.

0: διαδρομή. Mm. Ότι κάνω τη δική μου δουλειά. Δεν με νοιάζει να με. Δηλαδή, έχω κάνει δουλειές που έχω πληρωθεί ελάχιστα, έχω κάνει δουλειές που έχω κουραστεί αδιανόητα. Αλλά έχω κάνει και δουλειές που ήταν τόσο προσωπικές, δηλαδή που στα αλήθεια δεν άφησε περιθώριο στον οποιοδήποτε να σκεφτεί ότι έλα μωρέ, αυτός τώρα βοηθάει από τη μάνα του. Θέλω να πω ότι όταν ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη με την Κατσαρίδα το 2007 και 2008, όπου ήταν μια παράσταση όπου παίζαμε εγώ με έναν φίλο μου, τον Μιχάλη τον Οικονόμου, οι δυο μας, ένα έργο το οποίο γέμιζε με διπλές παραστάσεις 1003 την ημέρα. Μετά θέλω να πω ότι από μόνο το αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας τοπιός που λέγεται Γιώργος, που είναι και ο γιος του Λέντες Κομνού, έτσι δεν το κρύβει, αλλά κάπως, ρε παιδί μου, κάνει μια δουλειά με ένα φίλο του σε ένα θέατρο, τελεία. Ούτε το σκηνοθετεί η μάνα του, ούτε κάνει παραγωγή η μάνα του, ούτε ξέρω εγώ, δεν υπάρχει καμία σύνδεση, ας το πούμε έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν αρκετά επιθετικό μέσα μου στην αρχή, μέχρι ας το πούμε, να πατήσω στα πόδια μου. Δηλαδή και μια ανάγκη μου να πατήσω καλά στα πόδια μου και να καταλάβω και εγώ τι θέλω να κάνω στη δουλειά μου. Όταν λοιπόν αυτό συνέβη μετά από κάποια χρόνια, απαλλάχθηκα από αυτό το κόμπλεξ, απαλλάχθηκα από αυτή την αιμονή, ας το πούμε έτσι. Και ήρθε μέσα και από τον κόσμο αυτό. Δηλαδή πια δεν έχω εισπράξει από κανέναν τα τελευταία ειδικά χρόνια που κάνω και δικές μου δημιουργίες, όπως είναι ο Αρίστος, όπως είναι το 1984.
1: Νομίζω ποτέ δεν συνέβη αυτό, αλλά θέλω να ρωτήσω, αυτό το κομμάτι στη μουσική πώς λειτουργήσε? Η μουσική ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν αυτόνομο. Θέλω να πω, στην οικογένεια δεν υπήρχε κάποιος άλλος μουσικός.
0: Ο παπάς μου έπαιζε λίγο κιθάρα και τραγουδούσε, αλλά δεν νομίζω ότι αποτέλεσε κάποια επιρροή για μένα. Επιρροή ήταν για μένα η εφηβεία μου. Δηλαδή ήταν τα ακούσματα που είχα τότε, ότι εγώ όντας έφηβος με τις ορμόνες πάνω από το κεφάλι μου, ό,τι σημαίνει δηλαδή σε κάθε έφηβο, αντί να πάρω, στο πούμε έτσι, οποιοδήποτε λάθος δρόμο μπορείς να πάρεις όταν είσαι έφηβος και δυστυχώς είναι πάρα πολύ πειρασμοί, επέλεξα το δρόμο της μουσικής. Εμένα αυτό με έσωσε από πάρα πολλά, στο πούμε έτσι, παραστατήματα, γιατί ήμουνα κολλημένος με τη μουσική. Δηλαδή ήμουν ένα παιδί το οποίο το έβλεπε συνέχεια να είναι μέσα σε ένα αστικό λεωφορείο στο δρόμο με ακουστικά στο κεφάλι, με μια κασέτα τότε, ας πούμε, να ακούω συνέχεια ελληνικό rock, punk, hip hop, οτιδήποτε μουσικό ρεύμα που είχε τότε στα 90, ας πούμε.
1: Τα τραγούδια των Polkar είναι πολλές φορές ξεσηκωτικά, έχουν έναν θεότρελο τύπο ο οποίος τραγουδάει και χορεύει, κάνει τη δική του performance, έχει σπουδαίους μουσικούς δίπλα του οι οποίοι είναι στο κλίμα όλο αυτό, έχει και στιγμές οι οποίες είναι πολύ τρυφερές και όπως να θυμηθώ κάτι που λέτε στο βελτίο τύπου, έχει και τραγούδια που δεν μπορούν χωρίς το γιουκαλίλι, για να το πω περίπου όπως το λέτε. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα είναι σαν ένας καθρέφτης που έχει πολλά πρόσωπα. Αυτό είστε η Polkar, αυτό είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και δεν έχω
1: κανένα διασμό γι' αυτό.
0: Δεν έχω κανένα διασμό, ναι. Δηλαδή είναι κάτι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο να... θα σας το πω πολύ απλά. Έτσι αντιμετωπίζω τον εαυτό μου. Δηλαδή συνομιλώ με τον εαυτό μου. Τον αγαπάω τον εαυτό μου πάρα πολύ. Δηλαδή έχω μάθει να συμφιλιώνω με το κομμάτι του να τολμώ να πω ότι ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Γιώργος. Και μου πήρε πάρα πολλά χρόνια αυτό για να το καταλάβω.
1: Αν μπορούμε να ζήσουμε με τον εαυτό μας, τότε επιλέγουμε να ζήσουμε με τους άλλους και όχι, δεν ζούμε αναγκαστικά με τους άλλους, γιατί δεν αντέχουμε τον εαυτό μας.
0: Και να σας πω την αλήθεια, επειδή αυτή είναι μια δική μου θέση, μόνο μας ερχόμαστε και μόνο μας φεύγουμε.
1: Έτσι είναι, αλήθεια.
0: Η μοναχικότητα δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να αγκαλιάσουμε.
1: Γιατί άλλο η μοναχικότητα και άλλο η μοναξιά. Αυτό είναι επίσης γνωστό.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι ακόμα, δεν υπάρχει ουδέτερη μοναξιά από το να είσαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο με ανθρώπους που αισθάνεσαι ότι δεν σε συνδέει τίποτα μαζί τους ουσιαστικά.
1: Οπότε επί σκηνής αυτό που βλέπουμε, ο Γιώργος Παπαγεωργίου είναι ο εαυτός του απελευθερωμένος και χωρίς να υποδύεται, ας πούμε,
0: δηλαδή,
1: κάτι.
0: Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές φορές που μεγαλώνοντας έχει τύχει, ας πούμε, έτσι να μιλάω, ας πούμε, στο Γιώργο, σαν να κάνουμε κουβέντα. Επίσης αυτό βέβαια

0: δεν ξέρω, να μην είναι προπομπός κάποια.
1: Να μην διαρρεύσει σε ψυχολογικές.
0: Αλλά πολλές φορές μου μιλάω. Ερμηνείες. Ρε παιδί μου, είναι σαν να δίνω συμβουλές σε ένα φίλο. Μπράβο, εδώ τα πήγες καλά. Εδώ πρόσεξε, εδώ τα κάνεις χαλιά.
1: Κανόνες την πορεία σου.
0: Τι σκεφτόσουν, ρε Τζόρτ, λέω, ας πούμε, κάθε φορά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, ας πούμε. Και κάπως αυτό μου έχει δημιουργήσει αυτό που είπατε, δηλαδή την ανάγκη να αποδεχτώ το γεγονός ότι είναι, ότι έχω μέσα μου αυτό που είπατε ακριβώς, δηλαδή ο καθένας μου δεν είναι μονοδιάστατος. Και επειδή ακριβώς και η ζωή μου είναι έτσι, δεν είναι μια ζωή στρωμένη στα πόπουλα, ούτε μια ζωή η οποία είναι βυθισμένη στο απόλυτο σκοτάδι, τα έχει όμως όλα. Έχει ό,τι πιο φωτεινό έχω υπάρξει στη ζωή μου, είναι η κόρη μου, το οποίο με συνεπέρνει. Από την άλλη, ξαφνικά σε μια στροφή στο δρόμο μπορεί να βυθιστώ σε ένα σκοτάδι που μπορεί να αφορά, ας το πούμε, μια υπαρξιακή τρύπα η οποία έχει ανοίξει μέσα μου και προσπαθώ να διαχειριστώ. Από την άλλη, μπορεί να είναι το κομμάτι της διαχείρισης μιας προετοιμασίας, μιας παράστασης, όπου πάντα αυτό είναι επίπονο και στην ερευνά του και στο πώς πρέπει να συγκεντρωθεί σε αυτό, το οποίο απαιτεί από σένα ενός άλλου είδους βύθισμα στο μυαλό σου και στην ψυχή σου. Και από την άλλη παράλληλα υπάρχει και ανάγκη, επειδή είμαι παιδί των 90's, να χορέψω, να γλεντήσω σαν να μην υπάρχει αύριο. Και για μένα αυτό είναι η μπάντα, για μένα αυτό είναι η πόλκαρ.
1: Και τα καινούργια τραγούδια που δεν τα έχω ακούσει, πώς είναι?
0: Το νέο μας υλικό, επειδή υπάρχει πάντα η διάθεση για πειραματισμό και εξέλιξη του ήχου, υπάρχει πιο έντονο το στοιχείο λίγο το, ας πούμε, των ηλεκτρονικών ήχων, αλλά όχι με μια διάθεση να κάνουμε κάτι, ας πούμε, dance ή κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε υλικά από την παιδική μας ηλικία, δηλαδή από τα 80s και τα 90s, σαν ήχους, κοιτώντας όμως το μέλλον. Δηλαδή, στα αλήθεια, κάποιος που ακούσει τα καινούργια μας κομμάτια θα είναι σαν να ακούει κάτι από το παρελθόν που να έχει γραφτεί για το μέλλον. Μπορεί να ακούσει λίγο περίεργο αυτό, αλλά στα αλήθεια αυτό είναι
1: το πρόβλημα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα ακούσω, γιατί αυτό που ακούω είναι λίγο δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Αλλά αν τα ακούσω, πώς σας φαίνεται στους Πόλκαρ η πολύ μεγάλη απήχηση και η αγάπη των ανθρώπων? Να, τώρα ήδη μιλάμε για μια συναυλία αυριανή στη μικρή σκηνή που είναι ήδη sold out.
0: Ναι, όταν έγινε πριν από 5 μέρες, 5-6 μέρες από εκεί είναι που, νομίζω ότι Δευτέρα έγινε στο λέω την παράσταση, η συναυλία, που είναι και λίγο παράσταση, να λέμε και την αλήθεια, δηλαδή δεν είναι ακριβώς μια συναυλία η συναυλία στον Πόλκαρ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να με συγκίνητο σε όλο αυτό, καθόλου, δεν το θέλω δεδομένο. Πάντα με συγκινεί. Όταν το κοινό ξαφνικά μπαίνει στη δικασία να έρθει σε μια παράστασή μου ή σε μια συναυλία μου και καλά πόσο μάλλον ότι μετά κάθονται και συζητάμε γι' αυτό και ή τέλος πάντων μου στέλνουν κάτι στα social και να μοιραστούν μια εμπειρία, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο αισθάνομαι ότι έτσι έχει νόημα η δουλειά μου. Όχι επειδή κάπως φουσκώνει ένα ego ή νιώθεις ότι κάποιος...
1: Αλλά γιατί κάπου πηγαίνει το μπουκάλι που πέφτει στη θάλασσα.
0: Έχει να κάνει με το ότι αισθάνεσαι ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει σε αυτό μια αποδοχή και ένας υποδέκτης που είναι ένας άγνωστός μου, κάπως που δεν γνωρίζω.
1: Βέβαια.
0: Αλλά όταν έρθει και το μοιραστούμε μαζί, μαζί το φτιάχνουμε. Τη συναυλία μαζί την κάνουμε. Την παράσταση, ειδικά το 1984 που είναι και μονόλογος, είναι συμπαίκτης μου ο θεατής. Σε αυτό την κάνω, δηλαδή όλο το drive που λέμε, ας πούμε, το κίνητρό μου, είναι να το μοιραστώ. Δεν είναι να κάνω κάτι για μένα, για την πάρτη μου. Για μένα, για την πάρτη μου, είναι η γέννηση του τραγουδιού. Όταν θα φτιάξω ένα τραγούδι ή όταν θα μπω στο στούντιο, ναι, είναι για μένα. Είναι δική μου στιγμή, είναι δική μου ιστορία, είναι δική μου αλήθεια, είναι η δική μου δημιουργία και το κάνω για μένα. Άπαξ και φύγει από μένα, ανήκει στον άλλον και το μοιράζεσαι αυτό το πράγμα. Και όταν σε αυτό το μοίρασμα υπάρχει ένα κοινό που τραγουδάει τους στίχους, που χειροκροτάει την παραστασή σου, είναι ξαφνικά σαν να ολοκληρώνεται ο σκοπός αυτής της δουλειάς, που είναι για μένα πρωτίστως αυτός.
1: Ωραία, και υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναπώ τη λέξη βέβαια. Την είπα ήδη πολλές φορές, νομίζω, στη σημερινή εκπομπή. Αλλά θα πω τη λέξη ευχαριστώ που μιλήσαμε σήμερα στην εκπομπή. Με το καλό να παρουσιάσετε η Polkar στην πόλη μας, στην πόλη σας, για πρώτη φορά τα νέα σας τραγούδια με τίτλο Τούμπα. Και όλα αυτά θα γίνουν στην Τούμπα, δηλαδή στην Επταλόφου 14, εκεί στη μικρή σκηνή που ήταν το αγροτικόν του Νίκου Παπάζογλου, και έρχονται πολύ ωραία μηνύματα από τουμπιώτες που καμαρώνουν, λένε, για το δικό τους το παιδί, δηλαδή το Γιώργο Παπαγεωργίου.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Που τον ακούσαμε να μας μιλάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μα είναι δικό τους παιδί.
1: Ξεκάθαρα.
0: Είναι παιδί της Τούμπας, ρε παιδί μου, και της πόλης της ίδιας, αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα.
0: Να είστε καλά.
1: Με το καλό η αυριανή συναυλία. Και μία τελευταία κουβέντα, γιατί προλαβαίνουμε να την πούμε. Θέλω να πούμε ξανά όλα τα ονόματα των μελών των Polkar.
0: Βέβαια. Γιάννης Κυρατσός, κιθάρα, φίλος, αδερφός, δικό μας παιδί που λέμε. Τάσος Τορκόβελος στα πλήκτρα, Αλέξη Αρχοντής στα τύμπανα, Γιάννης Μπέλος στον μπάσο και Γιώργος Αβραμίδης στον τρομπέτα.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε, Γιώργο Παγεωργίου. Με το καλό όλα. Όλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Και γρήγορα θα σε αποχαιρετήσω, αφού ευχαριστήσω πολύ και τον Νίκο Καγαρίκο που φρόντισε για τον ήχο. Ήταν η εκπομπή Καλημέρα του 1958. Αύριο πάλι μαζί, φεύγω γρήγορα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
1: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
1: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 958 της ΕΡΤ3.
3: Αυτό τον Οκτώβριο, όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. Τέταρτο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. Τέταρτο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
4: 5η 8 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών συνεχίζεται η παράσταση «Το μισό του μηδέν» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη. Το σύγχρονο νεοελληνικό έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Η θεατρική performance The Eternal Summer παρουσιάζεται στο Θέατρο Αυλαία στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival 2026. Αντλώντας έμπνευση από τον Σέξπιρ και τον Κώστα Καριωτάκη, η παράσταση συνδυάζει ποίηση και ζωντανή πρωτότυπη μουσική σε ένα σκηνικό διάλογο για τη μνήμη, τη φθορά, το θάνατο και τη δύναμη του έρωτα. Ο Πέτρος Παρασκευάς Τρίο και η Church of Man συναντιούνται στη σκηνή του Rover Bar για μια βραδιά με επίκεντρο τη ροκ μουσική και τις δικές τους συνθέσεις. Εγγένεια στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών για την ομαδική έκθεση «Ψηφιακές οντότητες». Έργα που συνδυάζουν εικόνα, ήχο και διαδραστικότητα προσκαλούν το κοινό να κινηθεί ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακό, διερευνώντας πώς τα νέα μέσα μετασχηματίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία και την εμπειρία του θεατή. Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης προσκαλεί το βιβλιόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης στην παρουσίαση του βιβλίου «Κρατήρες, μυθικοί μονόλογοι» της Μέρης Μικέ. Είσοδος ελεύθερη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Και είναι που λέτε μια ωραία Πέμπτη, 8 του Οκτώβρη. Ωραία παρήξη κάνει αυτό το 8, Οκτώβριος 8. Αν βέβαια θυμάσαι και έχεις μάθει ποτέ ότι είναι ο 8ος μήνας του έτους παλαιά στο ρωμαϊκό ημερολόγιο, έξω και το Οκτώμπερ. Που βέβαια 8 Οκτώμπερ λογικά έπρεπε να λέμε Οκτώβρης και Οκτώβριος. Τώρα πώς προκύπτει να βάζουμε ένα μου μέσα και θα γίνεται Οκτώμβριος, αυτό μόνο ο ένας γλωσσολόγος μπορεί να μας το εξηγήσει κάποτε. Που θα επιμείνει κιόλας ότι αν οι 9 στους 10 λένε συνέχεια Οκτώμβριος, θα μείνει έτσι να είναι το σωστό. Τώρα θα μου πείτε Τσολακίδη, αυτό είναι το σημαντικότερο σήμερα μεσημεριάτικο. Όχι βέβαια, δεν είναι αυτό το πρόβλημα του κόσμου σήμερα. Ωστόσο, παραμένει μυστήριο για μένα το πώς γίνεται το Οκτώμπερ να το λέμε Οκτώμπερ και το Οκτώβρης να μην μπορούμε να το πούμε Οκτώβρης.

Μια από τις ομορφότερες φωνές του Ιρλανδικού ροκ, η Dolores O'Riordan, που ήταν μάλιστα και η εμβληματική τραγουδίστρια των Cranberries. Κάποτε The Cranberries, ένα τα σπουδαία αγαπημένα συγκροτήματα της εναλλακτικής ροκ μουσικής της Ιρλανδίας. Το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής που σας βρίσκει να σας κρατά συντροφιά από τον 958 η Βόλτα με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσαλακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, στην μουσική επιμέλεια, στην επιλογή δηλαδή τραγουδιών, στα λόγια. Τι ήθελα να πω βέβαια για σήμερα ως πρώτη είδηση? Ασφαλώς νομίζω ότι για τα κανάλια μας είναι μάλλον ο τσακωμός Βίτσι Καρβελά ή ίσως και η εξάρθρωση της Σπύρας Καμπούρη για την υπόθεση του ΕΦΚΑ. Τα γράφει πάρα πολύ ωραία η Σεμίνα Διγενία. Σας διαβάσω ένα απόσπασμα μετά, λίγο παρακάτω στην εκπομπή. Και όχι βέβαια η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιου, που όμως επί της ουσίας θα μεγάλα και ουσιαστικά αυτού του τόπου. Αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτή είναι η πρώτη είδηση. Και ύβρις βέβαια η ομιλία στην Πνίκα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά αυτή η ομιλία, η πλήρης λαθεμένων αναφορών και συσχετισμών, εθνικισμού και ηρώων που φτάσανε μέχρι τους ήρωες που ταξιδέψαν στη Σελήνη, εκεί είναι που τα χάνεις πια, δεν υπάρχει έλεος δηλαδή, δεν υπάρχει ντροπή σε αυτές τις, ομιλίες, που δεν είναι και τίποτα άλλο παρά ένα προπέτασμα καπνού για τις πολεμικές και ενεργειακές συμφωνίες. Νομίζω αυτό πάρα πολλοί κόσμος το καταλαβαίνει, αλλά ξέρετε όταν περνάει μέσα στις ειδήσεις για 2-3 δευτερόλεπτα ενώ όλα τα άλλα διαρκούν 10 και 15 λεπτά, τότε αμέσως μειώνεται η σημασία και η αξία της διαδήλωσης, ας πούμε, που μπορεί να συνέβη με 50.000 κόσμου, αλλά όταν αυτό απασχολεί 10 δευτερόλεπτα ενώ η βυσοκαρβελιάδα 10 λεπτά, καταλαβαίνεις αμέσως την διαφορά. Και όλα αυτά στην Πνίκα, που είναι η Πνίκ, στις Πνικώσει και Πυκνώς. Και τι ήταν η Πνίκα? Ήταν το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, γιατί ήταν ο επίσημος χώρος συνέλευσης της Εκκλησίας του Δήμου, του κυρίαρχου σώματος λήψης αποφάσεων της Αρχαίας Αθήνας, περίπου τρεις αιώνες, από τα τέλη του 6ου έως τις αρχές του 4ου π.Χ. Εκεί υλοποιούνταν οι βασικές αρχές του πολιτεύματος, που ήταν η σιγωρία και η ισονομία, δηλαδή κάθε Αθηναίος πολίτης να έχει το δικαίωμα να ανέβει στο λίθινο βήμα, να αναπτύξει τις απόψεις του και να προτείνει νόμους και μετά η λήψη των αποφάσεων. Μετά τις αγορεύσεις δηλαδή, οι πολίτες ψήφιζαν διανατάσσεως ισχυρός για κρίσιμα ζητήματα όπως η κήρυξη πολέμου, η σύναψη ειρήνης και η ψήφιση προϋπολογισμών. Άρα και χτες ποιος σήκωσε το χέρι, ποιος ζήτησε το λόγο μετά την ομιλία του κ. Ρούμπιου?

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας, κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές που μας βασανίζουν τόσο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά αυτήν την ώρα με επικοινωνία στο 2313 338 456 τηλεφωνικά αν θέλετε, με επικοινωνία μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160, με τον παλιό γνωστό τρόπο γράφοντας 958, αφήνοντας ένα κενό μετά ένα διάστημα και γράφοντας το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Πώς αλλιώς βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε μέσα στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 958 FM3 για το πρόγραμμα και η Βόλτα για την σελίδα της εκπομπής. Βρισκόμαστε ακόμα και τελευταία και με την εφαρμογή του Viber, γράφοντας, στέλνοντας μήνυμα στο 693-007-8291, να ξαναπώ τον αριθμό, 693-007-8291. Πέμπτη λοιπόν, 8 του Οκτώβρη, μεσημεράκι εδώ συντροφιά σας, με ωραίο καιρό ακόμη εδώ στην Θεσσαλονίκη, πολύ ήπιες θερμοκρασίες, γλυκός καιρός. Εντάξει, με κάτι λίγο συννεφάκια, δεν ξέρω πώς θα πάει αργότερα, αλλά τώρα πάντως είναι χαρά Θεού. Και όμως μέσα σε αυτή τη χαρά Θεού εμείς έχουμε πολλά προβλήματα, έχουμε μεγάλες στεναχώριες, γιατί τσακώθηκαν οι Βύσσοι με τον Καρβέλα. Κάπως έτσι τουλάχιστον ξεκινάει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που δημοσίευσε χτες σε μια διγενή στο 902.gr. Ευτυχώς, λέει, τσακώθηκαν οι Βύσσοι με τον Καρβέλα, γιατί διαφορετικά θα έπρεπε τα δελτία ειδήσεων να ασχοληθούν με κάτι πολύ πιο δυσάρεστο, με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα έχει τελευταία ένα κακό συνήθειο. Δεν είναι καθόλου τηλεοπτική. Έχει πολέμους, έχει ανταγωνισμούς, έχει ΝΑΤΟ, αμερικανική εξωτερική πολιτική, κυβερνητικές δεσμεύσεις, λαούς που πληρώνουν τον λογαριασμό και ανθρώπους που επιμένουν να κατεβαίνουν στους δρόμους αντί να κάθονται ήσυχοι μπροστά στις οθόνες τους. Ενώ ένας καυγάς Βύσσοι Καρβέλα είναι άλλο πράγμα, έχει δράμα, έχει ανατροπές, έχει δηλώσεις, έχει παρελθόν, έχει μέλλον, κυρίως έχει πάνελ. Μπορείς να τον αναλύσεις επί ώρες, χωρίς να κινδυνεύσεις να συζητήσεις τίποτε απολύτως για τη ζωή του τηλεθεατή. Και σαν να μην έφτανε αυτό το δώρο της επικαιρότητας, ήρθε και η σύλληψη του Καμπούρη για την υπόθεση του ΕΦΚΑ. Νέα εθνική αποστολή, ποιος, πού, πότε, γιατί, τι είπε, τι απάντησε, ποιος γνώριζε, ποιος δεν γνώριζε. Έκτακτα ζωντανές συνδέσεις. Τίτλοι, υπότιτλοι και η γνωστή βιομηχανία της τηλεοπτικής αγωνίας. Προφανώς και αποτελεί είδηση. Και προφανώς πρέπει να καλυφθεί. Έλα όμως που κάπου εδώ συμβαίνει το λάθος θέμα. Έρχεται στην Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Υπάρχουν κινητοποιήσεις και αντιδράσεις. Άνθρωποι βγαίνουν στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν για τους πολέμους, για την εμπλοκή της χώρας μας, για μια πολιτική που δεν είναι ούτε lifestyle, ούτε αστυνομικό ρεπορτάζ. Και ξαφνικά ο τηλεοπτικός χρόνος αποκτά τεράστια οικονομία. Δεν χωράνε όλα, παιδιά. Έχουμε πρόγραμμα. Κάπως έτσι λειτουργεί σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι της ενημέρωσης. Δεν χρειάζεται να απαγορεύσεις μια διαδήλωση ούτε στην τηλεόραση. Μπορείς απλώς να την κάνεις μικρή. Τόσο μικρή ώστε να υπάρχει τυπικά και να μην υπάρχει ουσιαστικά. Να δείξεις μερικά πλάνα, να πεις δύο κουβέντες, να ξεμπερδέψεις και μετά επιστροφή στα σοβαρά. Τι απάντησε η Άννα Βύσση? Αυτό είναι το μεγαλείο της σύγχρονης ενημέρωσης. Δεν σου κρύβει απαραίτητος την πραγματικότητα. Σου την τοποθετεί ανάμεσα σε δύο πολύ μεγαλύτερες δόσεις θεάματος μέχρι να πάψεις να την προσέχεις. Η παλιά λογοκρισία έκοβε, η καινούρια θάβει.

Πάμε εδώ στην τροφιά σας με τον Απόστολο Κοσμόγλου να φροντίζει τον ήχο, τον Γιάννη Τσολακίδη να αλλιεύει ειδήσεις και να σχολιάζει μαζί σας πράγματα της καθημερινότητας ή και της μεγαλύτερης εικόνας. Μέσα στην αλληλεία ειδήσεων σαφώς και υπάρχει και το θέμα της απεργίας των αλλιέων που ζητούν αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο και όχι μόνο. Ο κλάδος τους βρίσκεται σε τα ζητήματα που έχω διαβάσει δηλαδή και είναι πραγματικά σοβαρά γιατί είναι πολλές μέρες η απεργία τους και φυσικά έχει επηρεάσει και όλη την αγορά. Έτσι δεν υπάρχει φρέσκο ψαράκι, υπάρχει μόνο το ψάρι της καλλιέργειας, της υδατοκαλλιέργειας. Και τα όσα βρίσκεις βέβαια στα σούπερ μάρκετ, κατεψυγμένα κλπ. Λοιπόν, έχουν ένα υψηλότατο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος. Μιλούσα με κάτι ψαράδες τις προάλλες, γιατί έχω καλές παρτίδες εκεί και στην Αρετσού, αλλά και ανθρώπους που γνωρίζω που έρχονται από επανομή, από μηχανιώνα κλπ. Και μου λέγανε ότι το πετρέλαιο, ας πούμε, από 0,40 τώρα βρίσκεται στο 1,40 και άντε να καταλάβεις που έχουν εκτιναχθεί τα κόστη όταν ένα καέγγι για να βγει χρειάζεται ένα χιλιάρικο με τις παλιές τιμές και τώρα έχει πάει στα 3 και βάλε. Τεράστιο λοιπόν το υψηλό ενεργειακό και λειτουργικό κόστος τους, οι ζημιές των αλλιευτικών εργαλείων, έχουν και τις συνέπειες της παράνομης αλλιείας, έχουν και τις πιέσεις που δέχεται το θαλάσσιο οικοσύστημα από αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αλλιευτικών. Πρέπει να σου πω ότι είδα και πρόσφατα ψάρια Τουρκίας στις αγορές μας, που σημαίνει ότι κάποιοι δημιούργησαν παράνομα σκάλες για να τις πουλήσουν. Δεν ήταν δηλαδή γνωστές κάτω στην Αθήνα, δεν θυμάμαι ποια είναι αυτή στον Πειραιά και τέλος πάντων εδώ οι δικές μας της Μηχανιώνας και της Καβάλας. Κάπου έκαναν δηλαδή, σπάσαν την απεργία για να φέρουν ψάρια από την Τουρκία είτε και κάποια άλλα που ψάρεψαν. Κάποιοι τέλος πάντων από αυτούς. Να μην σας τα πολυλογώ λοιπόν. Υπάρχει επίσης και η γύρανση του στόλου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που απειλούν την βιωσιμότητα της παράκτειας και της μέσης αλληλείας. Βλέπουμε ότι απομακρύνονται οι νεότερες γενιές από το επάγγελμα. Δεν υπάρχει διάθεση, δεν υπάρχει προοπτική να εργαστούν εκεί οι νέοι άνθρωποι, καθώς οι ελλείψεις ή προοπτικής είναι τεράστιες. Κάπως έτσι βρίσκονται τα πράγματα αυτή την ώρα, αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες. Και βέβαια σίγουρα καλές είναι οι ομιλίες στο σύλλογο, στο σύνδεσμο ελληνικών βιομηχανιών, αλλά χρειάζεται όμως και μια γενναία ενίσχυση και μια ματιά και στην μικροεπιχειρηματικότητα και στην παραγωγή, στην πρωτογενή παραγωγή αυτού του τόπου, γιατί χωρίς αυτήν τίποτα δεν πρόκειται να μείνει όρθιο.

Μάρθα Μαυροϊδή εδώ με το σχήμα της και το συγκρότημά της στην δικιά της εκδοχή στο Θαλασσάκι. Πάρα πολύ όμορφη εκτέλεση. Και να πάμε να δούμε λίγο κάτι για εκθέσεις. Τώρα θα μου πεις ποιος νοιάζεται έτσι με τόσα που τυρανούν την καθημερινότητά μας να μιλάμε, και όμως ομορφαίνουν τη ζωή μας οι εκθέσεις. Εκθέσεις όχι μονάχα πολύ μεγάλες που έχουν διαφημιστεί και πολύ, όπως αυτή που συμβαίνει στο περίπτερο 5 του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει και μέχρι τις 19 του Γενάρη, που είναι το Van Gogh The Immersive Experience, η καθηλωτική ας πούμε, εμβυθιστική εμπειρία. Και έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη του Σεπτέμβρη και πάει μέχρι 19 Ιανουαρίου. Είναι και άλλες εκθέσεις, τουλάχιστον δύο που θα ήθελα εγώ να σας αναφέρω, που τις βρίσκω και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Μία που άνοιξε χτες, με έκθεση ζωγραφικής του Phil Simons, στην με τον τίτλο Colors και γίνεται στο Ανατόλια στην βιβλιοθήκη Bissell στην Πηλαία βεβαίως, έτσι, της Θεσσαλονίκης. Και η άλλη είναι η έκθεση γλυπτικής που συνεχίζεται στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Γαβρίλ Ανδρονικίδη. Το Ανάποδη Αλήθεια ήταν να τελειώσει στην 1η του Οκτώβρη, αλλά έχει πάρει παράταση και συνεχίζεται νομίζω μέχρι τις 15 Οκτωβρίου στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μπιλιλί. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τραγούδι για τη συνέχεια. Αυτό έχουμε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες από την εκπομπή «Η Βόλτα» που βρίσκεται όπως κάθε μέρα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής. Άλλοτε βέβαια με θεματικές και αφιερώματα και άλλοτε με ελεύθερο ας πούμε πρόγραμμα όπως καλή ώρα σήμερα. Με τον Απόστολο Κοσμόγλου να φροντίζει τον ήχο, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιλογή των τραγουδιών και των θεμάτων που συζητάμε. Και μιας και έλεγα πριν για μια έκθεση στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Γαβρίλη του Ανδρονικίδη, να σας πω και για την εκδήλωση που πραγματοποιείται την Παρασκευή. Η μερίδα είναι αυτή που ξεκινά από τις 10 παρατέρα το πρωί, εκεί στο Κέντρο Ιστορίας, με θέμα «Ιστορία δύο εμφυλίων, γλώσσα, βία και συγκριτικές προσεγγίσεις», στην Ελλάδα και την Ισπανία του 20ου αιώνα. Διοργάνωση από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου, το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής Θεωρίας και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης και το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου, του ΕΑΠ. Τα θέματα λοιπόν που θα εξεταστούν στην ημερίδα αφορούν την ιστορία, τη μνήμη και την ιστοριογραφία των δύο εμφυλίων, αλλά και ευρύτερα την Ευρώπη του 20ου αιώνα. Συγκριτικός διάλογος μεταξύ των δύο ιστορικών γεγονότων θα παρουσιαστεί και θα αναπτυχθεί. Η γυναικεία παρουσία στους δύο εμφυλίους, η τέχνη του 20ου αιώνα, η σχέση της με την ιστορία και τη μνήμη, οι εμπειρίες των Ελλήνων βετεράνων από τις διεθνείς ταξιαρχίες, αλλά και από διεθνείς ταξιαρχίες ήταν στην Ισπανία, στον Ισπανικό εμφύλιο, έτσι, που προσέτρεξαν από τον κόσμο εκεί, από Όργουελ και Χέμινγκουέι μέχρι Έλληνες ασφαλώς. Λοιπόν, κλείνει η παρενθεσούλα μου, του Ελληνικού εμφύλιου πολέμου και είναι μερικά από τα θέματα αυτά που θα παρουσιαστούν. Εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό, οι ομιλίες και στην ελληνική και την αγγλική, επαναλαμβάνω, στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, αύριο το πρωί ξεκινά, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, στις 10 παρά. Επίσης ξεκινά και ο κύκλος συναντήσεων της Λέσχης Ανάγνωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, και αυτό Παρασκευή, αλλά στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα Μανώλης Ανδρόνικος, καλεσμένος ο Κώστας Ακρίβος, με τα βιβλία του «Όνομα Πατρός Δούναβης», «Πότε Διάβολος, Πότε Άγγελος» και «Ποιος θυμάει τον Αλφόνς», από τις εκδόσεις Μετέχμιου. Τι άλλο, έχουμε και μία σήμερα συγκέντρωση, θα έλεγα, πολιτών, μία πρόσκληση από την σύμπραξη, ας πούμε, όλη η Δέθενα Πάρκο, με αφορμή την δίκη που γίνεται των 14 πολιτών που είχαν συλληφθεί το Μάρτιο του 23, επειδή αντιδρούσαν τότε ειρηνικά στην κοπή δέντρων στο πάρκο της αρχαίας αγοράς. 14 Οκτωβρίου γίνεται η δίκη και οι 14 αυτοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράνομης βίας και για αυτά τα 41 δέντρα που κόπηκαν στο πάρκο της αρχαίας αγοράς. Είχαν διαμαρτυρηθεί τότε με καθιστική διαμαρτυρία στο πλαίσιο της καμπάνιας «Σώσε τα δέντρα». Και γίνεται μια εκδήλωση λοιπόν συμπαράστασης, πράξη συμπαράστασης αυτή, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με σύντομες τοποθετήσεις από καθηγητές δασολογίας, παιδαγωγικού, μέλη της οικολογικής κίνησης Θεσσαλονίκης, μέλη της σύμπραξης «Όλη η Δέθενα Πάρκο», του «Σώσε τα δέντρα» και άλλοι. Αυτοί, ο Τρεμόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, και επίσης θα προβληθεί και βίντεο και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Αυτά.

Ο χάρτης ήταν αυτό που ακούσαμε βέβαια από τον Σωκράτη Μαλάμα και η ερμηνεία και η μελοποίηση των στίχων του Γιώργου Κλεφτογιώργου. Και καθώς λέγαμε και για μελοποιήσεις και για στιχουργούς, φέρνει αμέσως η επικαιρότητα μπροστά και την διένεξη που ξέσπασε τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στην στιχουργό και κληρονόμο του Νίκου Γκάτσου, την Αγαθή Δημητρούκα, με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Φέρεται να έχει καταθέσει αγωγή η Δημητρούκα, και ναι, έτσι είναι, όλες οι ασφαλείς πληροφορίες εκεί καταλήγουν, γιατί κυκλοφόρησε το ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά, δηλαδή η νέα ηχογράφηση που έγινε από τις συναυλίες του Σταύρου Ξαρχάκου, από την παρουσίαση του ρεμπέτικου δηλαδή στο Ηρώδιο, που ξεκινά κάπου στα 2024, συγγνώμη. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις να συγκρούονται, να φτάνουν στα δικαστήρια με αγωγές και με εξώδικα και με όλα αυτά, όπως τα λένε, άνθρωποι που εκπροσωπούν τόσο υψηλά στάνταρ, έτσι όπως τα έχουμε μάθει τόσα χρόνια για την ελληνική μουσική και του στίχου και της μελωδίας. Ο Ξαρχάκος είναι αδιαφυσβήτητα ο τελευταίος μεγάλος μιας δρακογενιάς συνθετών, όπου έχουν φύγει όλοι, και ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης φυσικά, αλλά και αν το σκεφτείς, αυτός και ο Λεοντής έχουν μείνει, Λοΐζος, Μούτσης, Κουγιουμτζής, Πανός, ο Σαββόπουλος πέρσι, ο σημαντικότερος ως τραγουδοποιός του ελληνικού τραγουδιού. Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι μόνο δυσαρέσκεια και έτσι μια στεναχώρια προκαλούν αυτές οι διενέξεις, με την Ρεμπούτσικα να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Γκάτσου. Και τον Ξαρχάκο βέβαια να έχει τραγουδήσει, ας πούμε, το πρακτορείο που έχει τους στίχους του Γκάτσου στο ρεμπέτικο.

τις αδύνατες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε κι οι δύο, πιο πίσω εγώ κι εσύ μπροστά, σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει πουθενά.

0: θολό και κρύο. Κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξί σαν άγριο φίδι γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές.
1: Εξαιρετική στιγμή του Σταύρου Ξαρχάκου, μάλιστα και η ερμηνεία του η προσωπική με την σκηνή και μέσα στην ταινία να είναι συγκλονιστική όταν πρωτοβγήκε το ρεμπέτικο του Φέρι. Και με τούτα και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν έχω χρονομάτια μου άλλο που λέγεται το τραγούδι. Ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση εκπομπής. Ακολουθεί Θανάσης Γογάδης. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Όλα θέατρο.
1: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
0: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Γουάιλντ.

Λίγο περίεργα αρχίζουμε σήμερα, αλλά υπάρχει λόγος σοβαρός. Τώρα θα μου πείτε τι ήταν αυτό το ξεκίνημα. Ήτανε Τόρου Τακεμίτσου. Σε κάποιους λέει πολλά αυτό το όνομα, σε κάποιους τίποτα. Ήταν ένας απίστευτος Ιάπωνας συνθέτης και συγγραφέας θεμάτων αισθητικής και μουσικής θεωρίας. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Τακεμίτσου, ήταν 8 Οκτωβρίου του 1930. Ένας άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 1996, που κατά το πλείστον ήταν αυτοδίδακτος, αλλά κατόρθωσε και έκανε πράγματα φοβερά και τρομερά στον χώρο όχι μόνο της μουσικής αλλά και ευρύτερα. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τον συνδυασμό ανατολίτικων στοιχείων και δυτικής φιλοσοφίας και με αυτόν τον συνδυασμό κατόρθωσε και δημιούργησε έναν ήχο εντελώς δικό του, γιατί έμπλεξε ανώμια πράγματα μεταξύ τους όπως η σιωπή και η παράδοση. Γι' αυτό και οδηγήθηκε δηλαδή στην καινοτομία. Μια καριέρα λαμπρή που σε αυτήν κατόρθωσε να γράψει εκατοντάδες ανεξάρτητα κομμάτια. Έγραψε μουσική για 100 παρακαλώ ταινίες. Κατόρθωσε να εκδώσει και 20 βιβλία. Μάλιστα την επόμενη εβδομάδα σε αυτή τη νυχτερινή εκπομπή με τις μουσικές από τη μεγάλη οθόνη που θα έχουμε ένα αφιέρωμα στον Σον Κόνερι και θα ακούσουμε την μουσική από την ταινία Rising Sun, ο ανατέλων ήλιος. Εκεί τη μουσική την έχει γράψει ο Τακεμίτσου, οπότε θα καταλάβετε και για τι πράγμα μιλάμε. Εδώ είμαστε στον 958, Θανάσης Γογάδης στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στα ρυθμίσεις στον ήχο.

Και λίγος Φρέντι Τζάκσον, που πολύ τον αγαπήσαμε στο παρελθόν, πάει και αυτός. Όχι ότι ήταν μεγάλος, 70 χρονών. Έφυγε από τη ζωή αυτός ο πολύ σημαντικός Αμερικανός τραγουδιστής της R&B, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από επιτυχίες όπως το You Are My Lady ή το Rock Me Tonight. Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του στο Instagram, έτσι θα μαθαίνουμε πια, την Δευτέρα που μας πέρασε, 5 του μήνα δηλαδή, και οι απώλειες πολλές και εντάξει. Αν είσαι νέος είναι διαφορετικά τα πράγματα, αν είσαι πλήρης ημερών επίσης διαφορετικά. Αυτές τις μέρες χάσαμε και τον Τζέφρι Άρτσερ, τον Βρετανό συγγραφέα, αυτός ήταν 86 χρονών. Την Δευτέρα χάσαμε την αιωνόβια ζωγράφο μας, την Μαρία Ρουσέα, ήταν 100 χρονών. Και πάει και η στάρ του Hollywood, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η Εύα Μαρί Σέιντ, η οποία έφυγε σε ηλικία 102 χρονών. Θέλεις και ένα ραδιοφωνικό σταθμός, έτσι να ταιριάζει τα δικά μας. Η θρυλική πρωταγωνίστρια του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

0: Λοιπόν, οικαστικά θα κινηθούμε σήμερα. Έχουμε να πούμε για μια καινούργια έκθεση η οποία εγκαινιάζεται σήμερα το βράδυ στο Μόμους, οι ψηφιακές εντότητες, εκεί στο πειραματικό κέντρο τεχνών, στο λιμάνι με άλλα λόγια. Έχουμε όμως να πούμε για μια πολύ ιδιαίτερη παρουσίαση στις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ. Και δεν λέω τίποτα περισσότερο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Ανδρόνικος Σαγιάνος, έτσι, να μας βοηθήσει με αυτή την παρουσία του που έχουμε στις βιτρίνες τέχνης. Πέρασα πριν από λίγες μέρες έτσι από μακριά, λέω τι έχει εκεί, δεν βλέπω έργα επίτυχα, αυτά που γενικά έχουμε συνηθίσει γλυπτά. Έτσι μια πολύ περίεργη κατασκευή που συνειδητοποιούσα όσο ερχόμουν πιο κοντά ότι πρόκειται για κοσμήματα και μάλιστα για κινητικά κοσμήματα. Καλό μεσημέρι Ανδρόνικε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πολύ ιδιαίτερη παρουσία σίγουρα και με αυτό να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, είναι μια παρουσίαση που θα έλεγα έχει επιμέλεια γιατί έχουμε δουλέψει ομάδα.
0: Ναι.
1: Σκηνογραφικά δουλέψαμε και όλη αυτή την παραγωγή με τον Γκάιντο Στεφάνου, την Εύη, την Τάνε. Και μια δουλειά που κράτησε καιρό αλλά είχε έρευνα και καινοτομία και για μας, οπότε όλος ο κόπος είχε απολαβεί τη γνώση.
0: Mm-hmm.
1: Η απόπειρα ήταν σχετικά και με το σημείο, δηλαδή η επιλογή του χώρου ήταν ως προς τη διάδραση του δρόμου, όπου δίνει και μια ελευθερία στην παρατήρηση του καθενός μας, γιατί δεν έχει ταυτότητα, δεν είναι μουσείο, δεν είναι γκαλερί, και επίσης το πώς μπορείς να παρουσιάσεις ένα μικρό κόσμο, οπότε βασική συνιστόσα ήταν κίνηση. Φανταστείτε τα μυρμήγκια, τα παρατηρούμε όταν κινηθούν. Είναι τόσο μικρά. Οπότε και τα κοσμήματα δεν φαίνονται μεγάλα.
0: Ακριβώς.
1: Σε απόσταση. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε αυτό το ξυλόμορφο. Το λέω δούριες μορφές, γιατί είναι αφηγείται αυτό το μικρό κοσμό με την κίνηση, το φως και τις σκιές. Αν το δείτε το βράδυ, γιατί το βράδυ έχει και την αφήγηση με τις σκιές. Μπορεί να αφηγηθεί τον λόγο ύπαρξης αυτών των αντικειμένων, τα οποία ως επιτοπλίστων είναι εργασίες που έχω κάνει με τα χρόνια στην κίνηση των αντικειμένων. Πώς μπορείς να δημιουργήσεις κινητικά αντικείμενα με οποιονδήποτε τρόπο.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, Ανδρόνικε, δηλαδή η κίνηση?
1: Ναι. Ίσως έχω χάσει το σήμα σας.
0: Ναι, λέω πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα των κινητικών κοσμημάτων αυτής της παρουσίασης.
1: Ναι, συνήθως είναι μια στιγμή, πάντα σκοντάφτουμε όταν κάνουμε πράγματα. Οπότε με εντυπωσιάζει εμένα η σχέση της ύλης με το διάκαινο και τι μπορεί να προκύψει με αυτό όταν μετά δημιουργεί συνθήκες όπως η κίνηση. Η κίνηση δημιουργεί μεταμόρφωση. Αυτές οι μεταμορφώσεις τη στιγμή που προκύπτουν μπροστά στα μάτια σου είναι μαγικές. Οπότε μου τράβηξε το ενδιαφέρον και συνέχισα να εργάζομαι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση χρόνια, παράλληλα και με τα άλλα αντικείμενα που έκανα, που δεν είναι όλα σχετικά με τα κάτω.
0: Όπα, κάπου χάσαμε το σήμα πάλι.
1: Ναι, λέω... Έτσι προέκυψε από, από εργασίες που λίγο πολύ προσπαθήσανε να ταιριάξουν στοιχεία και τα στοιχεία με τα διάκαινά τους προκαλούσαν μεταμορφώσεις που αυτό σιγά σιγά καλλιέργησε αυτή την ιδέα. Η κίνηση μου επιτρέπει να μεταμορφώνω τη φόρμα για να δω και τους σχετισμούς που μπορεί να έχει με το ανθρώπινο σώμα. Γιατί στο ανθρώπινο σώμα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Ένα κόσμο που σε αγγίζει αντί απλά να το φοράς.
0: Σωστόν. Αλλά και οποιοδήποτε αντικείμενο που βρίσκεται σε κίνηση έχει πολλαπλές θεάσεις. Ποτέ δεν είναι
1: ακριβώς
0: το ίδιο όταν είναι σε μία αλφα θέση και όταν κινείται και πάει σε μία διαφορετική.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά μπορεί να υπάρχει και ένα αντικείμενο που γεννήθηκε με την κίνηση. Δηλαδή, δεν ξέρω να παρατηρήσετε, στις βιτρίνες υπάρχει ένα δαχτυλίδι που περιστρέφεται, δεν δείχνει το κινητικό του κομμάτι, γιατί είναι κλειδωμένο στο μηχανισμό του. Αλλά για να κατασκευαστεί, πρέπει να κατασκευαστεί επίπεδα. Και για να φορηθεί, θα πρέπει να κάνεις μια κίνηση όπου από το επίπεδο θα σου γεννήσει τη φόρμα μπροστά στα μάτια σου. Και επίσης θα ορίσει τις ακριβείς θέσεις στο κάθε στοιχείο, ποιος, μόνο η κίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει συνέχεια πολλές προσεγγίσεις για το πώς μπορεί να είναι η μεταμόρφωση και νομίζω ότι χωράμε όλοι εκεί. Δηλαδή, χρόνο να έχεις να παίξεις με αυτή την ιδέα, υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Mm-hmm. Ανδρώνικε, πώς βλέπουμε τις βιτρίνες? Το βλέπουμε σαν ένα ολοκληρωμένο έργο που πρέπει να ανακαλύψουμε τα επιμέρους, τα κοσμήματα, παραδείγματος χάρη. Πώς βλέπουμε τις βιτρίνες?
1: Ναι, είναι εύστοχη αυτή η ερώτηση, γιατί υπάρχει μια ακολουθία από τα ξύλινα στοιχεία, τα οποία δημιουργούν το ξυλόμορφο που λέμε εμείς, που αρχίζει μια αφήγηση με την κίνηση. Αυτό είναι για να μπορέσει να σου επιτρέψει την αφήγηση από τους σημειακούς χαρακτήρες που έχουν τα αντικείμενα. Άρα καθώς εσύ θα κοιτάς, θα βλέπεις κινήσεις που είναι παράλληλα συμβαίνουν αριστερά-δεξιά, καθώς όμως παρατηρείς μια θεματική. Και όλο αυτό γίνεται ένα σώμα που αφηγείται, οπότε σε παρασύρει από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Και έπρεπε να δυναμώσει την αφήγηση. Γι' αυτό και το ξυλόμορφο και τα κοσμήματα είναι διαφορετικά, αλλά έχουν συνεργαστεί με ισότιμο τρόπο για να παράξουν την αφήγησή τους.
0: Πόσο καιρό δουλεύατε αυτή την παρουσίαση, Ανδρώνικε? Γιατί φαίνεται ότι έχει δουλειά αυτό από πίσω, από την πρώτη ιδέα μέχρι την υλοποίησή της, προφανώς έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα σημαντικό.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Η χαρτογράφηση ως προς τη διαστάση του χώρου έγινε τον Ιανουάριο και η κατασκευή, θα έλεγα 4 μήνες κατασκευή, γιατί επειδή δεν είναι κάτι που έχουμε παράδειγμα και μπορούμε να επαναλάβουμε, οι πειραματισμοί κρατούσαν καιρό και επηρεάζανε και τη σύνθεση. Είναι κάτι που ποτέ δεν ήξερες από την αρχή πώς θα καταλήξει. Είχες όμως προτεραιότητες και ποιότητες που ήθελες να αγγίξεις και ο χρόνος έπρεπε να είναι αυτός που είναι.
0: Κατάλαβα. Μέχρι πότε έχουμε την παρουσίαση στις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ?
1: Ναι, είναι την Παρασκευή η τελευταία μέρα.
0: Οπότε δεν έχουμε καιρό.
1: Δεν έχουμε καιρό, αλλά την Παρασκευή το απογευματάκι θα έχουμε και το κλείσιμο, θα είμαι και εγώ εκεί πέρα και ο Γκάριο Στεφάνου. Δυστυχώς δεν θα έχουμε την Εύη, γιατί δεν μπορέσανε να βρουν εισιτήρια για την Παρασκευή. Mm-hmm. Θα τους έχουμε το Σάββατο.
0: Ωραία. Και νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε να δούμε την παρουσίαση και πρωί και βράδυ, γιατί είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, και να αφιερώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω ψάχνοντας, ανακαλύπτοντας τα επιμέρους στοιχεία όλης αυτής της κατασκευής, να την χαρακτηρίσω έτσι.
1: Ναι, θα έλεγα ότι έχει 2 διαφορετικές ματιές. Σίγουρα όμως το βράδυ θα δείτε την δραματουργία που έχει η σκιά, η αφηγηματικότητα στο σχεδιασμό, και αυτό το δημιουργεί μια διάσταση ιδιαίτερη, θα έλεγα. Και φαίνεται και η ιδιαιτερότητα στη χορογραφία πλέον αυτής της παρουσίασης αυτού του έργου, γιατί έχει δουλευτεί και με έναν πολύ καλό σκηνογράφο που είναι έμπειρος, που με βοήθησε πολύ να καταλάβω τις δυναμικές που έχουν αυτές οι συνθήκες. Δηλαδή η σκιά θα μπορούσε να είναι κατ' επέκταση και εξήγηση του σχεδιασμού του αντικειμένου, γιατί μεγαλώνει και όντως λειτουργεί και μπορεί σε κάποια σημεία να σου εξηγήσει και πώς προέκυψε το πόσμα καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ανδρώνικε Σαγιάνο, 1000 ευχαριστώ για την επικοινωνία και για όλα αυτά που μας είπες. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Πολύ κινηματογράφο σήμερα. Ένιο Μωρικόνε. Έχουμε και πάλι τώρα το Σαββατοκύριακο την παρουσίαση του βιβλίου που έκανε ο Μάρκο Μωρικόνε για τον πατέρα του. Ήταν η μουσική από το Αλό Ζανφάν. Στον 1958 είστε πάντα συντονισμένοι. Αφήνουμε τις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ, αφήνουμε τη δουλειά του Ανδρώνικου Σαγιάννου για να πάμε σε μια καινούργια έκθεση του Μόμους, η οποία εγκαινιάζεται σήμερα το βράδυ στις 8.30 στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, δηλαδή στην αποθήκη Β1 και στην προβλήτα Α στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Μια έκθεση που έχει τον τίτλο «Ψηφιακές οντότητες». Και δεν λέω τίποτα περισσότερο, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Κωνσταντίνος Τυλιγάδης, που είναι εικαστικός καθηγητής, διευθυντής αυτού του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών οπτικοακουστικές τέχνες στην ψηφιακή εποχή, που ολοκλήρωσε την εργασία του μετά από 10 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνε, εδώ είστε πανέτοιμοι για τα σημερινά εγκαίνια. Πιστεύω τα πάντα είναι έτοιμα, έτσι.
1: Έτοιμα, βεβαίως. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι μια έκθεση η οποία ουσιαστικά μαζεύει 10 γενιές φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος.
0: Τα 10 χρόνια δηλαδή.
1: Είναι 10 χρόνια. Πάμε συν τώρα, γιατί ετοιμάζει να μπει νέα γενιά. Είναι μια προσπάθεια να αφήσουμε ένα στίγμα ουσιαστικά μέσα στην τέχνη, στην ελληνική τέχνη, βάζοντας το υβρίδιο, μια υβριδική μορφή τέχνης που είναι από το αναλογικό στο ψηφιακό. Θεωρώ ότι πλέον είμαστε κίνημα, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που αφορμή είχε την γνωριμία και την έρευνα μέσα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Έχουμε κάνει και άλλες δράσεις, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερες. Είναι πλέον άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς ήταν καλλιτέχνες με προσωπική πορεία στον χώρο των τεχνών. Απλά πρόσθεσαν, όπως και εμείς προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, μια νέα σκέψη στο πώς ένας χώρος τέχνης μπορεί να φιλοξενήσει υβριδικά έργα τέχνης. Η έκθεση αυτή, ψηφιακές οντότητες, ορίζει και όλο αυτό το σκεπτικό. Ναι, για πέστε μου.
0: Κωνσταντίνε, είναι το τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, έτσι. Με το οποίο, ναι, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ εδώ στον 1958. Ναι, το αγαπάμε αυτό το πανεπιστήμιο και έχουμε συζητήσει και με πολλούς ανθρώπους, με πολλούς καθηγητές.
1: Βεβαίως, ευχαριστούμε. Η Θεσσαλονίκη είναι φιλόξενη για μας. Με την πρώτη ευκαιρία ερχόμαστε εδώ. Το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών που έχουμε σε αυτό το μεταπτυχιακό προέρχονται από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης και του Κινηματογράφου. Οπότε είναι κάτι που οφείλαμε κιόλας στη Θεσσαλονίκη, οπότε η πρώτη έκθεση γίνεται εδώ και θα ταξιδεύσει και σε άλλα σημεία στην Ελλάδα και ο απότερος σκοπός είναι να κινηθούμε προς την Ευρώπη, να μεταφέρουμε αυτή τη σκέψη, την κουλτούρα, το στίγμα αυτής της ομάδας ανθρώπων, νέων ανθρώπων, να δείξουμε το τι συμβαίνει εδώ στη χώρα μας.
0: Και για να καταλάβουμε κάπως περισσότερο, Κωνσταντίνε, με αυτή την έκθεση ή μέσω αυτής της έκθεσης προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς η τεχνολογία μεταμορφώνει ή μετασχηματίζει την καθημερινότητά μας, την πραγματικότητά μας, την επικοινωνία μας.
1: Βεβαίως, είναι το μέσο το οποίο ουσιαστικά στις μέρες μας σηματοδοτεί την καθημερινότητά μας. Υπάρχει αυτή η ένωση του έργου τέχνης με την τεχνολογία στην καθημερινότητα, γιατί όλοι οι νέοι άνθρωποι έχουν επαφή με αυτό το αντικείμενο, με τα τεχνολογικά μέσα. Και εμείς δείχνουμε τη γλώσσα η οποία μπορεί να μεταφράσει την τέχνη και την επιστήμη σε ένα έργο τέχνης το οποίο έχει πολλές σημάνσεις. Και το σημαντικότερο είναι ότι ο θεατής αποτελεί κυρίως μέρος του έργου, το εξελίσσει. Δεν είναι μόνο ένας παθητικός θεατής, αλλά είναι ένας θεατής ο οποίος συνεχίζει το έργο μέσω της τεχνολογίας.
0: Mm-hmm. Γιατί η εικόνα και ήχος πλέον είναι το α και το ω στη ζωή μας. Τα πάντα εξαρτώνται από αυτό. Όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι όλη την ημέρα, δεν το συζητάω.
1: Διαδίκτυο με όλα τα μέσα. Είναι νομίζω μια εποχή χρυσή για τον άνθρωπο τεχνολογικά. Και όταν η τεχνολογία χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο, είναι νομίζω ένα πάτημα για να δείξουμε την πολύ καλύτερη χρήση τεχνολογίας μέσω της τέχνης.
0: Mm-hmm. Και να πάμε λίγο στο πρακτικό μέρος. Πόσοι άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτή την παρουσίαση?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι 34 καλλιτέχνες με 34 διαφορετικά έργα, τα οποία συνδυάζουν ήχο, εικόνα και προγραμματισμό. Θα συναντήσουμε εγκαταστάσεις που έχουν βάση τη γλυπτική με τρεις διάξεις εκτυπώσεις, όπως επίσης με γλυπτό από μάρμαρο το οποίο έχει διάδραση. Θα δούμε βίντεο, θα δούμε AI, θα δούμε χωρικές εγκαταστάσεις που συνδυάζουν εικόνα, ήχο και διάδραση, μαγνητικά έργα, κινητικά έργα, κλασικά αναλογικά έργα ζωγραφικής. Ό,τι έχει συμβεί μέχρι τη σύγχρονη στιγμή, τη σημερινή σύγχρονη στιγμή στην τέχνη, συμπεριλαμβάνονται σαν την έκθεση και είναι ένας τρόπος αφήγησης για να δείξουμε ότι είτε αναλογικά είτε ψηφιακά, είτε συνδυάζοντας τα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα, μπορούν να σταθούν στο χώρο, αρκεί να υπάρχει η λεγόμενη σύνθεση και η θεματική τα οποία θα τα περικλεί.
0: Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική έκθεση, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη δουλειά από πίσω όλη αυτή την δεκαετία. Και νομίζω ότι ο νέος κόσμος πρέπει να έρθει εκεί και να δει, να αφιερώσει χρόνο και να δει τι ακριβώς έχουν κάνει σε αυτό το μεταπτυχιακό οι καλλιτέχνες. Ούτως ή άλλως σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Βασίλη τον Αλεξάνδρο, που είναι και αυτός στην επιμέλεια και συμμετέχει και με έργο του. Βέβαια. Και με τη Γιάννα την Καλή, η οποία επίσης από τα παλιά είναι γνώριμη εδώ στον 958, να μας εξηγήσει και αυτή για το έργο. Κωνσταντίνε Τηλιγάδη, χίλια ευχαριστώ για την επικοινωνία, για αυτά που μας είπες. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Περιμένουμε τη νεολαία να έρθει να μιλήσει μαζί μας για να μας προσδώσει πίσω σκέψεις και ενέργεια για να προχωρήσουμε και εμείς μπροστά. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε με νέους ανθρώπους και γενικότερα με τους επισκέπτες της έκθεσης, γιατί είναι μια πειραματική έκθεση και βασιζόμαστε στον κόσμο για να μας πει την άποψή του και να δούμε και εμείς τα έργα μας με διαφορετικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την φιλοξενία. Σας περιμένουμε και εσάς στην έκθεση, αν έχετε το χρόνο.
0: Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ψηφιακές ενδότητες λοιπόν στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, αποθήκη Β1, προβλήτα Α, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Σήμερα το βράδυ τα εγγένεια στις 8.30, μια έκθεση η οποία θα λειτουργήσει μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Και πολλοί οι δημιουργοί, ανάμεσα σε αυτούς και οι παλιά γνώριμοι και πολύ αγαπημένοι Γιάννα Καλύπη, την οποία πολλές φορές φιλοξενούσαμε εδώ στο στούντιο του 958 και με την Ελένη την Κουρτίδου. Γεια σου ρε Γιάννα!
1: Θανάση, έχω να σου πω ότι...
0: Κάτι έγινε, κάτι δεν ήθελε η τεχνολογία.

0: Λοιπόν, για να δούμε, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για τεχνολογία και να μας προδίδει η τεχνολογία. Για να μας ακούς τώρα.
1: Θανάση, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Εύχομαι, ναι, σας ακούω πολύ καλά. Εύχομαι να μ' ακούτε κι εσείς.
0: Μια χαρά.
1: Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ την ώρα που έπεσε η γραμμή. Τη στιγμή που εξέφραζα τη χαρά μου, πρώτα απ' όλα που μιλάμε. Είμαστε όντως από παλιά γνώριμοι. Δεύτερον, που βρίσκομαι στην Θεσσαλονίκη. Έχω ζήσει 17 χρόνια στην πόλη αυτή. Έχω συναντήσει και γνωρίσει ανθρώπους που με καθόρισαν. Και φυσικά η συγκυρία του Μόμους με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που παρακολουθήσαμε, και με την αφορμή αυτή γιορτάζουμε φέτος τα 10 χρόνια του μεταπτυχιακού προγράμματος.
0: Πώς βρέθηκες εσύ εκεί?
1: Θα σου πω κάποια στιγμή...
0: Από την Κρήτη.
1: Και στην Κορφή Κανέλα, Θανάση. Εγώ από την Αθήνα είμαι κανονικά. Βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, έζησα 17 χρόνια, πήγα 4 χρόνια στην Κρήτη. Είχα ένα πρόβλημα με τα χέρια μου κάποια στιγμή. Δεν μπορούσα να ζωγραφίσω, γιατί ζωγράφος είμαι. Δεν μπορούσα να ζωγραφίσω και λέω πώς θα περάσει τώρα δημιουργικά ο χρόνος μου. Θα κάνω αίτηση στο μεταπτυχιακό του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Δεχτήκαν την αίτησή μου, παρακολούθησα το πρόγραμμα. Και αυτό αποτέλεσε για μένα την αφορμή να δημιουργήσω έργα που δεν θα είχα δημιουργήσει διαφορετικά. Δηλαδή υπήρξαν συγκυρίες, άνθρωποι και καταστάσεις και νέα γνώση μέσα στην τεχνολογία που με βοήθησαν να δημιουργήσω έργα που αλλιώς

0: η τέχνη είναι μία. Αυτό που αλλάζει είναι το μέσο. Δηλαδή, ακόμη και αν χρησιμοποιούμε σε αυτή τη φάση ή με αυτή τη συγκυρία ψηφιακά μέσα, παραμένουμε οι ίδιοι άνθρωποι με την παραγωγή έργων, χρησιμοποιώντας ένα άλλο μέσο που δεν είχε τύχει να χρησιμοποιήσουμε μέχρι στιγμής. Η τέχνη είναι η ίδια, το μέσο είναι αυτό που αλλάζει. Mm-hmm. Και εμείς καλούμαστε φυσικά να παρακολουθούμε την εποχή μας, να είμαστε μέσα στην εποχή μας, να συνομιλούμε με ανθρώπους και νεότερους, όπως είπε και ο δάσκαλος Τηλιγάδης, αλλά και με παλιότερους για να παίρνουμε από την εμπειρία τους. Και συγκυριακά λοιπόν βρεθήκαμε εδώ πέρα στο Μόμους, κάτω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης μας. Και θα χαρούμε πολύ φυσικά να σας δούμε, να έρθετε να δείτε την έκθεσή μας, που είναι μία έκθεση, Θανάση, πραγματικά, που μπορεί να συγκινήσει, γιατί μέσα στο ψηφιακό έχει συγκινησιακά πράγματα, έχει τέχνη.
1: Οπότε μα εκεί είναι η τέχνη. Αν δεν υπάρχει συγκινησιακό επίπεδο σε αυτό που βλέπεις. Γιάννα, με τι έργο έρχεσαι στην Θεσσαλονίκη?
0: Θα σου πω ότι εμένα η αρχική μου σκέψη ήταν κάτι άλλο, κάπως μάλλον όχι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από αυτό που τελικά παρουσιάζεται, διότι τι να κάνουμε, πρέπει να προσαρμοζόμαστε στους ανάγκες του χώρου. Είμαστε πολλά άτομα, πρέπει ο ένας να προσαρμοστεί με τον άλλον. Οπότε αλλιώς εγώ το είχα στην αρχή στο μυαλό μου, αλλιώς παρουσιάζει, όχι αλλιώς, για να το θέσω πιο σωστά, είναι λίγο διαφορετικό το έργο. Παρόλα αυτά εξακολουθεί και είναι ισχυρό. Είναι μία βιντεοπροβολή, άλλωστε συμπληρωματικά θα πω ότι αυτή είναι και η έγκλη των νέων μέσων. Το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το έργο σου μέσα στα περιβάλλοντα που μπορεί να εκτεθεί. Έτσι, δηλαδή έχει αυτή τη θετική ίχρια. Οπότε το συγκεκριμένο έργο, ο τίτλος του είναι Dream, είναι μια βιντεοπροβολή στον τοίχο, δημιουργείται στον τοίχο μια οπή μέσα από το σχήμα μιας κλειδαρότρυπας, η ψευδέστηση μάλλον μίας οπής, μέσα από το σχήμα μίας κλειδαρότρυπας, όπου υπάρχει βιντεοπροβολή και φαίνεται να λάμπει ο γαλανός ουρανός με λευκά σύννεφα. Όλο είναι βιντεοπροβολή. Ο θεατής όντως είναι μέρος του έργου, γιατί η κλειδαρότρυπα είναι μεγάλη, είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος το φυσιολογικό του ανθρώπου. Οπότε είναι σαν να μπαίνει μέσα στην κλειδαρότρυπα, σαν να πηγαίνει να εισχωρήσει μέσα στην οπή και να βγει προς τα έξω ενδεχομένως με μια πιο αισιόδοξη ματιά. Οπότε θεωρώ ότι τα έργα ολοκληρώνονται μέσα από την παρουσία του θεατή.
1: Ωραία,
0: είναι απαραίτητη η παρουσία του θεατή.
1: Mm-hmm. Με τα λεγόμενά σου το μυαλό μου πήγε και στα παλαιότερα έργα σου, τα ζωγραφικά σου τα έργα,
0: που ναι.
1: Μέσα από οποίοι βλέπουμε, βλέπαμε μάλλον πόλη, ένα ζωγραφικό σύμπαν. Τώρα πόλη, πάμε ναι, σε διαφορετικά πράγματα. Γιάννα Καλή, χίλια ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Εμείς
1: για αυτά που είπες,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που προβάλλετε αυτό που κάνουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα σας περιμένουμε, θα χαρούμε.
1: Σήμερα στις 8.30.
0: Στις 8.30 ακριβώς. Να είσαι καλά, Θανάση.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

Λοιπόν, είναι απίστευτο. Μιλάμε για τεχνολογία και η τεχνολογία μας έχει προδώσει την κυριολεξία σήμερα. Έχουν κρασάρει όλες τις τηλεφωνικές γραμμές και στους δύο σταθμούς, και στον 958 και στον 102. Κάτι συμβαίνει, κάτι ευρύτερο συμβαίνει. Λοιπόν, μιλήσαμε όσο προλάβαμε για την έκθεση «Ψηφιακές οντότητες», η οποία εγκαινιάζεται σήμερα στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, στην αποθήκη Β1 Προβλητά στο λιμάνι. Μια έκθεση η οποία θα λειτουργεί μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε με τον Βασίλη Αλεξάνδρου, ο οποίος είναι στην επιμελητική ομάδα, αλλά συμμετέχει και με έργο του. Θα το κάνουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Να επαναλάβω ότι την επιμέλεια αυτής της έκθεσης έχουν ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης, ο εικαστικός καθηγητής που είναι και διευθυντής του προγράμματος του μεταπτυχιακού αυτού οπτικοακουστικές τέχνες στην ψηφιακή εποχή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι ο Βασίλης Αλεξάνδρου που είναι εικαστικός και συμβασιούχος διδάσκων στο Ιόνιο. Είναι η Ιωάννα Τζάμπα που είναι εικαστικός και η Ειρήνη Παπακοσταντίνου, ιστορικός της τέχνης και επιμελήτρια του Μόμους Πειραματικού Κέντρου Τεχνών. Λοιπόν, σας υπόσχομαι ότι σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα συνομιλήσουμε και με τον Βασίλη τον Αλεξάνδρου, αλλά και με ανθρώπους, με καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Τέλος χρόνου, Θανάσης Γογάτης σας στο μικρόφωνο του 958 για μία περίπου ώρα. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Ελένη Κουρτίδου έρχεται σε λίγο η συντροφιά σας. Καλό απόγευμα σε όλους.

sur le sable. Sans tout visage qui meurt.

0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια, φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

0: Έχετε κάνει γυμνισμό? Αν δεν έχετε κάνει, θα σας πρότεινα να δοκιμάσετε μια φορά στη ζωή σας να βουτήξετε στα γάργαρα νεράκια χωρίς να παρεμβάλλετε τίποτα ανάμεσα στο σώμα σας και τη θάλασσα ή το ποτάμι ή τη λίμνη όπου βουτήξατε, και να κυκλοφορήσετε και σε μια παραλία, σε ένα δάσος, σε ένα ωραίο φυσικό τοπίο, εσείς και αυτό. Τι λέτε, α? Να το δοκιμάσουμε έστω και μία φορά. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ θα δούμε πώς γίνεται αυτό, αν πάμε να δούμε μία παράσταση με τον τίτλο «Εγυμνιστέ». Οι γυμνιστές του Γιώργου Σίμωνα, ένα σύγχρονο νεοελληνικό έργο που ανέβηκε από την ομάδα Νοσταλγία στο Rabbit Hole, έτσι παιδιά, στο θέατρό σας, σε σκηνοθεσία της Τόνιας Ράλι. Νομίζω ότι έχει στο κέντρο του ανθρώπους που τολμούν ή δεν τολμούν να βιώσουν γυμνή, την επαφή με τη φύση και τη ζωή. Τα λέω καλά, Γιώργο Σίμωνα?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, ακόμα και αν τα λέω λάθος, δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί έχω εδώ εσάς να με διορθώσετε.
2: Και όλα θα αποδειχτούν και απόψε, ούτως ή άλλως.
0: Απόψε και σήμερα. Μιλούμε για μια παράσταση που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο των Δημητρίων, στο θέατρο Αμαλία, σήμερα και αύριο το βράδυ. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να ακούμε μουσική που ακούγεται και στην παράσταση. Πολύ Roy Orbison. Τι σημαίνει αυτό?
2: Ο Roy Orbison θα σας πει περισσότερα και ο Γιώργος, που είναι ο συγγραφέας μας.
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί μετά από ένα χρόνο και συνεντεύξεων δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η ερώτηση. Ότι γιατί ο Roy Orbison? Αλλά επειδή η κωμωδία αυτή είναι συναισθηματικής φάσης, υπάρχουν κάποια μουσικά Ιντερλούδια που δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι άλλο, γιατί είναι για τον πέμπτο χαρακτήρα. Και έλεγα, αυτός ο χαρακτήρας τι ακριβώς θα τραγουδάει μεταξύ αυτών των συναισθηματικών ερωτικών σκηνών? Και λέω, θα τραγουδάει το βάρδο του έρωτα της δεκαετίας του 60, που είναι ο Roy Orbison. Αυτά.
0: Δεν βλέπω την ώρα να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του που ακούγονται και στην παράσταση, Only the Lonely.

0: Λοιπόν, υπέροχος Roy Orbison. Ακούμε συχνά στην εκπομπή Roy Orbison. Σήμερα ακούμε για ειδικό λόγο. Ακούμε γιατί υπάρχει στο κείμενο του Γιώργου Σίμωνα, ένα κείμενο που θα το δούμε σε παράσταση σήμερα και αύριο το βράδυ στο Θέατρο Αμαλία, Εγυμνιστέ, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Η Τόνια Ράλι είναι εδώ μαζί μας, όπως και ο Γιώργος Σίμωνας. Τόνια, βλέπω στο βιογραφικό σου ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Σπούδασες θέατρο και μουσική στο Skidmore College στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά επέστρεψες στην Αθήνα και φτιάξατε μαζί με τον Γιώργο την
1: ομάδα Νοσταλγία.
0: Και μεταγενέστερα το θέατρο
1: Rabbit Hole, ναι.
0: Το Rabbit Hole.
1: Και έναν τρίτο χώρο έχουμε πια. Το Space Baby, που βρίσκεται επίσης στην περιοχή του Μεταξουργείου Κεραμικού. Και έτσι μεγαλώνουμε.
0: Και Γιώργο, εσύ είσαι της μεγάλης του γένους σχολής.
2: Ναι, εγώ είμαι κυνηγός μοίρας.
0: Περίμενε. Ξέρεις ποια λέμε τη μεγάλη του γένους σχολή εδώ στον 1958?
2: Όχι.
0: Το τμήμα θεάτρου.
2: Α, ναι.
0: Τη σχολή καλών τεχνών του Αριστοτελείου.
2: Ναι,
0: γιατί
2: ναι.
0: Όποια πέτρα και αν σηκώσει, από κάτω θα βρει έναν απόφυτο ή μία απόφυτη.
2: Ναι.
0: Και εσύ είσαι επίσης ένας απόφυτος. Μάλιστα, ναι. Έχουμε περίπου συνυπάρξει.
2: Περίπου δεν νομίζω. Έχουμε συνυπάρξει σίγουρα.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: τα ίδια
2: ξέρω...
0: χρόνια.
2: Ναι, ναι.
0: Στο τμήμα θεάτρου, πώς συναντηθήκατε οι δυο σας?
1: Μας γνώρισε μια κοινή φίλη. Και με το που γύρισα, δηλαδή έγινε γνωριμία με το που γύρισα από την Αμερική, κάναμε μια κουβέντα. Ο Γιώργος είχε γράψει τότε το πρώτο του έργο που
2: το κάναμε.
1: Ναι, που το ανεβάσαμε.
0: Ποιο ήταν αυτό?
1: Λεγόταν Πελώρια Μάτια.
2: Ξεχασμένο τώρα στο Σκάμπι Σιρτάρι.
1: Δεν το είχαμε παίξει στη Θεσσαλονίκη αυτό.
2: Ποιο Θεσσαλονίκη, πάλι καλά που το παίξαμε στην Αθήνα.
0: Πόσα έργα έχεις γράψει, Γιώργο?
2: Δεν ξέρω γιατί συγγραφικά τώρα, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση και το λέω αυτό για να προλαβαίνω. Εγώ ασχολούμαι συνήθως με τη δραματουργία, κακοποιημένη κάπως λέξη αυτή, και με τις διασκευές λογοτεχνικών έργων τα τελευταία αρκετά χρόνια. Συγγραφή για να κάτσω να κάνω και να πω ότι αποφάσισα να το δώσω, γιατί συνήθως δεν κάνω εγώ τη σκηνοθεσία, εννοείται την κάνει άλλος. Έχω γράψει από αυτά που έχουν γίνει γύρω στα 3-4 και πάνω από 40 στο σπίτι μου. Γιατί το κάνω
1: στο
2: και γιατί το κάνω σαν άσκηση αυτό.
0: Τι εννοείς άσκηση?
2: Είναι σαν
0: άσκηση δημιουργικής γραφής.
2: Δημιουργικής γραφής και σκηνοθεσίας. Δηλαδή όσο γράφεις, γιατί δεν θα τα γράψω όλα σε ένα χρόνο, μέσα στο πέρασμα των χρόνων αυτή η άσκηση κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί παράλληλα διαβάζω πάρα πολύ, βλέπω άλλες τεχνικές, δεν είναι τα ίδια έργα. Δηλαδή το ένα έργο μπορεί να μοιάζει πιο πολύ σε Μπέκετ, το άλλο να μοιάζει πιο πολύ σε Κεχαΐδη Χαβιαρά. Όπως είναι αυτό το έργο, Γυμνιστές, το χιούμορ.
0: Α, εδώ μας πάσε Κεχαΐδη Χαβιαρά,
2: ναι,
0: με δύναμη από την Κηφισιά.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Ω, τι ωραία.
2: Του τρελού.
0: Λοιπόν, και το Γυμνιστέ είναι ήδη ένα παιχνίδι. Με διάθεση έτσι να παίξεις και με τη γλώσσα αλλά και με έναν σαρκασμό, γιατί το «ε» παραπέμπει σε θηλυκό,
1: το γυμνιστέ
0: παραπέμπει σε αρσενικό.
2: Ναι, ναι.
0: Και από ό,τι βλέπω στη διανομή παίζουν μόνο άντρες
2: και η μία γυναίκα, η Ματίνα Πυριουδάκη.
0: Η Ματίνα Πυριουδάκη τι ρόλο παίζει?
2: Τη σερβιτόρα. Είναι το κλειδί του έργου, το λέω παντού γιατί έτσι είναι. Είναι μία, αυτή που έχει την καντίνα και κάθεται πίσω, παρακολουθεί και κάνει κάποια πράγματα. Αλλά είναι ένας εντελώς ανέκδοτος χαρακτήρας.
0: Μάλιστα. Πού μου θυμίζει και Χαΐδη Χαβιαρά αυτό το έργο? Εκεί υπάρχουν τα ζωτικά ψεύδι μιας παρέας αστών γυναικών, οι οποίες νομίζουν ότι αν πάνε στην Ταϊλάνδη θα σωθούν. Θα λυθούν όλα τους τα προβλήματα. Το λέω τώρα έτσι πολύ γρήγορα.
2: Ναι, ή στο τάβλι ότι θα γράψω το βιβλίο και θα πάω στην Αμερική.
0: Στο τάβλι είναι μόνο και Χαΐδης.
2: Ναι, ναι, το ξέρω. Χαβιάρα έχουν γράψει τα δύο έργα, το «Με δύναμη την Κηφισιά» και από το «Δάφνες και Πικροδάφνες». Τέλος πάντων, σωστό όμως αυτό περί ζωτικού ψεύδους, γιατί εδώ πέρα πάμε ένα βήμα παραπέρα, ότι αυτές πιστεύουν ότι το ραντεβού που τους είπαν αυτοί οι δύο μεσήλικες όντως δεν είναι πλάκα και όντως τους είπαν να πάει σε ραντεβού για να... και αρχίζει μια ερωτική περιπέτεια. Mm. Το πιστεύουν.
0: Αυτές δεν είναι... έχουμε πει ακόμα την ιστορία του έργου.
2: Ναι.
0: Έτσι, είναι δύο άντρες και δύο γυναίκες μέσης ηλικίας.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Η ιστορία είναι ότι...
2: Οι γυναίκες είναι ηλικιωμένες.
1: Ναι, ότι δύο ηλικιωμένες κυρίες συναντούν δύο άντρες μεσήλικες, γυμνιστές, κατά λάθος, σε μια παραλία που πήγαν να κάνουν το μπάνιο τους. Αυτοί τους ζητάνε σε ραντεβού το ίδιο απόγευμα στο κοντινό Beach Bar και έτσι στο έργο βλέπουμε την... Αυτό συμβαίνει πριν το έργο, βλέπουμε τι γίνεται σε σχέση με αυτή την ορειμία.
0: Μάλιστα.
1: Όπου οι δύο ηλικιωμένες κυρίες ζητάνε για το επικείμενο ραντεβού.
0: Το έργο είναι το ραντεβού ή το ραντεβού.
1: Είναι, ναι, είναι τα, οι δύο φίλοι γίνει. Και οι δύο φίλες που συζητάνε για το επικείμενο ραντεβού. Μάλιστα. Και τελικά το ραντεβού.
2: Όχι, το ραντεβού είναι δύο χιαστοί. Τελικά αποφασίζουν να πάει ο ένας με τη μία, ο άλλος με την άλλη.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε βλέπουμε το πριν και τι σχέδια κάνουν και πόσο ας πούμε ονειρεύονται. Εκεί ανέφερα και, και τους δύο συγγραφείς. Και μετά πώς πάει αυτό το ραντεβού.
0: Το θέμα του έργου.
1: Η μεγάλη περιπέτεια.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι που ανεξαρτήτως ηλικίας ψάχνουν τη μεγάλη περιπέτεια, ανανεώνουν την λαχτάρα τους για εξερεύνηση, για ζωή, για τις πιθανότητες.
0: Μάλιστα. Το ζωτικό ψεύδος συνήθως σώζει, ακόμα και αν είναι ψεύδος. Mm. Εδώ θα σωθούν οι μεσόκοπες κυρίες και οι μεσήλικοι κύριοι, δεν έχουν
1: μπερδευτεί με τις ηλικίες. Είναι ένα αισιόδοξο έργο.
2: Αυτές είναι πάνω από 80, αυτή είναι γύρω στους 45.
0: Α, είναι πάνω από 80 οι κυρίες.
2: Είναι γιαγιάδες.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να τις
1: να τις
0: δίνεις τη δυνατότητα να κάνουν μια βουτιά γυμνές στη θάλασσα στο τέλος του έργου.
2: Κάνουν συνέχεια βουτιές στη θάλασσα όλο το έργο.
0: Λοιπόν, έχουμε επόμενο τραγούδι πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
2: Βέβαια.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι οι πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις, λυπάμαι που θα το πω, γίνονται όταν κλείνουν τα μικρόφωνα. Παίζει στο βάθος ο Ρόι Όρμπινσον και εμείς εδώ συζητούμε για το νεοελληνικό θέατρο, για τον Κεχαΐδη Χαβιαρά, για τη Λούλα Αναγνωστάκη που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2017 και τα κείμενά της εξακολουθούν τόσο σύγχρονα και τόσο προφητικά. Αν στραφείτε, αν ξεφυλίσετε το «Σε εσάς που με ακούτε», για παράδειγμα, ένα έργο γραμμένο λίγο μετά το 2000, είναι σαν να περιγράφει την ιστορία της Κάρμεν Μαρία, της 87χρονης αυτής Ισπανίδας που βρέθηκε στο τέλος της ζωής της να εκδιώκεται από το ίδιο της το σπίτι. Πέθανε σε ένα νοσοκομείο χθες η Κάρμεν Μαρία, το σύμβολο του αγώνα για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Η Λούλα Αναγνωστάκη λέει: «Είμαστε φτωχοί, είμαστε φτωχότεροι από ό,τι αντέχουμε. Σε ένα σημείο του, σε εσάς που με ακούτε, θα με βγάλουν από το σπίτι μου, γιατί παρά είναι ακριβό το νίκη για αυτά που μπορώ και αντέχω. Κανένα έλεος για τους συστηματικούς τύπους, κανένα έλεος για τους αριστοκράτες της ιστορίας». Λοιπόν, για νεοελληνικό κείμενο μιλούμε, γιατί «Εγυμνιστέ» είναι ένα νεοελληνικό κείμενο που μας φέρνει η ομάδα Νοσταλγία, που το υπογράφει ο Γιώργος Σίμωνας και το σκηνοθετεί η Τόνια Ράλλη. Είχαμε ξεκινήσει να λέμε πώς γνωριστήκατε και πώς αποφασίσατε, πώς και γιατί αποφασίσατε πριν από αρκετά χρόνια, το 2000, να δημιουργήσετε τη δική σας ομάδα. Στην οποία μείνατε πιστοί μέχρι και σήμερα, έτσι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
1: Προσπαθούμε και σαν άνθρωποι να εξελισσόμαστε, αλλά η ομάδα έχει υπάρξει πολύ φιλόξενο σπίτι και για τους δυο μας και για πάρα πολύ κόσμο. Συνεργάτες πιο μόνιμους, συνεργάτες που έρχονται και ξαναέρχονται μέσα στα χρόνια. Νομίζω ότι αν και οι δυο μας ξεκινήσαμε από την υποκριτική, πολύ γρήγορα αναπτύξαμε ενδιαφέρον για τη σκηνοθεσία και για το να δημιουργούμε δικές μας συνθήκες, αν θέλετε. Οπότε, με πολύ ωραίες σχέσεις και γνωριμίες και εφευρετικότητα και όρεξη, όλα αυτά τα χρόνια νομίζω είμαστε από τους πιο τυχερούς μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο επάγγελμα που κάνουμε, γιατί το θέατρο είναι μια σκληρή κατάσταση, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Και εγώ είμαι πολύ ευγνώμη προσωπικά για την πορεία αυτή.
0: Γιώργο, ποιες ήταν οι κοινές αρχές, ποιο ήταν το θέατρο που τότε θέλατε να φτιάξετε οι δυο σας και τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα?
2: Θα ξεκινήσω από το τέλος της ερώτησης. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε, γιατί όταν ξεκινήσαμε δεν είχαμε ιδέα τι θα κάνουμε και δεν είχαμε και ιδέα. Κάποια στιγμή θυμάμαι μία δημοσιογράφος, δεν θα πω το όνομα φυσικά, από Αθήνα, μας λέει: «Ρε παιδί μου, και εσείς γύρω στο 2013 μας το έχει πει αυτό, δεν κάνετε κι εσείς ένα όμοιο πράγμα, έτσι, μία, όχι πατέντα, αλλά ένα, πώς να το πω, μια μέθοδο, ας πούμε, κάτι για να μείνετε γνωστοί. Δηλαδή αλλάζετε τα ύφη, αλλάζετε το ρεπορτόριο, αλλάζετε το ύφος, από performance πάτε σε κλασικό». Λέει, πώς θα... Της λέω, αυτό είναι αυτό που κάνουμε, της λέω. Στην Τόνια είχα πει το 2011, όταν ανοίξαμε το Rabbit Hole, της λέω, ανοίξαμε ομάδα την εποχή που πεθαίναν οι ομάδες και ανοίξαμε θέατρο την εποχή που πεθαίναν τα θέατρα. Και αυτό, απλώς θέλαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί τώρα όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει ανθρώπους που φτιάξαν ομάδες, τεράστιες ομάδες, οι οποίες έσβησαν με τον χρόνο. Έχουν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Η Τόνια μου είχε πει μια ατάκα και με αυτό ολοκληρώνω την απάντηση, ότι να φτιάξουμε ένα σπίτι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη λέξη, που τότε όταν ήμασταν μικρά δεν καταλαβαίναμε όταν το φτιάξαμε, δηλαδή το λέγαμε αυτό. Η λέξη σήμαινε πιο πολλά, ώσπου καθώς μεγαλώνεις πια η λέξη σημαίνει το ίδιο πολλά, αλλά μπορείς να τα καταλάβεις πια. Ότι αυτό ήταν ένα σπίτι τελικά που πέρασαν πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως και το Rabbit Hole.
0: ένα θεατρικό σπίτι.
2: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Επομένως το καλλιτεχνικό στίγμα της ομάδας είναι ότι δεν υπάρχει στίγμα.
2: Κοιτάμε κυρίως τις κοινικές γλώσσες, τις κοινικές αφηγήσεις, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να πεις μια ιστορία σε έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι το στίγμα μας. Ότι θα δεις πάντα κάτι καινούργιο στον τρόπο που αφηγείται.
0: Πώς διαλέγετε κάθε φορά το έργο, αλλά και τη φόρμα με την οποία θα το παρουσιάσετε? Θέλω αυτό να μου το περιγράψετε και με κάποια παραδείγματα. Γιατί νομίζω... εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε δει δουλειά σας, παρά μόνο πολύ παλιά.
1: Στα ξεκινήματα.
2: Άλλο τρόπο έχει ο ένας, άλλο. Ξεκίνα εσύ.
1: Ναι, κάτι κάπως κοινό και δείχνω, τουλάχιστον εγώ σίγουρα ενθαρρύνω και τον Γιώργο να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούμε να κάνουμε έργα μια δεδομένη χρονική περίοδο που μας μιλούν, είτε σαν κείμενα, άμα υπάρχουν τα κείμενα, είτε σαν project, άμα πρόκειται για μια ιδέα την οποία θα δραματοποιήσουμε. Αλλά να μείνουμε κάπως μακριά από τις μόδες και από... μπορεί κάποια στιγμή να ταυτιστείς με κάτι που συμβαίνει στην επικαιρότητα ή με μια αναβίωση, ας πούμε, που παίρνει, τραβάει ενδιαφέρον και στους συνομιλικούς σου, στους συνεργάτες σου, στους συναδέλφους σου. Αλλά κάπως έχουμε προτεραιότητα να είναι κάτι για το οποίο μας μιλά και για το οποίο μπορούμε να φωτίσουμε με έναν τρόπο ώστε να έχει μια ουσία η δουλειά μας. Νομίζω από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Mm. Από εκεί και πέρα τώρα το πώς έχουν επιλεχθεί αυτά τα project όντως είναι πολύ διαφορετική και αυθαίρετη διαδικασία. Νομίζω.
2: Έχει να κάνει με το θέμα. Λειτουργούμε περισσότερο σαν κινηματογραφικοί σκηνοθέτες παρά στις επιλογές των έργων εννοώ, παρά σαν θεατρική. Δηλαδή όταν ένα θέμα μας ενδιαφέρει θα πάρουμε αυτό το θέμα, είτε η πηγή είναι θεατρικό έργο, είτε η πηγή είναι βιβλίο, που το κάνουμε συχνά, είτε μια ιδέα. Ας πούμε, έχουμε κάνει, ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε σειρά επεισοδίων σε παράσταση στον Αντεροβγάλη το 2016, που έγινε χαμός. Έχουμε κάνει και περιπατητικά. Δεν μπήκαμε ποτέ στο ότι επειδή είναι σπουδαίο έργο, π.χ. ο Θείος Βάνιας, θα κάνουμε το Θείο Βάνια. Πρέπει να μας αφορά το θέμα σας σκηνοθέτη προσωπικά.
0: Επομένως, θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το έργο και το θέμα πριν από τις γυμνιστές. Το λέω σωστά?
2: Τις γυμνιστές.
0: Όχι, αφού το παίζεις.
2: Α, ναι.
0: Θα το κάνω και εγώ έτσι.
1: Τις γυμνιστές.
0: Πριν από τις γυμνιστές, λοιπόν. Πώς διαλέξατε μετά από εκείνο να ακολουθήσουν οι γυμνιστές και τι έρχεται στη συνέχεια? Για να δούμε λίγο την πορεία και πού το πάτε.
2: Επειδή μου αρέσουν οι εικόνες, το έλεγα αυτό, ότι έλεγα με τον Τζαβάρα σαν πλάκα, επειδή ήμασταν πριν, συνεργαστήκαμε στη γραμμή σκιάς του Κόνραντ και λέγαμε θα παίξουμε, κάναμε παρέα και λέγαμε θα παίξουμε ένα έργο που θα λέγεται γυμνιστέ, χαχαχά, εδί ορφανέ.
0: Ο Γιώργος Τζαβάρας είναι ο συμπροταγωνιστής της γυμνιστές.
2: Ναι. Και θα παίξουμε ένα έργο που θα λέγεται γυμνιστέ, χαχαχαχαχαχα. Κάποια στιγμή ξεμείναμε από λεφτά. Ενώ ξεμείναμε από λεφτά ως παραγωγή για το καλοκαίρι να βαγίσαν κάποια σχέδια και λέω: παιδιά, πρέπει να γράψω ένα έργο γιατί θα φαλυρίσουμε. Τόσο απλά και λαϊκά. Και λέω: θα γράψω το γυμνιστέ. Μου λέει: έχεις υπόθεση? Όχι, του λέω: θα σκεφτώ την υπόθεση. Και σκέφτομαι δύο γιαγιάδες ξαφνικά να πηγαίνουν και να τους την πέφτουν, σε εισαγωγικά φυσικά. Δύο. Και του λέω: έχω βρει την ιδέα, του λέω. Είναι δύο κυρίες οι οποίες μπαίνουν, πως είναι κάποια στιγμή. Θυμάμαι μια ηλικιωμένη κυρία στον τόπο καταγωγής μου που είχε πάει Πάσχα και είχε πάει το Πάσχα στην εκκλησία και είχαν βάλει ένα τετράγωνο που δεν πρέπει να πλησιάζεις, γιατί εκεί ρίχαν τις τρακαστρούκες και τα πυροτεχνήματα. Και αυτή μπήκε για να κάνει τάμα. Και μπήκε μέσα. Κάπως έτσι είναι και αυτούς να πλησιάζουν. Και έτσι ήρθε η εικόνα και το γράψαμε.
0: Άρα οι γυμνιστές είναι μια παράσταση που γράφτηκε για να κόψετε χρήμα.
2: Για να κόψουμε χρήμα και να έχουμε δουλειά.
0: Αυτό κατάλαβα.
2: Φυσικά.
0: Άρα έχεις τη συνταγή.
2: Δεν έχω καμία συνταγή.
0: Τι είσαι? Είσαι σεναριογράφος.
1: Όλες οι παραστάσεις γι' αυτό γράφονται και γι' αυτό
2: έρχεται μετά ο Τζαβάρας και μου λέει: συγγνώμη, εσύ δηλαδή μπήκες να γράψεις κάτι εύκολο και το εύκολο που έγραψες μου λέει είναι το γυμνιστέ.
0: Ναι. Μήπως επειδή πουλάει γυμνό, το γυμνό?
2: Όχι, γιατί μου λέει και πάλι είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι απλό, μου λέει. Δεν είναι, ας πούμε, εύπεπτο. Όπως νομίζει κάποιος, δηλαδή ακούει την υπόθεση και είναι εύπεπτο. Είναι και συγκινητικό κλπ.
0: Ναι. Οπότε... τελικά σας βοήθησε να σωθείτε οικονομικά το έργο?
1: Όχι όταν γράφτηκε.
2: Όχι όταν γράφτηκε.
1: Στη συνέχεια όμως πήγε πολύ καλά, πήγε πολύ ωραία. Παίχτηκε χειμώνα την περσινή σεζόν τελικά, ενώ προοριζόταν για το καλοκαίρι. Και αυτό ήταν μια πολύ ωραία ανατροπή, γιατί όταν μπαίνεις στο θέατρο και με το παλτό σου και μπαίνεις μέσα και βλέπεις αυτό το beach bar. Είναι μια ωραία εμπειρία. για διαφυγή. Mm-hmm. Ταξιδέψαμε και λίγο φέτος το καλοκαίρι.
0: Όπως οι άνθρωποι, οι θεατές, οι θεατρίες, αναζητούμε πάντα κωμωδία, καλή κωμωδία και δεν βρίσκουμε εύκολα. Νομίζω και εσείς.
1: Και εμείς αγαπάμε πολύ την κωμωδία.
0: Δεν είναι εύκολο και απλό να βρει κανείς ένα καλό κωμικό έργο.
1: Ναι, ναι. Είναι... Και εμείς δεν κάνουμε διαρκώς, αλλά από το Loot του Τζο Όρτον, κάναμε Oscar Wilde, έχουμε κάνει Shakespeare, το όπως σας αρέσει, έρχεται ο Θρίαμβος του Έρωτα του Μαριβό τώρα την Άνοιξη,
0: ερχόμενη
1: παραγωγή.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Οπότε...
0: Γιατί διαλέξατε το Θρίαμβο του Έρωτα?
2: Εδώ μπαίνει το Πανεπιστήμιο που σπουδάσαμε. Mm. Τις πρότεινα εγώ, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας, ναι, τα 26 χρόνια που τις πρότεινα εγώ. Τις λέω στο Πανεπιστήμιο.
0: Τον αγαπήσαμε το Μαριβό.
2: Ναι, θέλαμε, δεν θέλαμε.
0: Τον αγαπήσαμε όμως.
2: Οπότε της λέω, έχει γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο που θα ήθελα να το κάνω εγώ, αλλά κάντο εσύ. Η Τόνια δεν έχει πάρει ποτέ έργο που της έχω προτείνει εγώ. Και της άρεσε. Και εγώ πέταξα τη σκούφια μου. Και το διάλεξε.
0: Μαριβό ή Σίμωνας?
1: Μαριβό ή Σίμωνας? It's like Sophie's choice.
0: Λοιπόν, ωραία, και λέει ο Γιώργος, θα γράψω, έχουμε πρόβλημα οικονομικό, έχουμε αυτό ευκολάκι. Θα γράψω ένα έργο, να κόψουμε χρήμα, να φέρουμε το κοινό στο θέατρο, δεν είναι τίποτα. Το γράφει το έργο πραγματικά και ξεκινάς να το διαβάσεις. Δεν είσαι βέβαια και αμερόληπτη, αναγνώστρια, αλλά
1: ναι.
0: Επειδή πρόκειται να το σκηνοθετήσεις.
1: Επειδή πρόκειται να το σκηνοθετήσεις, καταρχάς αυτό συζητούσα και τις προάλλες με κάποιον, ότι... το ότι είμαστε συνεργάτες τόσα χρόνια και ότι πάρα πολύ ήθελα να σκηνοθετήσω αυτόν και τον Γιώργο Τζαβάρα σε μια κωμωδία μαζί. Αυτό ήταν ένα απευθείας ναι για μένα, αλλά ήθελα να ξέρω και ότι το κείμενο μπορώ κάπως να το φωτίσω, όπως είπα και πριν. Και είχε, επειδή με τον Γιώργο έχουμε κάνει μαζί και Oscar Wilde και... τέλος πάντων, μοιραζόμαστε μια πολύ κοινή αίσθηση του χιούμορ όλα αυτά τα χρόνια, άσχετα από την κωμωδία.
0: Αυτά τα έργα ρεπερτορίου τα ανεβάζετε διασκευασμένα, πώς?
1: Όχι, όχι, όχι. Ίσα-ίσα προσπαθούμε με όποιον τρόπο και με όποιο σύνολο να αναδείξουμε και τη δραματουργία την... πώς να πω, προτείνεται από τους καταπληκτικούς αυτούς, κατά τη γνώμη μου, συγγραφείς. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι τους γυμνιστές, τις γυμνιστές, διάβασα και το χιούμορ ήταν πολύ του γούστου μου, ο ρυθμός ήταν κάτι που και μουσικά εντός εισαγωγικών, επειδή λειτουργώ πολύ με τα αυτιά μου, ένιωσα ότι ναι, έχω τον τρόπο να το ερμηνεύσω και να εμφυσίσω κάποια έμπνευση και στους συνεργάτες που θα ήταν επί σκηνής. Και
0: είσαι και ίδια
1: πολύ.
0: Μουσικός και υπογράφεις, ναι, και τη μουσική επιμέλεια στην παράσταση.
1: Μαζί με τη Ματίνα Περιουδάκη.
0: Ωστόσο, ο Ρόι Όρμπισον υπάρχει στο κείμενο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Αυτό το έκανε.
1: Φτιάξαμε ένα ηχοτοπίο με τη Ματίνα, πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ο Ρόι Όρμπισον στην ουσία υπάρχει, ναι, μέσα στο κείμενο ως πρόταση, που μπορεί βέβαια οποιοδήποτε ανεβάσει το έργο να το ακολουθήσει κατά γράμμα ή όχι, αλλά. Εμείς το κάναμε με τη μορφή την εξής. Ο Γιάνν Βαναγγελόπουλος και η Ματίνα, η Περιουδάκη, έκαναν κάποιες διασκευές, ας πούμε, πολύ φευγάτες, θα τα πω, αυτών των τριών κομματιών που ακούγονται, από τα τέσσερα. Και...
0: Μάλιστα. Το να προτείνονται τα τραγούδια της παράστασης εξ αρχής, από το ίδιο το κείμενο, είναι κάτι που το συναντάμε στην Αλούλα Αναγνωστάκη στο νεοελληνικό έργο, που πάντα στα έργα της προτείνει και τα τραγούδια της. Γιατί θέλησες να υπάρχει και στα προηγούμενα έργα σου το κάνεις αυτό, Γιώργο?
2: Όχι, αλλά γι' αυτό και κάνω και τα σκηνικά πειράματα, τα συγγραφικά πειράματα, να κάθομαι να γράφω, γιατί είναι διαφορετικό ένα σκηνοθέτη όταν σκηνοθετεί τι τραγούδι θα βάλει και είναι διαφορετικό με τη μουσική γράφει.
1: Ναι,
2: οπότε συνήθως όταν το δίνω το έργο, ο άλλος μπορεί να το ακολουθήσει ή όχι. Στο Το Εγυμνιστέ εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Βακχικών. Δεν γράφω μέσα για Ρόι Όρμπισον. Γράφω ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60. Όταν ήρθε η Τόνια ή η Τόνια που θα έρθει, άμα μου πει τι εννοούσες, θα του πω Ρόι Όρμπισον. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει το δικό του. Αλλά νομίζω ότι βοήθησε το ύφος του και το πώς τραγουδάει και για το τι μιλάει για τον έρωτα αυτό συγκεκριμένα. Καλά κάνει η Λούλα Αναγνωστάκη και τα κάνει. Έχει να κάνει με το ρυθμό και με την ατμόσφαιρα του έργου.
0: Μάλιστα, οπότε δύο ερωτήσεις τώρα προκύπτουν από αυτά που είπες. Ένα, ότι το «Οι Γυμνιστές» είναι το μόνο έργο σου νομίζω που έχει εκδοθεί.
2: Ναι, έχουμε κάνει και μία αυτοέκδοση, αλλά όχι, είναι αυτοκίτος. Ναι, είναι το μόνο.
0: Και εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Βακχικών. Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το αν γράφεις για να ανέβει το έργο στην ομάδα σας και στο θέατρό σας ή αν γράφεις για να παραδώσεις και ένα ακόμα νεοελληνικό έργο στο ελληνικό θέατρο. Καταλαβαίνεις τη διαφορά.
2: Θα είναι λίγο σκληρή η απάντηση.
0: Σκληρή εναντίον σου?
2: Όχι. Εναντίον του ελληνικού τοπίου, του ελληνικού θεατρικού τοπίου. Εγώ γράφω γιατί ευχαριστιέμαι εγώ να γράφω. Δεν γράφω για να εκδοθεί, ούτε γράφω για να ανέβει. Γράφω και γελάω μόνος μου στο σπίτι. Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Και επίσης με βοηθάει η γραφή, γιατί τα περισσότερα πράγματα που έχω κάνει είναι σε διασκευές, όπως τώρα το φθινόπωρο που επαναλαμβάνουμε την κατάρρευση του Fitzgerald. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα της διασκευής. Και όσο ακονίζω τα νύχια μου με δικές μου πρωτότυπες ιδέες, γίνομαι καλύτερος στο να μπορώ να διασκευάζω τη γλώσσα πρώτα απ' όλα και μετά την ιστορία του άλλου. Τώρα, νομίζω ότι η αγορά μας είναι κάπως τετράγωνη στο θεατρικό τοπίο. Δηλαδή υπάρχουν τεράστιες φωνές νέες οι οποίες εξαφανίζονται, δεν φαίνονται πουθενά και φαίνονται μόνο άμα μπουν κάπως σε μεγάλα θέατρα και με μεγάλους παραγωγούς. Το θέατρο δεν ευδοκιμεί έτσι, γιατί και να βρεις 2-3 φωνές δεν σημαίνει, πρέπει να υπάρχει ένας ωραίος υγιής ανταγωνισμός, πρέπει να υπάρχουν πηγές όπου να σπρώχνεις πολλούς νέους. Μην ξεχνάμε ότι η τελευταία μεγάλη έκρηξη ευρωπαϊκής συγγραφικών μονάδων βγήκε από την Αγγλία τη δεκαετία του 90, όταν τη δεκαετία του 90 όλα τα μικρά pocket theater είχαν συμβάλει στο να ανεβάζουν 50 και 60 συγγραφείς κάθε χρόνο μόνο αυτούς, και από εκεί βγήκε η Σαρά Κέιν και όλο αυτό το...
0: Και ένα ολόκληρο...
2: Ακριβώς.
0: Ρεύμα.
2: Εμείς κάνουμε το εντελώς αντίθετο. Τον συγγραφέα δεν τον γνωρίζει το κοινό, εκτός και αν είσαι κάποιο ίδρυμα, κάποιος παραγωγός κλπ. Δεν θα πάει πουθενά αυτή η ιστορία. Αυτό και δεν παράγουμε ουσιαστικά δραματουργία καθόλου. Και υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πιάτσες. Κανονικά, και μην κοιτάτε εμάς, εμείς καταφέραμε 26 χρόνια όχι να γίνουμε σπουδαίοι οτιδήποτε, αλλά τουλάχιστον είμαστε αυτάρκεις. Άλλοι που δεν έχουν θέατρο δικό τους, άλλοι που δεν έχουν ομάδα, δεν έχουν συνεργάτες, δεν έχουν πόρους, και τα διάφορα εργαστήρια τα οποία γίνονται επίσης από τέτοια θέατρα, μεγάλα δηλαδή, και που είναι κυρίως για εμπορικούς σκοπούς. Πρέπει να καταλάβουμε τι πρέπει να συμβεί για τη συνέχεια της θεατρικής τέχνης. Είναι καμπανάκι, φως κόκκινο και καμπανάκι μαζί.
0: Είναι μια συζήτηση που νομίζω ότι ήμουν πολύ νέο όταν την κάναμε και εξακολουθούμε να κάνουμε την ίδια συζήτηση χωρίς να έχουν αλλάξει ουσιαστικά τα πράγματα.
2: Έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα.
0: Ιδίως όσον αφορά την συγγραφή θεατρικών κειμένων στον ελληνικό θέατρο. Τώρα αν μιλούμε για τη Βρετανία, και εκεί υπάρχει μια ολόκληρη πολιτική για αυτό το θέμα. Το Εθνικό Θέατρο είναι εκεί για να υπηρετήσει. Υπάρχουν θέατρα που υπάρχουν για αυτό το λόγο και στη Σκωτία και στην Αγγλία για να ανεβάζουν σύγχρονα κείμενα των...
2: Η δυνατότερη τους φωνή είναι η εναλλακτική φωνή στο Λονδίνο. Το άλλο είναι παραδοσιακό, το θέατρο, ναι, το βασιλικό κτλ.
0: Με εμάς δεν έχει γίνει κάτι.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, αλλά να ακούσουμε ακόμα έναν Ρόι Όρμπισον. Να ακούσουμε το Blue Bayou, δεν είναι στην παράστασή σας. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη το Blue Bayou το έχουμε συνδέσει με έναν δήμαρχο που αγαπήθηκε πολύ και δεν είναι πια στη ζωή. Τον Γιάννη Μπουτάρη, που το λάτρευε αυτό το τραγούδι. Είχε έρθει και εδώ καλεσμένο σε αυτή την εκπομπή και το είχαμε ακούσει παρέα.

0: Ο Γιώργος εκτός αέρα μου είπε μήπως παρά είναι πολύς τόσος ροή Όρμπινσον, μήπως το βίντατς και αυτό όλο το γλυκό ύφος που έχει ο Ρόι Όρμπινσον πέφτει βαρύ όταν υπάρχει υπερβολή. Δεν νομίζω, αλλά μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα και για να κάνετε ερωτήσεις στους καλεσμένους μας και για να σχολιάσετε τα τραγούδια του Ρόι Όρμπινσον και για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για αυτές τις δύο διπλές προσκλήσεις που θα δώσουμε αμέσως τώρα για την παράσταση «Εγυμνιστέ» που θα δούμε σήμερα και αύριο το βράδυ στο Θέατρο Αμαλία στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Η Τόνια Ράλη που υπογράφει τη σκηνοθεσία και ο Γιώργος Σίμωνας που υπογράφει το ίδιο το έργο αλλά και το ρόλο της Λουίζας και του Λορέτζο επί σκηνής, είναι καλεσμένοι εδώ στο στούντιο παρέα μαζί μας. Ο Γιώργος Τζαβάρας στο έργο ερμηνεύει τη Λεβάντα και τον Ήφαιστο. Mm-hmm. Ο Ήφαιστος.
1: Γιατί τα άλλα τα ονόματα πώς. Δηλαδή ο Λορέτζο, εντάξει, μια χαρά. Λορέτζο καθημερινό όνομα. Γιώργος Λορέτζο.
0: Εντάξει, αλλά το Ήφαιστος είναι λίγο το τερματίζεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Α. Εμένα, ναι, είναι.
0: Δηλαδή κάθε μέρα συναντάς κάποιον, σου λέει γεια σου, Ήφαιστος, φίλε εσύ.
1: Λορέτζο.
0: Ο Λορέτζο είναι Ιταλός που είναι ερωτικός μετανάστης.
2: Νομίζω ότι το υποσυνείδητο λειτουργεί με μυστήριους,
1: πάντα,
2: μυστηριώδης
1: πάντα τρόπους. Μου αρέσει και παίζω με τα ονόματα. Κάτι δύσιμο, ας πούμε, τι είναι ο Ήφαιστος, τι είναι το έργο και τι είναι ο Ήφαιστος μέσα σε αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, να δώσω τον τρόπο με τον οποίο θα δώσουμε αυτές τις δύο διπλές προσκλήσεις. Λέω σήμερα να χρησιμοποιήσουμε το Viber, το οποίο είναι 6930 07 82 91. Γράψτε εκεί όνομα, επίθετο, εγυμνιστέ και στείλτε το. Όλα καλά. Ο τρόπος που κομπάζω τώρα είναι γιατί συνήθως τις προσκλήσεις δίνουμε με SMS που είναι μια άλλη διαδικασία, αλλά και το Viber λειτουργεί εξαιρετικά για τις ανάγκες μιας τέτοιας κλήρωσης. Εμείς συνεχίζουμε να μιλούμε για το έργο και για την παράσταση, οπότε επί σκηνής τώρα. Mm-hmm. Τόνια, διαβάζεις το έργο και το έργο προτείνει δύο άντρες ηθοποιοί να παίζουν όλους τους ρόλους ή το αποφασίζετε από κοινού με τον Γιώργο ή το αποφασίζεις μόνη σου?
2: Το έργο το προτείνει εμέσως πλην σαφώς κατ' εμέ. Εγώ επειδή έχω και τη τύχη να είμαι μόνιμη συνεργάτης του συγγραφέα, είχα το inside scoop που λένε και στο χωριό. Οπότε κάπως ανέβηκε με αυτή την ιδέα της μεταμφίεσης και το οποίο, ναι, εμέσως πλην σαφώς θα πω προτείνεται από τον τρόπο γραφής. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα να δοκιμαστεί και νομίζω ότι δεν έχω άδικο. Γιώργο.
1: Το έργο, όποιος το πάρει, έχει πέντε ρόλους.
2: Έχει πέντε ρόλους, ακριβώς.
1: Δύο άντρες, τρεις γυναίκες.
2: Και ίσως θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, η ιδέα της μεταμφίεσης μας ενδιέφερε πολύ και για την κωμωδία που προσφέρει ένα τέτοιο εγχείρημα φυσικά και τις δυνατότητες για τους ηθοποιούς να δοκιμαστούν, αλλά και επειδή μιλάμε και για το χάσμα των γενεών και το πώς τα κλισέ των φύλων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν κάπως να καταρριφθούν και τελικά να δούμε ανθρώπους να συναντιούνται. Νομίζω πως είχε πολύ ενδιαφέρον που το δοκιμάσαμε και επίσης ότι για μένα δεν βλέπω το Γιώργο και το Γιώργο όταν παρακολουθώ τις σκηνές. Είναι σαν κάθε σκηνή να είναι ένα μονοπρακτάκι αυτόνομο. Εκείνη τη στιγμή βλέπω τη Λεβάντα και τη Λουίζα. Mm-hmm. Ή τη Λεβάντα και το Λορέντζο. Δεν σκέφτομαι, α, είναι ο Γιώργος. Ναι, είναι πολύ ωραίο το ότι σε παίρνει από το χέρι και σε βάζει μέσα στον κόσμο αυτό και ότι δεν σκέφτεσαι το τέχνασμα, θέλω να πω.
0: Η φόρμα που επιλέγεις κάθε φορά για μια παράσταση ακολουθεί αυτό που ζητάει το κείμενο ή θέλεις να υπάρχει και ένα στίγμα ως προς την σκηνική δουλειά που κάνει η ομάδα σας και εσύ ίδια σκηνοθετικά?
2: Νομίζω πως γενικά αποφεύγω να φοράω ένα στυλ στα πράγματα. Ωστόσο θεωρώ ότι έχουμε αναπτύξει κάποια στοιχεία που μας, πώς να πω, είναι δικά,

0: τα οποία θέματα υπάρχουν και εδώ σε αυτό το έργο. Και ναι, περισσότερο το περιεχόμενο νομίζω ότι σαν να προσπαθώ να πω την ίδια ιστορία ξανά και ξανά με άλλα πρόσωπα, άλλους τρόπους, άλλη σκηνική γλώσσα. Κάπως έτσι θα το περιέγραφα μάλλον.
1: Όταν έχεις το συγγραφέα στο πλευρό σου, είναι πάντα καλό αυτό ή καμιά φορά δεν είναι?
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: δεν είναι
1: εσύ
0: πάντα
1: μπορεί
0: καλό
1: να έχεις διαβάσει κάτι άλλο σε αυτό, ναι, το έργο και ο συγγραφέας να σου λέει όχι, όχι, δεν ήθελα να πω αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό δεν είναι πάντα καλό. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε συνεργαστεί και δύο φορές με κείμενα του Γιώργου, αυτό δεν συμβαίνει καθόλου. Mm. Και αρκετές από αυτές τις φορές μπορεί να ήταν και μέσα στο project το ίδιος, είτε σαν ήταν να γινόταν μια συνσκηνοθεσία, είτε ως ηθοποιός. Αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι και σκηνοθέτης και ερμηνευτής και καλλιτέχνης του θεάτρου εν γέννη με μια σοβαρότητα, οπότε αντιλαμβάνεται το πώς συνεργάζονται οι τομείς ουσιοδός. Θεωρώ. Mm-hmm. Και δεν, στην προκειμένη περίπτωση και σε άλλες πολλές μαζί που έχουμε συνεργαστεί τόσα χρόνια, άλλωστε δεν είχα καθόλου τέτοιο πρόβλημα.
1: Τα 26 χρόνια λειτουργούν μόνο δημιουργικά ή λειτουργούν και λίγο περιοριστικά ως προς την ανανέωση της έμπνευσης των ιδεών, γιατί είστε οι ίδιοι άνθρωποι?
0: Όχι, δεν με ένα κοινό κώδικα. Περιορισμού σε καμία περίπτωση καλλιτεχνικό. Ίσα ίσα νομίζω πως ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον, πώς να πω, να βρίσκει και τη δική του φωνή, τα δικά του project. Ναι, γενικά καλλιτεχνικά και δημιουργικά νιώθω ότι υπάρχει πολλή ελευθερία μέσα σε αυτό που έχουμε φτιάξει. Οι πρακτικές συνθήκες, όπως και οι προκλήσεις που συναντάς γνωρίζοντας ανθρώπους και άλλους ανθρώπους, ενώ το πόσο θα σε δυσκολέψει ένα έργο, είτε που έχει να κάνει με τον ίδιο τον συγγραφέα, είτε που έχει να κάνει με τη συνθήκη της ομάδας που φτιάχτηκε. Αυτά όλα είναι προκλήσεις που τις έχουμε σκαρφαλώσει βουνά, έχουμε... κατέβει, έχουμε ζήσει πολλά πράγματα, θέλω να πω.
1: Νομίζω ότι δεν είναι πολλές οι ομάδες που έχουν επιβιώσει διατηρώντας έναν εξάρτητο καλλιτεχνικό στίγμα 26
0: και νομίζω ότι
1: χρόνια.
0: Ναι, και αυτή η ελευθερία που εμπνέουμε ένας τον άλλον ίσως είναι και ο λόγος που προχωράμε. Γιατί δεν νιώθεις ότι είναι ένας μονόδρομος.
1: Παρ' όλα αυτά, όταν λέμε ότι είστε ένα ανεξάρτητο σχήμα, λέτε ότι είστε ένα ανεξάρτητο σχήμα, όμως αυτή τη συζήτηση την είχαμε πρόσφατα και με μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, οι επιλογές που κάνετε είναι πάντα επιλογές που κάνετε με κάθε ελευθερία, είναι επιλογές που βασίζονται και στην ανάγκη για επιβίωση της ομάδας σας? Δηλαδή, να, το έργο αυτό είπατε ότι το γράψατε γιατί κινδυνεύατε οικονομικά και έπρεπε κάτι να γίνει γρήγορα.
0: Θα μπορούσε να γίνει κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Τα έργα που διαλέγετε, έχετε στο νου, ας πούμε, ο Μαριβό, είναι δημοφιλή συγγραφέας.
0: Ναι, κάπως πάλι τόσα χρόνια είναι... δεν τον είχαμε... ψάξει. Δεν είχαμε πάρει την απόφαση δηλαδή να ασχοληθούμε πιο σοβαρά. Ναι, κάτι υπήρξε πάλι στο συγκεκριμένο κείμενο που εγώ μεγαλώνοντας θεώρησα ενδιαφέρον να καταπιαστώ με ένα έργο τόσο ορμητικό και νεανικό κατά βάση και να ξαναδούμε, ας πούμε, τι μπορεί να σημαίνει αυτός ο θρίαμβος αυτού του
1: συναισθήματος. Ο Βασίλης Παπαβασιλείου αγαπούσε τον Μαριβό ιδιαιτέρως. Λοιπόν, αυτό θα είναι το επόμενο έργο σας και ελπίζω να ξανάρθετε Θεσσαλονίκη με μια δική σας δουλειά, γιατί δεν το κάνετε τα τελευταία χρόνια, θα καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι. Τώρα όμως μπορούμε να δούμε...
0: Κάναμε νομίζω μια καλή επανεκκίνηση με αυτή την παράσταση.
2: Αρχή είναι, δεν είναι επανεκκίνηση. Το προηγούμενο ήταν 21 χρόνια πριν. Πάει.
1: Ναι, ναι. Ήσασταν και πολύ καινούργιοι ίδιοι τότε.
2: Ήμασταν αυγουλάκια, τώρα είμαστε πετινάρια.

0: Μάλιστα, ωραία, ωραία μεταφορά από τον συγγραφέα. Οπότε πριν πάμε να δούμε τις γυμνιστές, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί τώρα πώς να το πω, τι πρέπει να ξέρουμε άλλο για το έργο αλλά και για την παράσταση?
1: Τίποτα. Τους συντελεστές τους είπαμε.
2: Αν θέλει, λιγότερα.
1: Αν θέλει κάποιος, spoil δεν υπάρχει σε αυτό το έργο. Ίσα-ίσα το προσόν του είναι ότι
0: AI χρησιμοποίησες, Γιώργο.
1: Έχω ακόμα Hotmail.
0: Α, είσαι τέτοιος.
1: Δεν, είμαι στο τσαντάκι μου που βλέπεις εδώ, έχει τρία σημειωματάρια. δεν είναι ότι μόνο αρνούμε, έχω συνηθίσει αλλιώς. Δεν κάθομαι να ρωτάω άμα είναι. Κάθομαι, όλο μου το σπίτι είναι γεμάτο. Έχω, η τελευταία τηλεόραση που είχα σπίτι μου ήταν το 2002, 24 χρόνια πριν. Δεν ξέρω πολλά πράγματα και δεν με ενδιαφέρει να τα ξέρω. Δεν νιώθω ότι είμαι εκτός και αυτό σε κάνουν να το νιώθεις.
0: Θα μπει στο σπίτι σας ένα bot. Θα κάνει κατάληψη το bot στο σπίτι σας και εσείς δεν θα ξέρετε τι είναι αυτό. Πρέπει
1: τι
0: να
1: είναι.
0: Τι είναι το bot?
1: Δεν ξέρω τι είναι το bot.
2: Short for robot.
1: Α, το robot. Α, ναι. Όχι, πραγματικά δεν ήξερα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οπότε να κλείσουμε με ένα μικρό σύντομο απόσπασμα από το έργο, από την Λουίζα ή το Λορέντζο. Ή από και τους δύο μαζί που συνομιλούν. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Ναι. Α, θα το πούμε εμείς.
0: Αυτοί δεν συναντιούνται ποτέ, οι άντρες και οι γυναίκες του έργου?
1: Δεν συναντιούνται ποτέ και οι τέσσερις.
2: Αλλά συναντιούνται, γίνονται
1: τα δύο χιαστή ραντεβού. Ο καθένας με ποια έχει επιλέξει και τον έχει επιλέξει.
2: Τα οποία θα πούμε ότι πάνε αρκετά καλά.
1: Ναι, ναι. Ναι, είναι περίεργο βασικά, για να το πούμε έτσι και απλά στον κόσμο. Είναι τσαχπίνο-γαργαλιάρικο έργο. Οπότε αυτό, όποιος γουστάρει ένα τσαχπίνο-γαργαλιάρικο έργο και ένα έργο έτσι όπου όχι μόνο το θα περάσει καλά, τώρα τι σημαίνει, μπορεί να πας και σε μια ταβέρνα και να περάσει καλά. Και θα σκεφτεί και δύο πραγματάκια και θα πει τι ωραία, όπως παλιά έτσι πήγα να δω μια ωραία θεατρική παράσταση και ήταν ωραίο αυτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι παραπάνω ή λιγότερο, αλλά αυτό πολλές φορές φτάνει, γιατί αυτό το έχουμε χάσει πια. Αυτό για μένα είναι η εγυμνιστέ και αυτό πρέπει να ξέρει το κοινό.
0: Συνεχίζεις να γράφεις κείμενα, Γιώργο?
1: Βέβαια, έχω κάνει τρεις προτάσεις. Αυτή τη στιγμή γράφω τρία διαφορετικά έργα. Τα οποία όμως δεν είναι για ράφι, είναι για να φεύγουν.
0: Τρεις προτάσεις πού?
1: Φεστιβάλ Αθηνών, εθνικά θέατρα, να.
0: Και είναι όλα κωμικά?
1: Να πάρει, είναι, ναι.
0: Α, είναι όλα έργα που κόβουν χρήμα.
1: Κοίτα, είναι για Φεστιβάλ Αθηνών και Εθνικό Θέατρο.
2: Ναι.
1: Τελεία. τελεία, άλλο τελεία. Ξέρω.
0: Οπότε δεν μας νοιάζει εκεί.
1: Δεν γράφω, ναι, με τίτλους, ας πούμε.
2: Μάλλον, ναι.
1: Ξέρω κι εγώ, η μελαγχολική τάση του καιρού τον Οκτώβρη. Δεν είναι τέτοιοι τίτλοι, ας πούμε. Είναι, ας πούμε, πιο... κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Αμαλία θα βρουν το όνομά του στο ταμείο η Μαρία Λατσάρη και ο Άκης Παναγιωτάκης.
1: Συγχαρητήρια.
0: Είναι διπλές οι προσκλήσεις να προσταθούν στην συντροφιά, στην παρέα του Θέατρου Αμαλία που θα δει τους γυμνιστές. Αν θέλετε, κλείνουμε με μια τάκα από το έργο. Κάτι που αρέσει πολύ εδώ στην εκπομπή. Διαφορετικά κλείνω απευθείας με Ρόι Όρμπινσον. Τι λέτε? Ή και τα δύο.
1: Την ατάκα την έχετε εσείς ή εμείς?
0: Εσείς.
1: Α, εμείς. Όχι. Ας μην πούμε ατάκα. Είμαστε ενώ σε μια πολύ αγαπημένη πόλη και λοιπά. Και είμαστε δίπλα στα πάντα. Ας έρθουν να το δούνε. Η περιέργεια κάνει τον κάποιον να έρθει.
0: Εγώ έχω μια ατάκα, γιατί ναι, υπάρχει στο δελτίο τύπου το να είσαι γυμνός είναι στάση ζωής.
1: Είναι επανάσταση απέναντι στο σύστημα που σε θέλει πάντα ντυμένο.
0: Εδώ πέφτει ο Ρόι Όρμπινσον.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ήταν η Τόνια Ράλη και ο Γιώργος Σίμωνας. Μιλήσαμε για το έργο «Εγυμνιστέ» που θα δούμε σήμερα και αύριο το βράδυ στο Θέατρο Αμαλία. Ήταν η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Ο Χρήστος Σιδερίδης που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Ραντεβού ξανά, παρέα, την επόμενη Δευτέρα. Φιλιά ως τότε.

0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
1: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 της ΕΡΤ3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: 5η 8 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών συνεχίζεται η παράσταση «Το μισό του μηδέν» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη. Το σύγχρονο νέο ελληνικό έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Η θεατρική performance The Eternal Summer παρουσιάζεται στο Θέατρο Αυλαία στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival 2026. Αντλώντας έμπνευση από τον Σέξπιρ και τον Κώστα Καριωτάκη, η παράσταση συνδυάζει ποίηση και ζωντανή πρωτότυπη μουσική σε ένα σκηνικό διάλογο για τη μνήμη, τη φθορά, το θάνατο και τη δύναμη του έρωτα. Ο Πέτρος Παρασκευάς Τρίο και η Church of Man συναντιούνται στη σκηνή του Rover Bar για μια βραδιά με επίκεντρο τη ροκ μουσική και τις δικές τους συνθέσεις. Εγγένεια στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών για την ομαδική έκθεση «Ψηφιακές Οντότητες». Έργα που συνδυάζουν εικόνα, ήχο και διαδραστικότητα προσκαλούν το κοινό να κινηθεί ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακό, διερευνώντας πώς τα νέα μέσα μετασχηματίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία και την εμπειρία του θεατή. Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης προσκαλεί το βιβλιόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης στην παρουσίαση του βιβλίου «Κρατήρες, μυθικοί μονόλογοι» της Μέρης Μικέ. Είσοδος ελεύθερη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Όσον αφορά την ιδέα, την ευφυΐα και την αντιπαράθεση με τις λέξεις, ήταν και πιθανότητα εξακολουθεί να είναι ο βασιλιάς. Οι συναυλίες του είναι σαν αγώνες πυγμαχίας και πάντα βγαίνει νικητής. Ενώ παράλληλα, μια ορχήστρα 15-20 μελών παίζει με όλη της τη δύναμη. Είναι φανταστικός, είχε πει για τον Mighty Sparrow ο Bob Dylan, στον ερμηνευτή και συνθέτη της Καλύψο, που απεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2020. Σε ηλικία 91 ετών, είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Το χαρακτηριστικό του χιούμορ και στίχοι που ξεσήκωναν τον κόσμο. Ο ακλόνητος κοινωνικός σχολιασμός σε συνδυασμό με την εκλεπτισμένη μουσική συνοδεία καθιέρωσαν τον Mighty Sparrow ως διεθνές μουσικό είδωλο. Μέχρι να εμφανιστεί, η περισσότερη μουσική του είδους ήταν μη επαγγελματίες. Πληρώνονταν με ρούμι και φαγητό, μια λιχουδιά, αντί για μισθό. Επιβίωναν με την ευγνωμοσύνη του λαού. Ο Σπάρο όμως τα άλλαξε όλα αυτά. Φορούσε κοστούμι σαν επιχειρηματίας και επέμενε να αμείβεται με χρήματα. Μπορούσε να είναι απαιτητικός, αλλά οι μουσικοί λάτρευαν να παίζουν μαζί του, επειδή τους φερόταν με τον καλύτερο τρόπο. Σε 7 δεκαετίες, ο Mighty Sparrow ηχογράφησε πάνω από 70 άλμπουμ, με πολλά από τα πρωτότυπα τραγούδια του να έχουν γίνει πρότυπα μεταξύ ερμηνευτών της Καραϊβικής. Κανένας άλλος μουσικός καλύψω δεν είχε το εύρος του. Ενσωμάτωνε παναφρικανικούς, φανκ, σόκα ήχους και μπαλάντες, τραγουδούσε χριστουγεννιάτικες μελωδίες, πυρίτσουας και γκόσπελ ύψο, δηλαδή γκόσπελ και καλύψο μαζί, και σόλ τραγούδια όπως την διάσημη σύνθεση Save the Last Dance for Me των Doc Pomus και Mort Schumann, επιτυχία των Drifters. Καλή σας ακρόαση!

αγαπητός και τιμημένος από τους κατοίκους του Τρινιδάδ, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δημόσια προσωπικότητα στην ιστορία του νησιού, ο Mighty Sparrow ήταν για την καλύψο μουσική ότι ο Bob Marley για τη Ρέγκε, ένας εμπνευσμένος θρύλος. Τραγούδια όπως το Gin and Dinah, το παγορευμένο επί χρόνια Congo Man για τις διαφυλετικές σχέσεις και το May May που θα ακούσουμε στη συνέχεια, έφεραν τους Βρετανούς σε επαφή με το μουσικό είδος που εκπροσώπησε, ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες του 50, 60 και 70, όταν βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της ΕΡΤ3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο βασιλιά της Καλύψο, Mighty Sparrow, ο οποίος απεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2026 σε ηλικία 91 ετών. Ο Slinky Francisco, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1935 στο Grand Road της Γρανάδας. Σε ηλικία 18 μηνών, η μητέρα του Clarice έβαλε αυτόν και τον μεγαλύτερο αδελφό του σε μια μικρή βάρκα με προορισμό το Trinidad. Εκεί είχε μετακομίσει ο ξυλουργός πατέρας του, όπου ο νέος πετρελαϊκός πλούτος είχε δελεάσει αυτόν και χιλιάδες άλλους μικρούς νησιώτες να αναζητήσουν εργασία. Το ταλέντο του Mighty Sparrow σύντομα εκδηλώθηκε στο καθολικό σχολείο αγοριών Newtown του Port of Spain, όπου απολάμβανε να τραγουδάει γρηγοριανά άσματα και μελωδίες στα λατινικά ως επικεφαλής της χοροδίας, καθώς και να εμφανίζεται στις εβδομαδιαίες συναυλίες του σχολείου. Η μητέρα του Clarice ισχυρίστηκε ότι η μουσική κλίση του γιού της προερχόταν από το γεγονός ότι εκείνη χόρευε με πάφος σε μια αίθουσα χορού στις 4 το πρωί, όταν άρχισε λοιπόν το κετού. Επηρεασμένος από τις ηχογραφίες του Nat King Cole, Sarah Vaughan και Frank Sinatra, ο Slinger άρχισε να τραγουδάει μπροστά στη μητέρα του μερικά από τα λιγότερο τολμηρά τοπικά καλύψω κομμάτια, και ενώ μπορούσε να εξασφαλίσει μια θέση στο δημόσιο, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική. Αυτό βέβαια δεν άρεσε στη μητέρα του, καθώς η καλύψω μουσική την εποχή εκείνη δεν ήταν για την καλή κοινωνία. Στα πρώτα του βήματα στους χώρους όπου πεζόταν το είδος, οι παλαιότεροι τραγουδιστές πήρεσαν το Francisco για τα συνήθιστα. Τις ασυνήθιστα υπερκινητικές κινήσεις του πάνω στη σκηνή, οι οποίες όπως έλεγαν τον έκαναν να μοιάζει με ένα μικρό σπουργίτη. Το όνομα έμεινε, ενώ το επίθετο Mighty προσθέθηκε αργότερα με ομόφωνη αποδοχή όταν η μεγαλοσύνη του δεν μπορούσε πλέον να αμφισβητηθεί. Ήταν επίσης γνωστός με το χαϊδευτικό Birdie.

Ακούσαμε τη σύνθεση Rose από τον Mighty Sparrow βεβαίως. Το 1956, ηλικία 20 ετών, πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση στον ετήσιο διαγωνισμό Calypso Monarch του Trinidad, όπου παρουσιάστηκε κατά λάθος σε σκηνή ως Lord Melody, ο οποίος ήταν το είδωλό του. Δείχνοντας την ψυχική ηρεμία, την αίσθηση διασκέδασης και την αυτοπεποίθηση που τον χαρακτήριζαν, άρχισε αστειευόμενος να τραγουδάει μια μελωδία του Melody πριν ξεκινήσει τη δική του νέα σύνθεση Gin and Dinah. Ένας χιουμοριστικός ερωτασμός της πρόσφατης αποχώρησης του Αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού από το Trinidad και τον Μπάγκο και το γεγονότος ότι οι ντόπιες γυναίκες θα έπρεπε πλέον να στρέψουν την προσοχή τους σε ανθρώπους όπως ο Σπάρο, αντί για τους καλεσμένους τους που μασούσαν τσίχλες. Το τραγούδι έγινε αμέσως κλασικό χάρη στο συνθέτη του τον τίτλο του «Βασιλιά της Καλύψο», το απόλυτο επίτευγμα για έναν μουσικό του είδους. Κέρδισε επίσης και τον διαγωνισμό του καναβαλιού Road March. Είναι ένας τίτλος και μια διάκριση η οποία δίνεται σε κάποιον ερμηνευτή συνθέτη, το οποίο το κομμάτι παίζεται περισσότερο κατά τη διάρκεια του καναβαλιού, και ήταν το Gin and Dinah. Όμως έλεβος έπαφλο το ποσό των $40 μόνο, και σε ένδειξη διαμαρτυρίας έγραψε το Carnival Boycott, ένα τραγούδι που αποτελούσε δρυμία κριτική κατά της μουσικής βιομηχανίας του Trinidad. Παρά την άρνησή του να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς του καναβαλιού για τα επόμενα 3 χρόνια, ο Σπάρο αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της Καραϊβικής. Να πούμε πως συνολικά έχει κερδίσει 11 φορές τον τίτλο του Βασιλιά της Καλύψο Μουσικής και 8 φορές τον διαγωνισμό Road March. Ο μόνος πραγματικός αντίπαλός του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του ήταν ο φίλος του Lord Kitchener, ο οποίος συχνά τον νικούσε στο Road March, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει τη σταθερότητά του. Εμείς όμως σε σημείο αυτό θα απολαύσουμε το Gin and Dinah.

0: κλειδί για τη μακροχρόνια επιτυχία του Σπάρου, εκτός από την ευέλικτη και μελωδική φωνή του, ήταν η σπάνια ικανότητά του να γράφει τραγούδια που ήταν ακαταμάχητα ως χορευτικά κομμάτια και διασκέδαση, αλλά λειτουργούσαν και σε άλλα επίπεδα, μεταδίδοντας πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα και παρουσιαστή από την Τρινιδάδ, Ισακ Φέργκυρσον, ακόμα και οι πολιτικοί φοβόντουσαν τον Σπάρου και αυτά που αποκάλυπτε για αυτού σε ένα τραγούδι. Το γεγονός ότι ο Μάιτι Σπάρου έζησε τα πρώτα χρόνια του στις φτωχές περιοχές του Port of Spain βοήθησε στη διαμόρφωση των αριστερών πολιτικών πεπιθήσεών του που αποτυπώθηκαν σε συνθέσεις όπως είναι το Capitalism Gone Mad και το Neurosis of the Rich που θα ακούσουμε στη συνέχεια και συχνά του άρεσε να αυτοαποκαλείται φωνή των μη προνομιούχων.
1: Contrary to yesterday, when wealth was a social law, the official concern today revolves around the poor. The sexual fancies and wild emotions, unemployment, education, ethnic composition have now become interesting studies of exhaustive attention.

Ο Μάιτι Σπάρο ενθάρρυνε την ενότητα της Καραϊβικής, προώθησε το αίτημα της αυτοδιάθεσης των Δυτικών Ινδιών στα τέλη της δεκαετίας του 50 και 60, έγραψε τραγούδια για την ανεξαρτησία του Τρινιδάδ. Ένα από τα πιο συναρπαστικά τραγούδια του ήταν το The Slave από τον δίσκο του 1964 True Life Stories of People, Passion and Politics. Το τραγούδι έθετε ένα πρότυπο για το πώς η μουσική της Καραϊβικής θα μπορούσε να ερμηνεύσει την αιματηρή ιστορία της. Ο συγγραφέας και παρουσιαστής από το Τρινιδάδ, Ισακ Φέργκισον, θυμάται τον φίλο του Bob Marley να το εκμυστηρεύεται. Όταν άκουσα τον Mighty Sparrow να τραγουδά The Slave, ήξερα τι ήθελα να κάνω με τη μουσική μου. Πάνω σε ένα δυναμικό αφροκουβανέζικο ρυθμό jazz, η έντονη προφορά του Sparrow και η έντονη επίθεση στο ρεφρέν χτίζουν μια αφήγηση που προμηνύει το Redemption Song του Marley. Κατάφερα να κάνω μια λαμπρή απόδραση, αλλά κάθε φορά που σκέφτομαι το μαστίγιο και τα σκυλιά, το σώμα μου αρχίζει να τρέμει και καθώς ο Sparrow πετάει τον στίχο «Κύριε, θέλω να είμαι ελεύθερος», η σύνθεση σταματά τόσο απότομα που δίνει την αίσθηση στον ακροατή πως πηδάει από ένα γκρεμό στον ωκεανό για να ξεφύγει από τα σκυλιά του κυνηγού σκλάβων.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, της γειτονιάς του κόσμου, στον 958 της R3. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα σκιαγραφούμε το πορτρέτο του Μάιτι Σπάρου, του βασιλιά της Καλύψο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 27 Σεπτεμβρίου του 2026 σε ηλικία 91 ετών. Το 1969 ο Σπάρο συνεργάστηκε με τον Τζαμαϊκανό μουσικό Byron Lee στο Only a Fool Breaks His Own Heart, το οποίο σημείωσε επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία, όπου επανήλθε στα charts 8 χρόνια αργότερα, περνώντας 27 εβδομάδες στη λίστα αυτή, στα charts λοιπόν, και φτάνοντας στο νούμερο 2 την άνοιξη του 1978. Ας απολαύσουμε το κομμάτι.

με την πάροδο των ετών, αντιμετώπισε τις αλλαγές στις μουσικές προτιμήσεις με ευκολία, ειδικά τον ήχος της καλύψου μουσικής μεταμορφώθηκε στην πιο funky ηλεκτροποιημένη μορφή της σόκα τη δεκαετία του 70. Θα ακούσουμε το σόκα μάν στη συνέχεια. Αν και μεγάλο μέρος του μεταγενέστερου υλικού του δεν είχε τόσο καλή απόδοση από πλευράς πωλήσεων, ήταν εξαιρετικά περιζήτητος ως ερμηνευτής σε συναυλίες, καθώς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και έβγαζε ένα αξιοπρεπές εισόδημα από το επάγγελμά του. Ας ακούσουμε το Σόκα Μάν.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Mighty Sparrow άρχισε να περνάει όλο και περισσότερο διάστημα στην Νέα Υόρκη, όπου αγόρασε μια δεύτερη κατοικία, με ακλόνητη αυτοπεποίθηση αλλά ταυτόχρονα προσγειωμένος, ήταν σίγουρος για την κληρονομιά του στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Αν ποτέ το ρωτούσαν, όταν τον ρωτούσαν αν ήταν πιθανό κάποιος να ξεπεράσει τα κατορθώματά του, του άρεσε συχνά να απαντά ότι δεν έχει γεννηθεί ακόμα και η μάνα του έχει πεθάνει. Ο Sparrow επέζησε από κόμμα το 2013, είχε όμως μειωμένη κινητικότητα, γεγονός που περιόρισε τις εμφανίσεις του τα επόμενα χρόνια. Το 2014 δήλωσε: «Μπορώ να το αντιμετωπίσω, αλλά προτιμώ απλώς να το πάω λίγο πιο σιγά». Στις τελευταίες του εμφανίσεις εμφανιζόταν σε ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο. Η ελπίδα ότι θα επέστρεφε στη σκηνή για να γιορτάσει τα 90 του γενέθλια τον Ιούλιο του 2025 δεν πραγματοποιήθηκαν και δεν εμφανίστηκε βεβαίως και στο καναβάρι του Ρινιτάρ και τον Μπάγκο του 2026. Πέθανε στο νοσοκομείο του Queens της Νέας Υόρκης στις 27 Σεπτεμβρίου του 2026 έπειτα από σύντομη ασθένεια. Ήταν μια εμβληματική μορφή της βιομηχανίας του θεάματος, ιδιαίτερα αξιόλογος για το ταλέντο και τη φινέζα του ως τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μέντορας και αγαπητός σε πολλούς. Ήταν επίσης σύζυγος, πατέρας, παππούς, προπάπους, σύντροφος ζωής και φίλος, έγραψε η κόρη του Κάρεν στο Facebook. Έφυγε από τη ζωή γαλήνια, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης Καλύψο έζησε μια εκπληκτική ζωή γεμάτη επιτεύγματα. Διέδωσε το είδος αυτό σε όλο τον κόσμο. Ο μύθος και η μουσική, η καυστική και η χιουμοριστική στίχη του θα ζουν αιώνια και σαν να τον ακούμε να τραγουδάει. Ποιος σκότωσε τον Sparrow, κανείς δεν ξέρει. Sparrow Dead, λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Απόστολο Κοσμόγλου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, της γειτονιάς του κόσμου. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: τρία σανίδια. Δύο πρόσωπα,
1: ένα πάθος.
0: Στέχω. Με είδανε στο τελευταίο μου έργο μεταξύ λήθης και ηλιθιότητας και φυσικά με πήρανε.
2: Κουμουδία του Χρήστου Συρμακέζη, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στη μικρή σκηνή, Επταλόφου 14. Η χαρά του αυτοσχεδιασμού σε μία παράσταση. Παίζουν Μάριος Κυραλάκης, Χρήστος Συρμακέζης. Hey, μην ξεχνάς, στη μικρή σκηνή στις 9 ακριβώς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Άλλη μια εκπομπή μόλις ξεκίνησε, λίγο μετά τις 4, στον 98.3, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι εδώ για να ρυθμίσει τον ήχο τα επόμενα περίπου 60 λεπτά. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr. Για όλους εσάς βεβαίως που μας ακούτε από μακριά, υπάρχει και η δυνατότητα του DAB+. Αν έχετε αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας, βρίσκεται τη συχνότητα του 958 και μας ακούτε από όποιο σημείο της Ελλάδας και αν είστε.

Κοιτώντας τα κινηματογραφικά των ημερών, βλέπω από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ένα από τα αγαπημένα αφιερώματα, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε πολύ κόσμο από ό,τι γνωρίζω, ένα μεγάλο αφιερώμα στις στοιχειωμένες γειτονιές των Βαλκανίων, από το folk horror και το υπερφυσικό, μέχρι το body horror, τη μαύρη κομμωδία και κυρίως το splatter. Εδώ λίγο βάζω τις καρδούλες μου στο splatter. Το Balkan horror αναδεικνύει ένα σινεμά που μετατρέπει το γνώριμο σε ανίκιο και το καθημερινό το κάνει φιάλτη. Αυτό λοιπόν το αφιέρωμα αποδεικνύει με όρους πως τα Βαλκάνια, τα τέρατα δεν έρχονται μόνο από το υπερπέραν, μπορούν να ξεπηδούν και από το παρελθόν, μπορούν να παραμονεύουν στο διπλανό σπίτι. Μιλάμε λοιπόν για ένα αφιέρωμα από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα συνοδεύεται από μια ειδική έκδοση με πρωτότυπη εικονογράφηση. Είναι ανάθεση του φεστιβάλ στον ΑΝΕΛ, πάλι ύφος και κείμενα που αποτυπώνουν την ιστορία, τις κυρίαρχες τάσεις, αλλά κυρίως την επόμενη μέρα του είδους των ταινιών τρόμου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Πολύ ενδιαφέρον, αν θέλετε βεβαίως να ανακαλύψετε περισσότερα γι' αυτό, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα τρέξει φέτος από τις 5 μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου, filmfestival.gr, Balkan Horror Era.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Fairy Blue, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, βεβαίως πάντα με την υπογραφή του Nick Waterhouse. Ο συγκεκριμένος δίσκος έχει λιώσει στο pick-up μου, νομίζω ότι έχει λιώσει και στην εκπομπή εδώ στο 1958, τόσες πολλές φορές που το έχουμε ακούσει παρέα. Θα μείνω λίγο ακόμα στα κινηματογραφικά. 23 του μήνα στο Ολύμπιο, στις 8 και μισή θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, και λέω εδώ στη Θεσσαλονίκη γιατί έχει προβολή και στην Αθήνα και στην Πάτρα, στο αφιέρωμα σινεμά ξανά, η ταινία «Τοπίο στην Ομίχλη» από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Είναι μια από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Είναι τρεις οι ειδικές προβολές στις τρεις πόλεις που σας είπα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η ταινία έτσι κι αλλιώς έχει χαρίσει στο Θόδωρο Αγγελόπουλο τον Αργυρό Λέοντα, το βραβείο της Οικουμενικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας το 89, και το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας, και παραμένει μέχρι σήμερα το μοναδικό ελληνικό φιλμ που έχει τιμηθεί με την συγκεκριμένη διάκριση. Είναι μια επιστροφή αυτή στη μεγάλη οθόνη, έχει μεγάλη σημασία. Λίγο πριν η Αθήνα αποδεχτεί τα 31 ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου το Γενάρη του 27, μιας ακαδημίας της οποίας ο Αγγελόπουλος υπήρξε ιδρυτικό μέλος και η οποία ουσιαστικά ανακήρυξε το Λευκό Πύργο Θησαυρό της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς. Η ταινία, να θυμίσω, ακολουθεί δύο αδέρφια που φεύγουν από το σπίτι τους για να βρουν τον πατέρα τους στη Γερμανία, και το ταξίδι τους είναι γεμάτο απώλειες και μικρά θαύματα, ενώ γίνεται μια πορεία ενηλικίωσης μέσα σε έναν κόσμο που στο τέλος δεν τους εξηγεί και τίποτα, αλλά όμως τους αλλάζει για πάντα.

Αυτή η Λίγη Λί είναι μια καλλιτέχνη που έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα στη σύγχρονη pop και alternative σκηνή. Η Λίγη Λί είναι από τη Σουηδία, είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Έγινε γνωστή για την ιδιαίτερη ατμοσφαιρική της φωνή και αυτόν τον πολύ συναισθηματικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη μουσική. Το Lucky Again κινείται σε ένα πιο εσωτερικό έτσι, και μελαγχολικό λίγο κόσμο, με έντονο συνέστημα και έναν πολύ ωραίο ταξιδιάρικο ήχο από εκείνα τα κομμάτια που αφήνουν τη μελωδία, τη φωνή και τους στίχους να κάνουν από μόνο τους ατμόσφαιρα. Ήταν η Λίκη Λί και το Lucky Again. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

εξελίξει χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη Αφροδίτη, μάνα λάμπη εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

Η υπέροχη φωνή της Μαρία Παγιοργίου, και με αυτό σας αποχαιρετώ σήμερα και σας αποχαιρετώ μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, γιατί αύριο δεν θα είμαι από κοντά, θα ακουστώ όμως στις μουσικές μου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43, ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Δημητρούδης έρχεται αμέσως μετά. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: 5η 8 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών συνεχίζεται η παράσταση «Το μισό του μηδέν» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη. Το σύγχρονο νέο ελληνικό έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Η θεατρική performance The Eternal Summer παρουσιάζεται στο Θέατρο Αυλαία στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival 2026. Αντλώντας έμπνευση από τον Σέξπιρ και τον Κώστα Καριωτάκη, η παράσταση συνδυάζει ποίηση και ζωντανή πρωτότυπη μουσική σε ένα σκηνικό διάλογο για τη μνήμη, τη φθορά, το θάνατο και τη δύναμη του έρωτα. Ο Πέτρος Παρασκευάς Τρίο και η Church of Man συναντιούνται στη σκηνή του Rover Bar για μια βραδιά με επίκεντρο τη ροκ μουσική και τις δικές τους συνθέσεις. Εγγένεια στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών για την ομαδική έκθεση «Ψηφιακές οντότητες». Έργα που συνδυάζουν εικόνα, ήχο και διαδραστικότητα προσκαλούν το κοινό να κινηθεί ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακό, διερευνώντας πώς τα νέα μέσα μετασχηματίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία και την εμπειρία του θεατή. Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης προσκαλεί το βιβλιόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης στην παρουσίαση του βιβλίου «Κρατήρες, μυθική μονόλογη» της Μέρης Μικέ. Είσοδος ελεύθερη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λίγο ακόμα 1991, έχουμε λίγο ακόμα έδαφος να καλύψουμε και ίσως πάμε στην πιο σκληρή εκπομπή αυτής της μικρής σειράς εκπομπών μέσα στις εκπομπές. Και αυτό γιατί οι Soundgarden στην πραγματικότητα πριν γίνουν μία ακόμα θρυλική grunge μπάντα ήταν ένα heavy metal σχήμα και το Bad Butterfinger των Soundgarden θα καλύψουμε στη σημερινή μηχανή αναζήτησης με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου τον δίσκο αυτό που κυκλοφόρησε στις 8 Οκτωβρίου του 1991 και επειδή είναι πολύ πολύ μεγάλος σε διάρκεια, ξεπερνάει τα 57 λεπτά, θα προσπαθήσω να μιλάω όσο το λιγότερο γίνεται, δυστυχώς πάνω στη μουσική, μπας και προλάβουμε να το ακούσουμε ολόκληρο.

Οι Soundgarden λοιπόν υπάρχουν ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και υπάρχουν σαν μια λίγο πιο 80's, λίγο πιο σκληρή heavy metal band. Ωστόσο, αλλά πολύ πολύ συνειδητά και στις αρχές της δεκαετίας του 90 αποφασίζουν να αλλάξουν λίγο τον ήχο τους, να τον κάνουν λίγο πιο εναλλακτικό, ακριβώς τη χρονική στιγμή που τα μάτια της μουσικής βιομηχανίας και του τύπου έχουν στραφεί προς την σκηνή του Seattle. Έτσι λοιπόν βαφτίζονται και οι ίδιοι grunge και καβαλάνε το κύμα αυτό της επιτυχίας, που παρόλο που ήταν πιο σκληρή και πιο βαρύς από τις υπόλοιπες μπάντες, θεωρούνται πλέον μία από τις μπάντες που σημάδεψαν και τον grunge αλλά γενικότερα τον εναλλακτικό, τον alternative rock ήχο των δεκαετιών του 90 και του 2000 και από εκεί και πέρα βέβαια μέχρι και σήμερα. Είναι πιο συγκεντρωμένοι, είναι πιο εγκεφαλικοί στα τραγούδια που γράφουν, αλλά ίσως και λίγο πιο έντεχνοι και πιο τεχνικοί από τους υπόλοιπους, με περίεργα κουρδίσματα, περίεργους ρυθμούς, περίεργες αρμονίες. Ωστόσο, τα τραγούδια τους πλέον είναι και λίγο πιο τραγούδια.

Και νομίζω ότι από τα τέσσερα πρώτα τραγούδια του δίσκου που έχουμε ακούσει μπορούμε να καταλάβουμε το ότι μιλάμε για μια πιο σκληρή από τις υπόλοιπες της περίοδου αυτή της εναλλακτικής και του grunge μπάντα, πιο ιδιόμορφη όσον αφορά την μουσική τους. Το Jesus Christ Post, το οποίο μόλις ακούσαμε, ήταν και το πρώτο single που είχαν κυκλοφορήσει για την προώθηση του δίσκου. Έγινε νούμερο 30 στην Αγγλία και είναι το μοναδικό του οποίου τη σύνθεση υπογράφουν όλα τα μέλη της μπάντας. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι ο κιθαρίστας, ο Kim Taylor, είχε πει κάποια στιγμή πως αυτός ο δίσκος είναι ένα δικό τους white album όσον αφορά την τραγουδοποιία, το οποίο σημαίνει πως ο καθένας φέρνει τα δικά του τραγούδια με τη δική του σφραγή. Και αυτό ακούγεται. Οι διαφορές αυτές ακούγονται από τραγούδι σε τραγούδι. Αν δεις και διαβάσεις και παρατηρήσεις ποιος το έχει γράψει κάθε φορά, παρόλο που στο μουσικό κομμάτι, σε σχέση και με τα προηγούμενα, μιλάμε για μια ελαφρώς πιο ομαδική δουλειά από τα μέλη των Soundgarden.

αυτός ο οποίος μάλλον ωστόσο είναι ο υπεύθυνος για την αλλαγή, την έστω και σταδιακή, τον Soundgarden είναι ο Ben Shepherd, είναι ο καινούριος μπασίστας του σχήματος, είναι το πρώτο άλμπουμ στο οποίο δουλεύουν μαζί. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το know-how, είχε τις γνώσεις, τις συνθετικές, είχε και τα skills ωστόσο που χρειαζόταν για να επανεφεύρει τον ήχο των Soundgarden, να τον κάνει ίσως και λίγο πιο ιδιαίτερο. Σε αυτόν οι υπόλοιποι αποδίδουν τον νέο τους ήχο στη δεκαετία του 90 και σε αυτόν αποδίδουν ίσως το ότι έγινε και πιο γρήγορη διαδικασία σύνθεση των τραγουδιών, καθώς ο ίδιος ήξερε ακριβώς πώς πηγαίνει αυτή η δουλειά. Το Somewhere τώρα, το οποίο έχουμε ήδη αρχίσει να ακούμε, είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία γράφει και μάλιστα μόνος του, όλο μόνοχος για την μπάντα του Ben Shepherd.

Ωστόσο, όπως έχουν δηλώσει και τα μέλη της μπάντας, έκτοτε δεν ήταν ακριβώς ο στόχος τους να γίνουν λίγο πιο περίεργοι, να γίνουν λίγο πιο, τώρα χρησιμοποιώ πολύ καταχρηστικά τον όρο, πιο έντεχνοι σε σχέση με τις υπόλοιπες μπάντες της εποχής. Δεν το έκαναν επί τούτου και κυρίως το ανάποδο βασικά προσπαθούσαν να κάνουν, και προσπαθώντας πραγματικά να κάνουν πιο απλά τα κομμάτια και να βγάλουν αυτήν την περιέργεια από μέσα, τους βγήκε το να δοκιμάσουν διαφορετικά κουρδίσματα, το να δοκιμάσουν διαφορετικούς πιο σύνθετους ρυθμούς, πιο περίεργες αρμονίες, και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ήχου τους κομμάτια είναι το Searching with my good eye closed.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το Room 1000 Years Wide, το οποίο μόλις ακούσαμε, αρχικά είναι το μοναδικό στο οποίο δεν συμμετείχε ο Chris Cornell, που βέβαια είναι το σήμα κατατεθέν της μπάντας. Η αλήθεια είναι η φωνή του Chris Cornell ήτανε. Μάλλον δεν συμμετείχε στην σύνθεση του τραγουδιού αυτού. Τη μουσική υπογράφει ο drummer Matt Cameron, τους στίχους ο κιθαρίστας Kim Thayil, και έχει μια αρκετά ιδιαίτερη ιστορία, γιατί το 1990 είχε κυκλοφορήσει ως ανεξάρτητο single, σε διαφορετική ηχογράφηση όμως το ξαναγράψαν για να μπει στο δίσκο, και είναι από τα ελάχιστα, αν όχι το μοναδικό κομμάτι των Soundgarden που αυτής της περίοδου, που και στις δύο εκδοχές του είχε και τα πνευστά που εμείς μόλις ακούσαμε, σιγά σιγά μπαίνοντας στην τελική ευθεία του δίσκου, περνάμε στο Mind Riot.

Και να που εν τέλει κάπως το καταφέρουν και από ό,τι φαίνεται θα ακούσουμε ολόκληρο τον Bad Motorfinger, τον Soundgarden στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε φτάσει στο προτελευταίο κομμάτι του δίσκου και θα σας θυμίσω ότι

Και κλείνοντας, να πούμε λίγο και για τα θέματα του Chris Cornell κυρίως, αλλά γενικότερα και των Soundgarden στον δίσκο αυτό. Όταν μιλούσαμε και στις υπόλοιπες grunge alternative περιπτώσεις, είπαμε πει ότι αυτό που διαχωρίζει κυρίως είναι οι θεματικές και διαχωρίζει με τα προηγούμενα πιο ανέμελα, έτσι, στην πιο ευγενική τους μορφή, για να μην πούμε έτσι χειρότερα πράγματα, 80s. Ωστόσο, οι στίχοι κυρίως του Chris Cornell για τον δίσκο αυτό είναι αρκετά

πιο ασαφείς, αρκετά πιο καλλιτεχνικοί, χωρίς να μιλάνε τόσο πολύ για το σώμα καθημερινά ζητήματα, παρόλο που τραγούδια σαν το Holy Water που ακούσαμε και άλλα τραγούδια του δίσκου, έστω και ελαφρώς, έστω και με το Γάντι, αγγίζουν σιγά σιγά την κοινωνική πραγματικότητα, που αυτό ήταν που τραβούσε, έτσι, η πιο δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα που τραβούσε τους νέους στην μουσική αυτή. Όπως και να έχει, το Bad Motorfinger γίνεται η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Soundgarden, νούμερο 39 σε Αμερική και Αγγλία, για να ξεκινήσει ένα τρελά επιτυχημένο σερί δίσκων από εκεί και έπειτα και στα 90s και στην συνέχεια βέβαια. Κλείνουμε με το New Damage. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Όχι, όχι τα θηρία. Τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωστάς Αβίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε είτε τηλεφωνικά στο 2313-338-456, είτε στο Viber του ραδιοφώνου στον αριθμό 6930-07-8291. Σήμερα ξεκινήσαμε με το Kids Are Chasing the Fox, ένα από τα αγγλόφωνα τραγούδια που κυκλοφόρησε η Δημήτρια το 2021, και βασίζεται το κομμάτι αυτό στο Pillow Shifter, τον πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφορεί από την Puzzle Music. Η Δημήτρια είναι μουσικός με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι συνθέτρια και πολυοργανίστρια. Το Pillow Shifter είναι ένα άλμπουμ που βασίζεται στα όνειρα, με το κάθε κομμάτι να είναι αφιερωμένο σε ένα όνειρο που έχει δει η νεαρή δημιουργός. Η Δημήτρια κυκλοφορεί τις δουλειές της από την Puzzle Music, την δισκογραφική εταιρεία που δημιουργήθηκε στο τέλος του Σεπτέμβρη του 2006. Η Puzzle Music εντάσσει στο δυναμικό της καλλιτέχνες που έχουν το δικό τους προσωπικό, ξεχωριστό και αναγνωρίσιμο στίγμα. Και εμείς, με αφορμή τα 20 χρόνια από τη δημιουργία της συγκεκριμένης δισκογραφικής εταιρείας, έχουμε ξεκινήσει μια σειρά εκπομπών με δίσκους που κυκλοφορούν από την Puzzle Music. Σήμερα είναι η τρίτη εκπομπή, το τρίτο επεισόδιο που θα αφιερώσουμε σε αυτούς τους δίσκους. Στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε ξεκινήσει από τις πιο πρόσφατες, από τις νέες κυκλοφορίες της Puzzle Music. Αναφερθήκαμε δηλαδή σε αυτά που κυκλοφορούν το 2026 και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τα πίσω χρονολογικά. Τον Δεκέμβριο του 2021 κυκλοφορεί από την Puzzle Music μια συλλογή με αφορμή την τότε συμπλήρωση των 15 χρόνων από την λειτουργία της. Η συλλογή αυτή, που έχει τον τίτλο 15, περιέχει 15 πρωτότυπα κομμάτια. Τα περισσότερα από αυτά είναι δημιουργίες ειδικά για τον συγκεκριμένο δίσκο. Ένα από αυτά τα κομμάτια είναι «Η Όχρα» του Κωνσταντίνου Βίτα, ένα οργανικό κομμάτι που είχε μείνει ανολοκλήρωτο κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων του προηγούμενου άλμπουμ του Κωνσταντίνου Βίτα και ολοκληρώθηκε με αφορμή τη συλλογή με τίτλο 15.

Η Puzzle Music είναι μια δημιουργία του συνθέτη Χρήστου Αλεξόπουλου. Όταν ξεκίνησε η Puzzle Music το 2006, υπήρχαν ακόμα οι πολυεθνικές εταιρείες. Ταυτόχρονα όμως είχε ξεκινήσει και η δισκογραφική κρίση. Έτσι γίνονταν όλο και δυσκολότερο στις διαφορετικές δημιουργικές φωνές να έχουν ουσιαστική πρόσβαση στο κοινό. Το όραμα ήταν η Puzzle Music να ενισχύσει αυτές τις φωνές, να λειτουργήσει κάπως σαν το ισχύσεντι ενώσει και να τις βοηθήσει να ακουστούν. Και εμείς θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από τη συλλογή με τίτλο 15 που κυκλοφόρησε το 2021 με αφορμή την τότε συμπλήρωση 15 χρόνων λειτουργίας της Puzzle Music. Θα ακούσουμε τον τραγουδοποιό Τρίφωνα Λάζο στο κομμάτι που έχει τίτλο «Στη Ζούλα».

η Μάρσια Ισραηλίδη, ο Δημήτρης Νέγκας, ο Διαμαντής Καζούρης, ο Τόλης Μετζηδάκης, είναι η Playground Theory. Το 2020 οι Playground Theory κυκλοφορούν από την Puzzle Music σε βινήλιο, CD και ψηφιακή μορφή. Το τρίτο τους άλμπουμ που ονομάζεται Tears to Go Upwards. Ο δίσκος περιέχει 12 συνθέσεις που έχουν ύφος cinematic, dream pop και μια ανατολική αίσθηση, όπου αναμειγνύονται ηλεκτρικά στοιχεία με κιθάρες, κρουστά και μπάσο, και εμείς θα τους ακούσουμε στο Cut Feelings.

Ακούμε το κομμάτι του Steps, το single που κυκλοφόρησαν οι Next Step Quintet το 2019 από την Puzzle Music. Ο Θοδωρής Κότσιφας ήταν στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Ντίνος Μάνος στο κοντραμπάσο, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο και ο Βασίλης Ποδαράς στα τύμπανα. Και αυτοί είναι οι Next Step Quintet, οι οποίοι είτε ως κουαρτέτο είτε ως κουιντέτο είναι η ζωντανή απόδειξη του υψηλού επίπεδου που μπορεί να φτάσει η καλλιτεχνική και η αισθητική όσμωση όταν αυτή διαμορφώνεται μέσα από τους προσωπικούς δεσμούς που μπορεί να αναπτύξει ένα σχήμα που αποτελείται από πάρα πολύ καλούς μουσικούς οι οποίοι δουλεύουν μαζί ως ομάδα. Συνεχίζουμε να ακούμε κυκλοφορίες από την Puzzle Music το 2019. Ο Billy Pod, ο Βασίλης Ποδαράς δηλαδή, που τον ακούσαμε μόλις να παίζει drums με τους Next Step Quintet, συνεργάζεται με την ερμηνεύτρια Κατερίνα Ντούσκα στην ηχογράφηση του τραγουδιού Limit Your Home. Πρόκειται για την εκδοχή του κομματιού που συνέθεσαν οι Fire και ο Τσίλι Γκονζάλες, και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι κυρίως εμπνευσμένο από την σχετική εκδοχή του James Blake που περιλαμβάνεται στον ντεμπούτο του άλμπουμ.

Το 2019 ο Παπής Παπαδόπουλος κυκλοφορεί τη δουλειά Γκρεκάνια όπως η Άνια και όχι όπως Βαλκάνια και οι φίλοι αναχωρούν σιγά σιγά. Ο τίτλος του δίσκου είναι εμπνευσμένος από το βιβλίο «Η χρησιμότητα του άχρηστου». Ο δίσκος αυτός, ο οποίος κυκλοφορεί από την Puzzle Music, περιέχει 10 οργανικές συνθέσεις όπου ο Μπάμπης Παπαδόπουλος ανανεώνει τα εκφραστικά του μέσα, εξερευνώντας τον ήχο του και τα μουσικά του υλικά, και εμείς θα ακούσουμε το «Χασάπικο».

Ακούσαμε τον Χασάπικο, ένα οργανικό κομμάτι σε μουσική του Μπάμπη Παπαδόπουλου, ο οποίος κυκλοφορεί τα τελευταία αρκετά χρόνια όλες του τις δουλειές από την Puzzle Music. Όλοι οι καλλιτέχνες που ανήκουν στην συγκεκριμένη δισκογραφική έχουν έναν προσωπικό δικό τους ιδιοσυγκρασιακό στίγμα, έχουν όραμα σε βάθος χρόνου και εσωτερική ανάγκη για μουσική δημιουργία. Υπάρχει δηλαδή κάτι που χτίζεται μακροπρόθεσμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στον Μπάμπη Παπαδόπουλο. Προς το παρόν θα συνεχίσουμε με τη Μαρία Λατσινού, μια πολύ καλή τραγουδοποιό, η οποία το 2018 κυκλοφορεί την Λάκρυμνα, το άλμπουμ που περιέχει δικές της συνθέσεις και τραγούδια, όπως και κάποια τραγούδια σε μουσική και στίχους του Χρήστου Αλεξόπουλου. Εμείς θα ακούσουμε όμως ένα από τα οργανικά κομμάτια της δουλειάς αυτής, την Κόρη.

0: Ακούσαμε τον Πυρήνα σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Άκη Μπαρούτα. Ο Άκης Μπαρούτας είναι ένας νέος τραγουδοποιός από την Θεσσαλονίκη. Το 2018 κυκλοφόρησε το «Επιστρέφω στη Χήμ», που είναι η δεύτερη του δουλειά και είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε από την Puzzle Records. Και θα πάμε στο 2016 τώρα, όπου ο Γιώργος Κοντραφούρης κυκλοφορεί από την Puzzle Music τα «Στοιχειωμένα ποίηματα», ένα άλμπουμ με 13 κομμάτια. Τα 6 από αυτά περιλαμβάνουν απαγγελία ποιημάτων που έχει γράψει ο ίδιος ο Κοντραφούρης σε νεότερη ηλικία. Και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι «Μία στιγμή», το οποίο ανοίγει με μια σύντομη απαγγελία από τον Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Οικία όλα ήταν από πριν. Τώρα που είμαι πιο κοντά, απομακρύνονται. Θα φταίει εκείνη η στιγμή που δεν πίστεψα στο «λες».

Το 2015 η Μαρίνα Λατσινού συνεργάζεται με τον Χρήστο Αλεξόπουλο στο άλμπουμ «Μια ανάσα δρόμος», το οποίο περιέχει τραγούδια όπως το «Θα είμαι εκεί» που ακούσαμε από την φωνή της Μαρίνας Λατσινού. Και θα επιστρέψουμε τώρα στον Μπάμπη Παπαδόπουλο λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή τρίτη αφιερωματική εκπομπή για την Puzzle Music με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την δημιουργία της. Και ακούμε ήδη τον οργανικό «Χωρώ με τη φωτιά» από τον δίσκο που κυκλοφόρησε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος το 2014 και έχει τον πολύ ωραίο τίτλο «Μες στον πόνο είναι η χαρά, μες στη χαρά είναι ο πόνος». Αυτός είναι ένας τίτλος δανεισμένος από το ομώνυμο κριτικό τραγούδι του Γιάννη Δερμιτζάκη και νομίζω πως πρόκειται για ένα από τα πιο ωραία άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος τα τελευταία χρόνια, ο οποίος μας καταθέτει ανατακτά χρονικά διαστήματα τα αποτελέσματα της έρευνάς του, προσφέροντας μας ταξίδια μελωδικά. Ακούμε τον «Χωρώ με τη φωτιά» και αμέσως μετά θα ακούσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Κόρτο Μαλτέζε», ένα από τα τραγούδια που βρίσκεται στο δεύτερο άλμπουμ της James Doo. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια για τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωστάς Σαββίδης ρυθμίζει και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Άσε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Από την καντάτα του Johann Sebastian Bach, Schmucke dich, O liebe Seele, στολή σου αγαπημένη ψυχή, ακούσαμε το πρώτο μόνιμο χοροδιακό. Η καντάτα αυτή γράφτηκε στη Λειψία το 1724 κατά το δεύτερο έτος του Bach εκεί και πρωτοπαρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 1724 για την 20η Κυριακή μετά την Αγία Τριάδα. Η βάση της είναι ο μόνιμος ύμνος του Johann Frank με μελωδία του Johann Kruger από το 1649. Το θέμα συνδέεται με την παραβολή των βασιλικών γάμων και τη Θεία Ευχαριστία. Η ψυχή καλείται να στολιστεί για να υποδεχθεί τον Χριστό, σχεδόν σαν ύφη που προετοιμάζεται για το γάμο. Καλησπέρα σας από το πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε την εκπομπή ώρα για κλασικές συναντήσεις. Στην παρουσίαση και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ τη φροντίδα του ήχου έχει σήμερα ο Κώστας Σαββίδης. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6930-078-291. Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω ΕΡΤΕΚΟ, ενώ μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες. Το κουαρτέτο εν χόρδο νούμερο 17 σε Σι Φεσιμίζωνα με το προσωνύμιο «Το κυνήγι» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ ολοκληρώθηκε στη Βιέννη το 1784 και έμεινε γνωστό ως «Το κυνήγι» όχι από τον ίδιο το συνθέτη αλλά από το πρώτο του θέμα που θυμίζει κυνηγετικά σαλπίσματα. Ανήκει στα 6 κουαρτέτα που αφιέρωσε στο Γιώζεφ Χάιντν και που ο ίδιος ο Μότσαρτ χαρακτήρισε καρπό μακράς και επίμονης προσπάθειας. Όταν ο Χάιντν τα άκουσε, είπε στον πατέρα του Μότσαρτ πως ο γιος του ήταν ο σπουδαιότερος συνθέτης που γνώριζε. Ας ακούσουμε το περιβόητο πρώτο μέρος, Allegro Vivace Assai, αυτό για το οποίο δόθηκε το προσωνύμιο «Το κυνήγι».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η συμφωνία νούμερο 1 σε σύφεση μείζωνα του Ρόμπερτ Σούμαν με την ονομασία της Άνοιξης γεννήθηκε παραδόξως μέσα στο χειμώνα του 1841 και σχεδιάστηκε μέσα σε 4 ημέρες. Ο συνθέτης είχε μόλις παντρευτεί την Κλάρα ύστερα από αγώνα χρόνων για να είναι μαζί της και η μουσική μοιάζει να κουβαλά αυτή την αίσθηση μιας καινούργιας αρχής. Η πρεμιέρα έγινε στη Λειψία με το Μέντελσον στο πόντιουμ. Ο Σούμαν δεν ήθελε να ζωγραφίσει την Άνοιξη. Ήθελε, όπως έλεγε, να αποτυπώσει εκείνη την ανοιξιάτικη ορμή που επιστρέφει μέσα μας κάθε χρόνο. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συμφωνίας «Λαργκέτο» από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και μαέστρο το Λέοναρντ Μπέρνστάιν.

Ο Φρανς Σρέκερ ήταν ένας Γερμανός συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας, γνωστός για τη συνθετική του παραγωγή, που συνδυάζει στοιχεία του γερμανικού ρομαντισμού με νεοτεριστικά στοιχεία. Η συμφωνία του σε Λε Λάσσονα είναι το πρώτο γνωστό έργο και γράφτηκε κατά τη διάρκεια της φοιτητικής του περίοδου στο οδείο της Βιέννης, όπου σπούδασε σύνθεση. Ένα έργο του 1899, όταν ο Σρέκερ ήταν μόλις 21 ετών. Στην ηλικία αυτή ήταν ήδη επηρεασμένος από το γερμανικό ρομαντικό ρεύμα, ιδιαίτερα από συνθέτες όπως ο Ρίχαρντ Βάγκνερ και ο Γιοχάνες Μπράμς. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro, non troppo, από την Συμφωνική Ορχήστρα του Μπόχουμ, διευθύνει ο Στίβεν Σλόουν.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «Παιχνίδια φαντασίας» του Σεργέη Ραχμάνινοφ είναι μια συλλογή 5 κομματιών για πιάνο που γράφτηκαν το 1892, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 19 ετών και απόφυτος του οδείου της Μόσχας. Το πρώτο κομμάτι, «Ελεγία σε μη ύφεση Ελλάσσονα», αντικατοπτρίζει την εσωστρέφεια και τη ρομαντική μελαγχολία του νεαρού συνθέτη. Η ελεγία είναι αφιερωμένη στον Άντονα Ρένσκι, δάσκαλο και μέντορά του, και παρουσιάζει ήδη τη χαρακτηριστική πλαστικότητα της μελωδίας και τη βαθιά συναισθηματική ένταση που θα γίνουν σήματα κατά τεθέντα του Ραχμάνινοφ. Θα απολαύσουμε την ελεγία σήμερα από τον πιανίστα Βλαντιμίρ Ασκενάζη.

Η Σουίτα Χόλμπερκ, με υπότιτλο «Σουίτα σε παλιό στυλ», αποτελείται από 5 μέρη βασισμένοι σε χορευτικές φόρμες του 18ου αιώνα που γράφτηκε από τον Έντβαρντ Γκρίγκ το 1884 για να γιορτάσει την 200η επέτειο από τη γέννηση του Νορβηγού θεατρικού συγγραφέα Λούντβιγκ Χόλμπερκ. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το 4ο μέρος της σουίτας «Αντάντε Ρελιτζόζο» από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Βερολίνου και διευθύνει ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν.

Στην πρώτη πράξη της όπερας «La Bohème» του Τζάκομο Πουτσίνι, ένα σβησμένο κερί και ένα χαμένο κλειδί γίνονται αφορμή για μία από τις διασημότερες γνωριμίες στην ιστορία της όπερας. Ο Ροντόλφο αγγίζει το παγωμένο χέρι της Μιμή και με την άρια «Και Τζέλιντα Μανίνα», τι παγωμένο χεράκι δηλαδή, τη συστήνεται ουσιαστικά μέσα από την άρια. Λίγα λεπτά αργότερα οι δυο τους έχουν ήδη ερωτευτεί. Ας ακούσουμε την άρια «Και Τζέλιντα Μανίνα» από τον τενόρο Τζόναθαν Τέτελμαν. Και με τον υπέροχο Πουτσίνι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη, αλλά και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Σήμερα είχα την πολυτέλεια να έχω δύο τεχνικούς. Στην επιμέλεια του ήχου λοιπόν, καλή σας νύχτα.

Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.

Καλό βράδυ, πια έτσι νομίζω πρέπει να λέμε. 8 με 9 είναι η εκπομπή για το σινεμά που μεταδίδεται από τον 958. Μας ακούτε βέβαια και από το ΕΚΟ 958. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού, του κύριου Θανάση Ουγάδη, και παρουσιάζει τις ταινίες και τα γεγονότα και τις κρίσεις ο Αλέξανδρος Ματζόγλου. Έχουμε ένα τηλέφωνο εδώ, το 231-099-456, που περιμένουμε. Δεν θέλω να δίνω για μηνύματα, περιμένουμε να μας πάρετε τηλέφωνο αν θέλετε κάποια πρόσκληση για την Λάμψη Δευτέρα, κάποια διαφωνία, κάποιο ερώτημα, γιατί αυτά τα πράγματα διαμορφώνουν το ίδιο το σινεμά, το οποίο εδώ και χρόνια που υπάρχει αυτή η εκπομπή επιχειρεί να του δώσει μια άλλη διάσταση. Δηλαδή κάτι που δεν νομίζω να το έχω ακούσει. Το σινεμά όπως θα το διαλέγατε εσείς. Πώς θα γίνει να κάνω ένα impersonizing, να μπω στο πρόσωπο, στο φαντασιακό των ακροατών, των συνεφίλ, και να δω τι μπορεί να τους αρέσει ή τι να είναι υπέροχο για μένα αλλά να μην τους αρέσει. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε εδώ. Και όσες φορές είναι εδώ, όπως ήταν στο παρελθόν ο κύριος Τριανταφύλου, όπως ο κύριος Γογκάδης, αυτή η κουβέντα ανοίγει διαλόγους. Αλλά και οι διάλογοι σήμερα μπορούν να γίνουν πολύ καλοί. Να θυμίσω ότι ο Κώστας Σαββίδης δεν είναι μόνο στην επιμέλεια του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία, αλλά στην ευρύτερη επιμέλεια. Το ραδιόφωνο έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με την εικόνα της τηλεόρασης. Μπορεί να γίνονται λάθη τα οποία να διορθώνονται αστραπία. Έδωσα όλα τα στοιχεία. Να πω ότι οι ταινίες χαμηλώνουν πια. Περάσαμε για καλά στη χειμερινή σεζόν. Είναι 6 των αριθμών. Το θέμα όμως είναι ποια από αυτές μπορείτε να δείτε, τι θέλετε να δείτε. Η Οδύσσεια συνεχώς πλησιάζει τα 1.100.000 εισιτήρια, πέμπτη θέση στο ελληνικό box office όλων των εποχών. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται. Το Σάββατο έχουμε προβολή, την τελευταία προβολή των Cinedox που έκανα στον Θερινό Απόλλωνα. Ο Κώστας Καρδερίνης με τη δική του λέσχη επιχειρεί να κάνει το δυνατόν, το άπαν δυνατόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο με δωρεάν είσοδο. Και συνεφή Δευτέρες του Κέμες εισέρχονται σε μια νέα περίοδο, ξαναπηγαίνουν στο Βακούρα λόγω του καιρού. Δευτέρα λοιπόν η προβολή θα είναι στις 9 το βράδυ, η μέρα είναι 12 Οκτωβρίου, στις Δευτέρες του Κέμες, αλλά η παράκληση είναι, δεδομένου ότι η ταινία κρατάει 2 ώρες και 30 τόσο λεπτά, 25, εξαρτάται από την κόπια που θα προβληθεί, μάλλον θα προβληθεί ή extended, θα υπάρχει μια δεκάλεπτη εισήγηση της κυρίας Λογάρου, και ότι το κλασικό διάλειμμα είναι 15 λεπτά για να γίνει και ανάλωση στον μπαρ, όλοι πρέπει να ζήσουν. Όπως καταλαβαίνετε, για να πάνε τα πράγματα εύρυθμα, να γίνει στο τέλος και μια κουβέντα, πρέπει να είστε τουλάχιστον στις θέσεις σας καθισμένοι 9 παρά 5. Διάλεξαμε και τα κατάλληλα τραγούδια και πάντα περιμένουμε τη δική σας γνώμη σε όλα τα επίπεδα, το επαναλαμβάνω.

νομίζω εκπληκτικό. Πάμε τώρα στις νέες ταινίες. 5 Αθήνα Θεσσαλονίκη, μία μόνο στην Αθήνα. Περνάμε λοιπόν και τους δίνουμε τον δικό μου βαθμό. Έχει σημασία, γιατί επαναλαμβάνω, οι ταινίες έχουν πρόβλημα αυτήν την εβδομάδα. Και θα εμφανιστούν πολλές εβδομάδες με ταινίες με πρόβλημα. Και παραλαμβάνω ότι τη στιγμή κάνουν ένα ρόλο. Παίζουν το ρόλο του θεάτη. Prime Time λοιπόν, που Lance Oppenheim, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σκηνοθέτης, με Robert Pattinson σε μια πραγματική ιστορία και είναι ένα εξάρι ταινία. Αναγέννηση του Big Gun, 2 ώρες και 40 λεπτά, 10. The Social Reckoning του Aaron Sorkin, βαθμός 4. Γάζα, η λωρίδα της εξόντωσης, μόνο στην Αθήνα. Δεν την βαθολογούμε, είναι ένα ντοκιμαντέρ συγκλονιστικό. Να σας πω επ' ευκαιρία ότι δεν είχα πει και τα καλύτερα λόγια για τη σκηνοθεσία, ότι το Νάζα πηγαίνει τόσο εξαιρετικά, ώστε στις δύο προβολές του Παύλου Ζάνας, που έχει δύο προβολές, 7 και 9, και χωράει ο Παύλος Ζάνας 200 και 200-400, αν δεκτούμε ότι πηγαίνουν και άνθρωποι που έχουν μηδενικό εισιτήριο, έχει 360 εισιτήρια την ημέρα. Τεράστια επιτυχία. Πολύ καλό το 50ο σκίτσο που έχει βγει από τα στούντια του Spielberg. Δεν έχει στούντιο Spielberg, αλλά λέμε ακριβώς την εταιρεία εκεί πέρα. Καλό. Ένα εξάρι. Η άλλη μαμά, την Jessica Chastain, την εκτιμώ πάρα πολύ. Ένα βρωμερό λουκάνικο, αιματωμένο, ότι χαρακτηρίζει την ταινία ο Γιάννης Ζουμπουλάκης. Εγώ που με λάτρεις των ταινιών τρόμου, δεν μπορώ να τους δώσω παραπάνω από 3. Στο φιλμ Αναγέννηση, οι άνθρωποι αντάλλαξαν την αθανασία τους με το όνειρο. Δηλαδή, ή θα ζήσεις αιωνίως, αλλά δεν θα έχεις όνειρα, ή θα έχεις όνειρα στη ζωή σου και θα πεθάνεις. Για να δούμε κάτι.

Λοιπόν, ήταν βέβαια ο Αντώνης Ρέμος, ήταν Θοδωράκης, αν θυμηθείς το όνειρό μου. Πάμε λοιπόν στην ταινία η οποία θα συζητηθεί πολύ, σε όσους μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, παραλαμβάνω, παίζεται σε μια θερινή αίθουσα, τον Άλεξ και σε κάποιες προβολές, παρατήσει τι θα κάνει τον Άλεξ. Λοιπόν, ο σκηνοθέτης γυρίζει την ταινία του σε 5,5 κεφάλαια. Άλλοι γράφουν 5, άλλοι γράφουν 6. Δεν είναι σωστό αυτό. 5,5 είναι τα κεφάλαια. Τα 5 αντιστοιχούν στις 5 αισθήσεις μας. Το 5 και προς το 6 είναι ο ίδιος ο νους. Η συγκέντρωση δηλαδή όλων των στοιχείων. Και το κάθε κεφάλαιο είναι γυρισμένο με την συγκεκριμένη κινηματογραφική αισθητική. Το πρώτο που έχει πάρα πολύ... πάρα πολλούς μεσότερους, είναι η αισθητική του κινηματογράφου, υπάρχει αισθητική της περιπέτειας, των ρομαντικών ταινιών, του νουάρ, των νουάρ και του βαμπυρικού νουάρ. Υπάρχει ένας παραλυρηματικός τύπος, έτσι τον αποκαλούν, ο οποίος ταξιδεύει μέσα από τα όνειρα, μέσα από μια κάμερα που το έχει βάλει η Βασίλισσα. Μην περιμένετε να καταλάβετε από την ταινία τίποτα, αφαιθείτε. Αφαιθείτε, γοητευτείτε, συγκινηθείτε, αλλάξτε. Είναι ένα εικοκαστικό επίτευγμα. Πάμε στην άλλη πλευρά. Εφόσον το φιλμ κρατάει 2 ώρες και 40 λεπτά, εφόσον υπάρχει αυτή η αναφορά στις πολλές ταινίες, δηλαδή εκεί που σπάζουν οι καθρέφτες, είναι μια αναφορά στην κυρία Τσαγκάης. Εφόσον οι συνεφίλ δεν θέλουν να σπάζουν το κεφάλι τους, δεν είναι μια ταινία η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει την ικανότητα για μια μαζική έξοδο ή τη δυνατότητα για μια μαζική έξοδο. Οι άλλες όμως, μία ασχολείται το social recording με το Facebook και τη δίκη που έχει γίνει τελευταία, αλλά όλα αυτά τα προβλήματα αρχίσαν από νωρίτερα, και άλλη με τα reality shows. Είναι αυτές το prime time, είναι αυτές τις ταινίες που αξίζει να δείτε? Το ότι αξίζει άλλο, που μπορείτε να τις απορροφήσετε, δεδομένου ότι και τα εισιτήρια φτάνουν και τα 11 ευρώ.

Προτού δώσουμε την απάντηση, έχουμε να σας πούμε τα ενδιάμεσα. Για το μεν προβολή στο Αρχαιολογικό Μουσείο που θα γίνει την άλλη Παρασκευή, άρα την άλλη Πέμπτη είμαστε εδώ. Το Σάββατο έχουμε το Ghost Dogs. Ghost Dogs, με συγχωρείτε, ο τρόπος του Σαμουράι, από το Cinedogs. Κάθε μήνα κάνανε από ένα ωραίο αφιέρωμα, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Jim Jarmusch, λοιπόν, Forest Whitaker, σε ένα τεράστιο φιλμ που θυμίζει πάρα πολύ Melville, αλλά πάει και πια πάρα πολύ πέραν από αυτό, μια πολύ μεγάλη ταινία. 10 και 11 στην Ίδρα, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, η φυσικά η κινηματογραφική λέξη της Ίδρας και η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών. Εκεί που έμεινε ο Θανάσης Ρετζής, φίλος και αγαπημένος στα τελευταία χρόνια της ζωής του, θα κάνει 2 μέρες ένα αφιέρωμα στον πρωτοποριακό κινηματογράφο. Το αξίζει, έβγαζε το εκπληκτικό περιοδικό φιλμ που δεν μπορούσε να γράψει κανένας από εμάς μία φορά. Του στάλισαν κείμενα, αλλά δεν ήταν για το επίπεδο του περιοδικού και τα λέμε αυτά με κάθε ειλικρίνεια. Από την άλλη μεριά, μια νοσταλγία προκαλεί η είδηση ότι η Εύα Μαρή Σεντ στα κατά 102 της χρόνια έχει φύγει. Θυμόμαστε στα 31 της τι ώρα ξανθούλα δίπλα στο Μάρλον Μπράντο, στο λιμάνι της Αγωνίας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφων, τον κύριο Ξεφιλίνο, ο οποίος πρότεινε να προβάλλουμε το Έρχονται οι Ρώσοι του Νόρμαν Τζουίσον, όπου και πάλι έπαιζε βασικό ρόλο. Μόνο που η Λέσχη, η οποία έχει φτάσει στις 1000 ταινίες, έχει προβάλει και αυτή την ωραία κωμωδία, την κωμωδία συμφιλίωσης του Νόρμαν Τζουίσον, Έρχονται οι Ρώσοι.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Λοιπόν, στο Φεστιβάλ της Βενετίας, πρόσφατα, 15-20 μέρες, προβλήθηκε το φιλμ του Λάρς Οπενχάιμερ. Εγώ τον ξέρω από τα ανεξάρτητα, το εννοείται. Εντάξει, περιμένω εδώ το prime time. Που ασχολείται με πραγματικά γεγονότα. Την ιστορία των reality shows. Εδώ ο Ρόμπερτ Πάτισον ζηλεύει, δεν φαίνεται, τον Ιωακίμ Φίνιξ και αρχίζει και αυτός να διερευνά τον εαυτό του σε σχέση με σκοτεινούς ρόλους. Αυτό είναι το διαφορετικό που θέλουμε να σας πούμε από το ραδιόφωνο. Δεν διερευνά σκοτεινούς ρόλους, αλλά διερευνά τη σχέση του με το σινεμά των σκοτεινών ρόλων. Αυτός είχε ένα ένθετο στο NBC, το οποίο λεγόταν του Catch a Predator, να πιάσει δηλαδή έναν κύριο, τρόπος του λέγει κύριο, αλλά να είμαστε ευγενικοί, σε δημόσιο ραδιόφωνο είμαστε, που παρενοχλεί κυρίες, αλλά δεν παρενοχλεί μόνο κυρίες, μπορεί να παρενοχλεί και παιδάκια, μπορεί να είναι και παιδοφιλία, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, τέτοια φρικτά πράγματα ούτε τα διανοούμε. Εν πάση περιπτώσει, όταν είδαν ότι αυτό το κομμάτι πάει καλά, του λένε για να δω να σε βάλουμε σε μια prime time zone, να φτιάξεις μια δική σου εκπομπή. Γιατί όχι. Η εκπομπή έγινε, κράτησε 20 επεισόδια, έσπασε κάθε ρεκόρ θεαματικότητας και κατηργήθη. Ας πούμε τι γινόταν στην εκπομπή. Με τους συνεργάτες του εντόπιζε αυτούς τους διαδικτυακούς ερευνητές, συχνηλάτες θα λέγαμε, ανηλίκων. Μόλις τους εντόπιζε, τους έκλεινε ραντεβού. Είχε ένα ωραίο επιτελείο από νέα παιδιά και πολύ ωραίες νέες κοπέλες, που δεν ήταν όμως ανήλικες, μα σε 19 και άρα μοιάζει για 16. Τους πήγαινε στο σημείο του ραντεβού, μα οι άλλοι ανήμποροι βγαίνουν από τα αυτοκίνητα, δεν ξέραν τι γίνεται. Γεια σου Μαρία, γεια σου Τάσο. Και εκεί η κάμερα λοιπόν να εμφανίζεται, να βγαίνει ο δημοσιογράφος, τον παίζει ο παραλαμβάνω Πάτισον και να λέει ωραία, εάν εγώ τώρα δεν ήμουνα, αυτά τα παιδιά τι θα γινόντουσαν. Όπως καταλαβαίνετε, οι τύποι γίνονται ρεζίλοι και φυσικά διαγραφόντουσαν από όλο το κοινωνικό γίνεσθε. Η λογική της απαγόρευσης είχε την εξής ιστορία. Ναι μεν, εσύ δεν έβγαζε ούτε φημέ τζάμια ούτε τίποτα. Δημιουργείς μια μεγάλη κοινωνική υπηρεσία. Υποκαθιστάς όμως την αστυνομία με την έννοια ότι πρέπει να τους σταματήσεις μέχρι εκεί. Τους αποκαλύπτεις, μαθαίνεις προθέσεις τους κτλ. Άρα λειτουργείς σαν ένα είδος κοινωνικής αυτοδικίας. Πολύ θα σας δημιουργήσει εντύπωση η ταινία. Μην περιμένετε δράση. Αργά, διάλογοι, σκοτεινή και βρώμικη φωτογραφία. Θα κουραστείτε. Όπως θα κουραστείτε και με το social reconning, οπότε μια μηχανικός πραγματική του Facebook έδωσε στοιχεία στον έναν δημοσιογράφο ανεξάρτητο για το πώς οι αλγόριθμοι χειραγωγούν ιδίως στην νεαρή ηλικία. Ξέρετε, ο Τζούντεμπεργκ δεν αρνήθηκε τώρα να πληρώσει το πρόστιμο στη δίκη του ενός δις και τα λοιπά. Φανταστείτε πόσο δίκιο είχε. Όμως, το είχα πει και την άλλη φορά, δεν ξέρω αν μου παρεξηγήσετε με την NASA, το σινεμά έχει τη γλώσσα του, έχει τις απαιτήσεις του. Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, με τις ώρες, με τις ώρες. Ο Άραν Σόρκιν, που είναι μεγάλος σκηνοθέτης, πολύ καλός, του αρέσει αυτό το πολύ μπλα, μπλα. Συζητήσεις, επί συζητήσεων και οι όροι, πέφτουν όροι τους οποίους είναι ένας μετριότατος, στο τρίτο επίπεδο βάζω τον εαυτό μου, χρήσης Facebook, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άρα λοιπόν, είπαμε για το κοινωνικό ενδιαφέρον αυτό των δύο ταινιών, αλλά είπαμε ότι αισθητικά πάσχουν και σας το λέμε με κάθε ειλικρίνεια και αν θέλετε μας τηλεφωνείτε στο 231-09-456 αφού ενημερώσω ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Σαββίδης, Κώστας Σαββίδης είναι εδώ κοντά μου και μου δίνει κουράγιο για να έχει ρυθμό η εκπομπή.

Standing in the Shadows of Love, αγαπήθηκε όσο τίποτα και καταχωρεύτηκε τόσο πολύ από τους Box 4. Λοιπόν, βρισκόμαστε στα μισά της εκπομπής. Είναι η εκπομπή του 958 για τις νέες ταινίες. Μεταδίδεται λίγο μετά τις 8 κάθε Πέμπτη που βγαίνουν νέες ταινίες. Δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων. Ακούγεται φυσικά από τα FM. Και ακούγεται και από το RTECO 958. Μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή για να παρακολουθείτε και τους άλλους σταθμούς. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του Διευθυντή του Σταθμού του Θανάσου Γαγάδη και παρουσίαση, κριτικές, σχόλια, συναντεύξεις στο Ορθάγμα και το Φεστιβάλ από τον Αλέξανδρο Μετζόγλου. Από την άλλη μεριά έχουμε τον αφανή πρωταγωνιστή, τον Κώστα του Σαββίδη, που κάνει τη ρύθμιση του ήχου. Και από την άλλη μεριά, το τηλέφωνο από το 231-099-456 να μας λαμβάνετε κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων. Και επίσης τη μία ακόμα προσθήκη, μια εκπομπή που το διαφορετικό της, πέρα από όλα τα άλλα τα πιθανά, είναι ότι κάνει πολλές κουβέντες εδώ, τώρα δεν έρχεται φυσικά ο κύριος Τριανταφύλου, αλλά με τον κύριο Γογάδη κάνουν πολύ ωραίες κουβέντες, έχει μια σύζευξη απόψεων και το κυριότερο προσπαθεί να οικειοποιηθεί το βλέμμα και το φαντασιακό σας.

Η άλλη μαμά δεν περίμενα τόσο κάθοδο από τον Ρόμπι Σάπαζ. Εντάξει, η Τζέσικα Τζαστέιν κάνει το παν. Αλλά η Μπέλα, μια μικρούλα. Μαμά, η Τζέσικα Τζαστέιν, παντρεμένη. Στο σπίτι συνεχώς έχουν γκρίνιες, μπροξήματα, τάκλιν κτλ. Και ξαφνικά η μικρή αρχίζει και νιώθει μια δυσφορία. Λέει, μαμά, έχω κάτι μέσα μου, τελικά είναι ένας δαίμονας που με καθοδηγεί σαν μια άλλη μαμά. Αυτή είναι η μαμά μου. Την πάνε σε ψυχίατρο, την πάνε από εδώ, την πάνε από εκεί. Προσπαθούν να τη βελτιώσουν από ένα κρυφακό, από μια έξυπνη διαρροή, από μια κακιά διαρροή. Η μικρή μαθαίνει ότι τελικά ο μπαμπάς και η μαμά της δεν είναι οι γονείς της. Για την ακρίβεια είναι κατά το ίμιση. Ότι αποτελεί το προϊόν μιας one night stand της μαμάς. Και φυσικά αυτό την κάνει άγρια, άγρια, επιθετική, θυμωμένη. Λέει πια ότι έγινε καλά και επιφυλάσσει το σχέδιο της θυμωρίας. Δεν θα πω παραπάνω, διότι σέβομαι ότι υπάρχει spoiler και για αυτούς που θέλουν να δουν μια κακή ταινία, η οποία είναι άκρος σεβαστή. Στο κάτω-κάτω, η ταινία έχει εξαιρετικά εφέ. Η Τζαστέιν είναι από άλλη εποχή, νομίζω ότι μπορεί να προταθεί για Όσκαρ, αλλά κατά τα άλλα είναι απαράδεκτη και τα εφέ της και η ανέλυξή της και η σκηνοθεσία της και το στυλ της κτλ. Stormy Weather, όπως είπε και το τραγούδι.

Το 60 και το 70 και στην Ελλάδα και στην περίοδο της δικτατορίας που κράτησε 7 χρόνια, αλλά πήρε και 60 και 70, ήταν το έβλημα των νέων. Εδώ από την ΠΑΕΣ δεν χρειάζεται να πω παραπάνω τι είναι το τραγούδι. Λοιπόν, όμως πρέπει να πω ότι η λωρίδα της εξόντωσης παίζεται μόνο στην Αθήνα. Είναι ντοκιμαντέρ του Ραφαέλ Ραγχέλ. Μιλάει για μια στιγνή δολοφονία και είναι ένα σκαταιγισμός από ομές εικόνες θανάτου και καταστροφής. Συγκλονίζουν, αλλά μετά έχουμε μια επανάληψη με τρόπο σαδιστικό. Σπαραξικάρδιες εκκλήσεις παιδιών. Το θέαμα είναι αβάσταχτο, αλλά ίσως πρέπει να δούμε μερικά αβάσταχτα για να νιώσουμε τι συμβαίνει δίπλα μας, στον συνάνθρωπό μας.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και η 50η ταινία της DreamWorks στα στούντιο, βέβαια των κινουμένων σκίτσων, ξεχασμένο νησί, Forgotten Island, τον Τζολ Κρόφορντ και Ντάνιελ Μαρκάζι. Λοιπόν, η Τζο και η Ράισα γνωρίστηκαν στο δημοτικό, έγιναν αχώρισες φίλες. Η ιστορία της Φιλιππινέζας γιαγιάς της Τζο για ένα φανταστικό νησί, το που το λέγανε Νακάλι, έμειναν χαραγμένες στο μυαλό των κοριτσιών. Ενήλικες πια, παίρνουν ξεχωριστούς δρόμους. Η Ράισα ετοιμάζεται να φύγει για την Αμερική. Το τελευταίο βράδυ όμως η μαγική πύλη που οδηγεί στο Νακάλι ανοίγεται μπροστά τους και τους καλεί σε μια περιπέτεια. Εκεί όμως, αφού περάσουν υπέροχα, θα δουν ότι υπάρχει ένα θέμα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα, ότι για να μπορέσουν να μείνουν πρέπει να το ανταλλάξουν με τις αναμνήσεις τους. Αν μείνουν δεν θα έχουν αναμνήσεις, ξέρω εγώ ας πούμε ποιος είναι ο κ. Σαββίδης και τα λοιπά. Φυσικά θα πράξουν το αντίθετο, ας κάνω spoiler. Είναι μια οδύστη φιλία, από την κωμωδία περνάει στην περιπέτεια, γλυκόπικο δράμα, απίθανα σκίτσα, να παρακαλέσω επειδή δεν είναι μεταγλωτισμένη, αξίζει το δω τον τρόπο και τον δρόμο. Βλέπετε, η μόνη ταινία για την οποία μιλάω τόσο ενθουσιαστικά είναι να τη δείτε.

Μια μεγάλη ιστορία αυτό το τραγούδι. Κλοντ Φρασουά, μεγάλος Γάλλος τραγουδιστής, πέθανε τέλη της δεκαετίας του 70 από ηλεκτροπληξία στο μπάνιο του. Τεράστιες φιλοδοξίες, τεράστιες απόψεις και τραγούδισε αυτό το «Comme habitude», όπως συνήθιζα. Έκανε αίσθηση πέρα από τον Ατλαντικό. Ο Φρανκ Σινάτρα του λέει «Για πέρα προς τα δω». Όταν με ένα κούριερ πήρε τον δίσκο από τον Φρανκ Σινάτρα, συγκλονίστηκε. Και εμείς συγκλονιστήκαμε. Είναι βέβαια η ιστορία του «My Way». «Comme habitude», Κλοντ Φρασουά. Συνωμένες Πολιτείες, φοβερά πράγματα. Μετά τους κριτικούς, οι οποίοι υπήρξαν σκληροί και κοινικοί, οι θεατές έθαψαν τον Ντίγκερ. Μόνο 8 εκατομμύρια, τι να πω. Αντίθετα, ανέβασαν πρώτη την ταινία με τις δυο κυρίες, την Αν Χάθαουεϊ και την Ντακότα Τζόνσον, το γνωστό φιλμ, το ημερολόγιο της Vanity, από ένα μυθιστόρημα της Χούβερ, που έβγαλε και ένα εξτρά κεφάλαιο μπόνους. Μη συζητάτε την ταινία. Αν εξαιρέσουμε τον Τζορτζ Χάρτνετ, ο οποίος είναι συγκλονιστικός, είναι ένα στατικό μελόδραμα μέσα σε εσωτερικούς χώρους, με ωραίους φωτισμούς, μερικές σκηνές σεξ, ελάχιστες τρομακτικές, όπου στο τέλος πρέπει να βάλει στοίχημα ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει, γίνονται μάλιστα και ανάλογα στοιχήματα. 32 εκατομμύρια, νομίζω θα πιάσει και 18 τη δεύτερη, 50, άρα λοιπόν είναι αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι και ευτυχώς οι Έλληνες κριτικοί το λένε και αυτοί, η ένοχη απόλαυση. Προσωπικά τις ταινίες αυτές τις βλέπω και μάλιστα αμέσως μόλις ακούσω θρίλερ, όπως λέει, σαν μια ένοχη απόλαυση. Το ότι είναι ένοχη απόλαυση, όπως μπορώ να τρώω ας πούμε λουκάνικα και να μιλάω από ένα ραδιόφωνο και να λέω τρώτε λουκάνικα, πρέπει πάρα αυτά την ίδια στιγμή να με διώξουν. Δεν σημαίνει ότι την ένοχη απόλαυση πρέπει να τη μεταφέρουμε σε άλλους. Είναι μια τραγικά

Είχαμε χρόνια να... Γιατί και εγώ χρόνια μες στο ραδιόφωνο. Να ακούτε, το ξέρω. 102 και τώρα μεταγραφή στο 958. Λοιπόν, το είχαμε καιρό να ακούσουμε ένα σχατολογικό, έτσι, εφιαλτικό τραγούδι. Είναι The Evil of Distraction, που έκανε πάταγο στη δεκαετία του 60. Υπήρχε ψυχρός πόλεμος και όλοι φοβόταν ότι θα γίνει κάποια καταστροφή. Επίκαιρο η πόλεμη είναι από εδώ και από εκεί και όλοι οι φόβοι είναι απλωμένοι. Λοιπόν, Δευτέρα. Παρακαλούμε 9 παρα 5 να είστε στη θέση σας. Κινηματογράφος Βακούρα. Πολύ αγαπητός Ιωάννου Μιχαήλ. Στο κέντρο της πόλης. 15 δευτερόλεπτα από την Καμάρα. Τι να σας πω. Τόσο κοντά. Η Λάμψη. Στο νέο αφιέρωμα After Bergman. Μετά τον Bergman δηλαδή. Ποιοι σκηνοθέτες τον μιμήθηκαν, τον αξιοποίησαν, τον είδαν από κοντά. Ένα αμφιλεγόμενο φιλμ, γιατί ο Στίβεν Κίνγκ που έγραψε το μυθιστόρημα «Η Λάμψη» και είδε την ταινία, εκνευρίστηκε τόσο πολύ ώστε γύρισε και αυτός δική του ταινία, η οποία ήταν βέβαια πολύ κακή, πολύ μέτρα και τεράστια. Ένα πολύ μεγάλο βιβλίο θα μοιράσουμε και σε 4 μέλη μας στην Αφιλελευθέρωση του Κέμες. Θα έχουμε ένα εξαιρετικό έτσι, άνθρωπο, γιατί εγώ άνθρωπο την βλέπω, την κυρία Λογάρου. Θα μου πει γυναίκες δεν είναι άνθρωποι. Ενώ δεν την αποκαλώ με το φίλο της με ύψιλον, γιατί στα 23 της καταφέρνει και έχει αυτό που λέμε σταθερότητα. Οι αναλύσεις της που θα προλογίσει την ταινία και θα απαντήσει σε ερωτήσεις έχουν μια σταθερότητα. Λοιπόν, κάποιος συντηρητής ξενοδοχείων παίρνει τη γυναίκα του, Σέλι Ντιβάλ, το παιδί του, πάνε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι χτισμένο πάνω σε πτώματα Ινδιάνων και εκεί αρχίζει πλέον να έχει παρεστήσεις, περνάει στο πεδίο της τρέλας. Η τομή με τον Μπέργκμαν είναι η μοναξιά και η τρέλα. Αρχίζει και γίνεται επικίνδυνος, κυνηγάει τους ανθρώπους με ένα τσεκούρι, όμως το παιδί έχει ένα ειδικό χάρισμα. Το Shining λοιπόν δεν είναι η τρέλα,

αλλά το χάρισμα του παιδιού. Η ταινία πήρε και αντιφατικές κριτικές και προτάθηκε και για 2 χρυσά βατόμουρα. Βεβαίως το 80 τα πράγματα ήταν σε μια, θα λέγαμε, στην κόψη του ξηραφιού, με Ρέιγκαν και Θάτσερ και με όλες αυτές τις αλλαγές στην κοινωνία, μετά τη μεγάλη, αν θέλετε, επέλαση του 70, όπου ο κόσμος απογοητεύτηκε ότι τίποτα δεν θα αλλάξει, το σινεμά του 80 αναδιπλώνεται. Την ταινία την έχω αντιγράψει πάρα πολλές φορές, έτσι, πάρα πολλές φορές, αλλά εσείς θα δείτε την γνήσια κόπια, τον 2-3-25, σε digital cinema package, πράγμα που σημαίνει DCP. Δεν θα έχει ίχνος γράμμωσης, ούτε κοψίματα, ούτε θα φαίνεται εκείνο το μηδέν ότι αλλάζουν οι πράξεις. Στην ώρα σας όμως, θερμή παράκληση για να τηρήσουμε τα δεδομένα. Έχει τελειώσει η ώρα. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια παραγωγή επιμέλεια του Θανάση του Βογάδη. Σας περιμένουμε την άλλη εβδομάδα με ο Αλέξο Δερματζόλου και πάνω απ' όλα ο Κώστος Σαββίδης, υπεύθυνος, αν σας άρεσε η εκπομπή. Και εγώ θα σας αφιερώσω, επειδή δείχνετε ενδιαφέρον για μένα, ένα τραγούδι που σας αξίζει. Το Only You. Μόνο εσύ. Μόνο εσείς. Πράτερς. Καλό βράδυ από τον Αλέξο Δερματζόλου.

0: διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Άσε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Άνιμα.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποιείς αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Και στο διαδίκτυο erteko.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κι αν κολλήσανε τα φρένα μπρος στον τοίχο του μυαλού μου, μη σε νοιάζει, θα με πάλι ζωντανός. Μόνο κράτα τη ζωή σου, τη φωνή σου, την ψυχή σου για τις ώρες που θα ζεις γονατιστός. Με τους έρωτες να καίνε και να σβήνουν, να αφήνουν μια τεράστια πολύχρωμη γραμμή. Ένα σου γέλιο να γλιστράει, να κυλάει και να σκάει σαν χρυσό σχόνι στο τζάμι το πρωί. Μην νομίζεις πως δεν ξέρω το σωστό, απλά δεν έμαθα να κάνω το σωστό. Μην νομίζεις πως δεν έμαθα να ζω, απλά δεν ήθελα να κάνω το σωστό. Μην νομίζεις πως δεν ξέρω το σωστό, απλά δεν έμαθα να κάνω το σωστό. Μην νομίζεις πως δεν έμαθα να ζω, απλά δεν ήθελα να κάνω το σωστό. Περπατά αργά και κανείς δεν θα προσέξει. Κίνη σου ύπουλα με κίνηση αργή. Στην αγωνία των ανθρώπων και από εκεί μες στο μυαλό τους και θα δεις. Φύτο ζωούν για μια στιγμή πολύ μικρή. Ακού μονάχα την απόλυτη σιωπή. Να προσεύχονται καμένοι μακριά από το Θεό τους, κάνουν κύκλους σε μια τρύπα σκοτεινή. Μην νομίζεις πως δεν ξέρω το σωστό, απλά δεν έμαθα να κάνω το σωστό. Μην νομίζεις πως δεν έμαθα να ζω, απλά δεν ήθελα να κάνω το σωστό. Μην νομίζεις πως δεν ξέρω το σωστό, απλά δεν έμαθα να κάνω το σωστό. Μην νομίζεις πως δεν έμαθα να ζω, απλά δεν ήθελα να κάνω το σωστό. Μην νομίζεις πως δεν ξέρω το σωστό, απλά δεν έμαθα να κάνω το σωστό. Μην νομίζεις πως δεν έμαθα να ζω, απλά δεν ήθελα να κάνω το σωστό. Μην νομίζεις πως δεν ξέρω το σωστό, απλά δεν έμαθα να κάνω το σωστό. Μην νομίζεις πως δεν έμαθα να ζω, απλά δεν ήθελα να κάνω το σωστό.

0: Νομίζεις πως δεν ξέρω το σωστό. Μη νομίζεις πως δεν ξέρω το σωστό.
1: Ναι, δεν είναι λάθος. 30 χρόνια μετά το πρώτο Unplugged για τα Διαμάντια, ζωντανά στον αδερφό 102 FM τότε, ο Σαδίκης προσήλθε το βράδυ της 3ης 27 Ιανουαρίου. Στην Αγγελάκη πια, όχι στην Γεωργική Σχολή όπως παλιά, στον 958 πια, ο οποίος 958 έχει γενέθλια σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2026, γίνεται 32 ετών. Μαζί του, μαζί με τον Σαδίκη δηλαδή, ή από το έτος 2000 συνοδοιπόροι του, Χρήστος Παπάς και Πάνος Παπάζογλου, στις ακουστικές κιθάρες και τις δεύτερες φωνές. Στην ηχοληψία είχαμε, όπως και απόψε έχουμε, τον γυμνασμένο συναθλητή μου Βαγγέλη Καπετάνου, ο οποίος ανέλαβε και το μοντάζ. Ο Ντίνος τραγούδησε με την ορμή μιας κανονικής συναυλίας στο στούντιο γνωστά τραγούδια του, live, την 3η 27 Ιανουαρίου. Ένα από αυτά, το εισαγωγικό στο ακουστικό ζωντανό ραδιοφωνικό live στα Διαμάντια, τα Τωτεινά, το τραγούδι με τίτλο «Το Σωστό», σε στίχους και σύνθεση του ίδιου του Σαδίκη. Το μεταδώσαμε τώρα, το επαναλάβαμε τώρα για αρχή μας. Παρατρίχα χάσαμε και ένα κυκλοφόρητο τραγούδι του. Είχαμε και ζωντανή εικόνα στον ιστό στο web. Όπως και τώρα έχουμε από το γνωστό link, εύκολο στην απομνημόνευση, studio958.ert.gr. Το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο έχει ανέβει στο ertekou.gr, την ηχό της μαμάς ERT, όπου ανεβαίνουν και απαθανατίζονται. Όσο υπάρχει ίντερνετ και ertekou.gr, όλες οι εκπομπές μας έχει ανέβει στη θηρίδα των διαμαντιών στο ertekou.gr. Ο Σαδίκης με τα Σαδικάκια, αλλά και οι Seahors είχαν live χτες στη Θεσσαλονίκη, αλλά live μας ετοιμάζουν στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή και 13 Φεβρουαρίου οι ατρόμητοι από τα γρουσούζικα Bad Movies, οι οποίοι Bad Movies έχουν ολοκένουργιο σίγγλ «Το στον καθρέφτη μπροστά», όπου και προσφεύγουμε για τη δεύτερη θέση της πεζολίστας μας.

Στον καθρέφτη μπροστά, ολόνεο Σιγκλάκη, 28 Ιανουαρίου 2026. Καλά το λέω τώρα. Ναι, 28 Ιανουαρίου 2026. Από τους αγαπημενότατους, κάτι παραπάνω από αγαπημένους δηλαδή στη Θεσσαλονικιούς, Bad Movies. Εν ώψη νέου full δίσκου. Bad Movies, στον καθρέφτη μπροστά, νέο Σιγκλάκη. 13 Δευτέρου, βράδυ Παρασκευής. Bad Movies live στο Wii στη Θεσσαλονίκη με Psycho Break και Πέμπτη Κάστα. Έρχεται όμως τώρα Μπόλικη Μπριγιαντίνη και ανοιχτά μπουφάν. Ο Μάνος Wild, ο ροκαμπυλάς από τη Θεσσαλονίκη, που πολύ μάθαμε και θαυμάσαμε με τους Breathless, με το συγκρότημα Breathless, έχει βγάλει το For Rockabilly's Only. Κυκλοφόρησε από την Rebel Music Records στη Γερμανία σε CD Digipack. Το κρατάω στο χέρι μου και το δείχνω στην κάμερα που μας τριμάρει μέσω του link studio958.r.gr. CD το οποίο παρέχει στέγη σε 8 διασκευές και 10 original και ένα από τα δικά του, του Manu Wild δηλαδή, ο originalάκι είναι και το Pretty Little Lover.

Manos Wild από τη Θεσσαλονίκη, CD for Rockabilly's Only, με διασκευές και με δικά του τραγούδια, και ένα από αυτά, αυτό που μόλις μεταδώσαμε και λέγεται Pretty Little Lover. Αυτή που ζυγώνει τώρα τη σκηνή μας, την αγναντεύω στο βάθος, είναι η AA Williams από το Λονδίνο, και αν θες να τη βάλεις σε κουτάκι, οφείλεις να διαγνώσεις το πλήθος των συνιστοσών του ήχου της. Παίζει, θα πούμε, Doom Gaze. Doom Gaze. Αλλά την ίδια στιγμή πατάει γερά στην post-rock πλευρά, με μεγάλες κορυφώσεις και υπομονετικό χτίσιμο, ανάποδα με υπομονετικό χτίσιμο και μεγάλες κορυφώσεις, εξάρσεις. Έχει και dark folk ρίζες, αυτές τις ήρεμες αλλά βαριές αρμονίες που δίνουν τον τόνο στα πιο χαμηλόφωνα κομμάτια της, η σημεία των κομματιών της, τραγουδιών της. Και πάνω σε όλα αυτά, της ξεφεύγει που και που και ένα συμφωνικό στοιχείο, το οποίο λειτουργεί σαν απόδραση προς τη λεγόμενη κλασική μουσική. Οπότε τι παίζει η AA Williams? Παίζει ένα τραβάω την εκφώνηση σε μάκρος για να ετοιμαστεί, κυρία είναι, θέλει λίγο να βαφεί, να καθρεφτιστεί. Οπότε τι παίζει? Παίζει ένα κράμα heavy χωρίς να είναι metal. Ευρύχωρο χωρίς να είναι ολοφάνερα ambient. Σκοτεινό χωρίς να υποτάσσεται στη μανιέρα του What The Stan. Άλλοτε της βγαίνει, άλλοτε δεν της βγαίνει η συνταγή. Ένα μελωδικά. Ένα υβρίδιο που μόνο η ίδια φαίνεται να ξέρει πώς να υφαίνει και σήμερα. Παρασκευή 6 Δευτέρου 2026 μας έβγαλε για ένα σίγγλ νέο τους Λύκους Wolves, η AEA Williams στα διαμάντια.

Fade. Και αφού βουτήξαμε στην ομίχλη της A.A. Williams, πάμε τώρα σε μια άλλη μεγάλη αφηγήτρια του σκοτεινού αμερικανικού φάσματος. Γιατί η A.A. Williams μας έρχεται από το Λονδίνο. Η επόμενη είναι Αμερικανής, με γιώτα το Αμερικανής. Η Jessie Sykes, για αυτήν μιλάμε. Έρα γυναικάρα, υποκλεινόμαστε. Μαζί με τους Sweet Hereafter θα κοπιάσει να μας γλυκάνει και αυτή μέσα σε ένα σχεδόν μυστικιστικό, μυσταγωγικό κουκούλι με το Feather Treasure, το τραγούδι που μας βάζει στον ολοκένουργιο δίσκο της, ολοκένουργιο 28 Νοεμβρίου του 2025, πες το ολοκένουργιο, εντάξει, που λέγεται δίσκο της με το Sweet Hereafter, που λέγεται Forever I've Been Born. Κυκλοφόρησε 28 Νοεμβρίου από την Southern Lord. Άρα θα έχουμε μπροστά μας σε λίγο την Jessie Sykes με τους Sweet Hereafter. Εδώ η Sykes συνεργάζεται ξανά με τον Phil, παραγωγό αλλά και συνοδοιπόρο της στον ήχο, και μαζί στείνουν έναν ηχητικό πίνακα, ο οποίος συντίθεται από τις γνώριμες πινελιές τους, αμερικάνα με σκοτεινές, με γκρίζες πιο σωστά αποχρώσεις, alt-folk που συμπλέκεται με ψυχεδελικό φως και εκείνη την αίσθηση ότι κάθε στίχος κρύβει μια ιστορία αληθινή και πλούσια. Jessie Sykes and the Sweet Hereafter. Και ένα μεγάλο αχ, είναι αν όχι επιβεβλημένο, οπωσδήποτε συγχωρεμένο.

Και αφού αφήσαμε την Jesse Sykes να μας ανοίξει την πόρτα εκείνης της αλόκοτης υπόγειας μα και εθέρειας Αμερικής με το Feather Treasure που ανοίγει τον δίσκο της Forever I've Been Born, I've Been Born, να το ξαναπώ για να δοθεί η σωστή εντύπωση, Forever I've Been Being Born, περνάμε τώρα σε έναν άλλο Jesse, σε έναν άλλο Jesse, τον Jesse Wells, που έχει βρεθεί αυτές τις μέρες σε ιστορικές στιγμές. Γιατί ο Wells πρόσφατα συναντήθηκε στη σκηνή του Fillmore στο Σαν Φρανσίσκο δίπλα στην Joan Baez σε ένα ντουέτο που έκανε το γύρο του κόσμου. Η Baez τραγούδησε μαζί του τόσο το Don't Think Twice, It's All Right, κάποιου Dylan δεν είναι αυτό, όσο και το δικό του τραγούδι No Kings, το οποίο είχαν ξαναπαρουσιάσει μαζί σε sold out βραδιά. Η Baez σημειώνει χαρακτηριστικά ότι το να τραγουδάμε νεότερους είναι χαρά. Έλα ρε Joan, μη μου πεις. Και πως το τραγούδι του ήταν τέλειο για τη φωνή της. Σε συνέντευξή της όλα αυτά στο The Australian, η συνεργασία Joan Baez με Jesse Wells δεν έμεινε μόνο στο πάλκο. Η στούντιο εκδοχή του No Kings με την Joan Baez κυκλοφόρησε επίσημα σε συγκλάκι στις 12 Δεκεμβρίου του 2025 και οδήγησε πολλούς να μιλούν για μια προσδόκητη και ουσιαστική καλλιτεχνική σύμπλευση για τη χρονιά που πέρασε. Και έτσι από την τελετουργική Αμερικάνα της Jesse Sykes μεταβαίνουμε σε έναν σύγχρονο τραγουδοποιό που όσο να πεις ζει μέρες δόξας και είναι και αυτός Jesse. Jesse Wells.

Ζεστάθηκε η ψυχή μας. Ο Jesse Wells, θεωρούμενος καθ' υπερβολήν, ένας μοντέρνος Woody Guthrie, γεννημένος στις 22 Νοεμβρίου του 1992, έχει δισκογραφία στο εργογραφικό ενεργητικό του με διάφορα σχήματα, αλλά εμείς αυτή την εποχή μελετάμε το With the Devil, δίσκο βγαλμένο 22 Αυγούστου του 1925, δίσκο που έχει κάτι από την θέρμη των band, μα και του πανταχού παρόντος Dylan, από όπου μόλις σερβίραμε το τραγούδι It Don't Come Easy, και από όπου είμαι θα πανέτοιμοι να αερίσουμε και το 4, 5, 6 in the morning.

0: Διαμάντια, εκπομπικές υπηρεσίες ποιότητας, πείρα, υποδομή, εγγύηση σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3 σε μια ακτίνα γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, από όπου σας μιλάμε συνακροτές και φίλοι, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο, άρα και audio live streaming, στο κάθε βραδινό 10 με 11, πλην Σαββάτου και Κυριακής, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία και τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα στην οποία συχνά φέρνει το άλλο και τους σχολιάζει με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχος μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας. Όμως καθεμιά και καθένας μπορεί να προτείνει και προτείνει ακούσματα προς μετάδοση, ας πούμε τηλεφωνώντας το 2313-338-456. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας ο Βαγγέλης Καπετάνου. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand, στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως, οπωσδήποτε, εκεί εστιάζουμε τις νέες εισόδους. Γενναίο και παλικαρίσιο, παλικαρίσιο και γενναίο, νέο σημερινό και name your price. Στράφη, άλμπουμ, θα το τιμήσουμε με δύο επιλογές για να ανέβουμε πάνω από τα χώματα, έτσι λέγεται το άλμπουμ. Στράφη από τη Λάρισα.
1: Η εκπομπή ακούγεται σε επανάληψη.

που είμαστε, ο δρόμος μας έχει βγάλει στη Λάρισα. Και συναντηθήκαμε με το Στράφι. Από εκεί είναι το Στράφι, το συγκρότημα, από τη Λάρισα. Και σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, το Στράφι ανέβασε στο Bandcamp ως Name Your Price. Θα εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό για όποιον δεν γνωρίζει. Καινούριο άλμπουμ που λέγεται Πάνω από τα Χώματα. Και εμείς από εδώ δώσαμε μια γυροβολιά στο Μια Τέτοια Μέρα, το εναρκτήριο τραγούδι. Name Your Price σημαίνει ότι μπορείς να το κατεβάσεις δωρεάν. Ωστόσο, δεν το έχεις στη λεγόμενη bandcampική δισκοθήκη σου. Μπορείς να το περάσεις σε ένα στικάκι ή οπουδήποτε. Αλλά αν θες να το έχεις στην bandcampική δισκοθήκη σου για να μην κουβαλάς στικάκια και όποτε θέλεις να το κατεβάζεις όσο υπάρχει bandcamp και ίντερνετ, και όπου υπάρχει ίντερνετ, μπορείς να δώσεις το ελάχιστο ποσό, όπως έκανα και εγώ και αρκετοί φίλοι από ό,τι βλέπω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, συνολικά 7, 4, 8 συνολικά, το ποσό των 0,50 ευρώ, μισού ευρώ δηλαδή, μισού ευρώ, και έτσι το έχεις και στην Bandcamp και δισκοδία και ταυτόχρονα υποστηρίζεις με το ελάχιστο ποσό το συγκρότημα οικονομικά. Μπορείς να δώσεις και 1 ευρώ, μπορείς να δώσεις και όσο θέλεις. Αλλά το ελάχιστο ποσό, αν θέλεις να το έχεις στην bandcampική δισκοθήκη, είναι 0,50 του ευρώ. Τουλάχιστον στην συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλιώς το κατεβάζεις δωρεάν και το έχεις όμως μόνο σε στικάκια. Δεν είναι μόνο, είναι σε κάποια συσκευή αποθήκευσης. Παρ' όλα αυτά, άλλο νόημα έχει το να συγκροτείς bandcampική δισκοθήκη. Είναι σαν να έχεις μια δισκοθήκη, αλλά σε ψηφιακή μορφή. Θα παραμείνουμε. Μας άρεσε πολύ στο νέο άλμπουμ Πάνω από τα Χώματα από το Στράφι και θα παίξουμε το αμέσως επόμενο στη σειρά, όχι γιατί δεν το ακούσαμε, αλλά γιατί με αυτή τη σειρά θέλουμε να μεταδώσουμε, το ακούσαμε, μας έκαναν εντύπωση αυτά τα δύο και λέω αυτά τα δύο θα βάλουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται Μαύρα Ρούχα, Μαύρα Ρούχα από το Στράφι και το νέο του άλμπουμ σημερινή κυκλοφορία Name Your Price στο Bandcamp, Πάνω από τα Χώματα.

Βάλετε να σταθούμε όρθιοι μπροστά στις καταιγίδες που έρχονται. Να ανέβουμε την ανηφόρα που μας περιμένει. Και εκεί στην κορυφή, μετά τις πρώτες ανάσες,

Στράφει καινούριο σημερινό άλμπουμ πάνω από τα χώματα. Παίξαμε δύο τραγούδια, το πρώτο και το δεύτερο στη σειρά. Και τώρα, συνακροτές και φίλοι, θα παρουσιάσουμε ξανά και δει με δύο επιλογές. Και μάλιστα με δύο επιλογές εννοώ μια τιμιότατη συλλογή. Vandaloop προς εξαφάνιση Volume 2. Ολοκένουργια, 2 Φεβρουαρίου 2026, συλλογή της Underground Union, αφιερωμένη στους Vandaloop και τη μετεξέλιξή τους στα ζώα προς εξαφάνιση. Vandaloop, ιστορικό γκρουπ που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη το 90 και άλλαξε το όνομα το 2000, πότε ήταν, ναι, καλά δεν τα λέω. Μέσα σε αυτή τη συλλογή φωλιάζουν 12 συμμετοχές από την σύγχρονη DIY σκηνή, Στούκας, Άλλος Κόσμος, Cosmic Plunge. Ως σαν μια χαρτογράφηση της σημερινής ελληνικής punk σκηνής, η συλλογή απλώνεται σαν ένας μεγάλος θορυβώδης καμβάς της εν Ελλάδη σύγχρονης πανκουριάς, ένα άλμπουμ που δεν αναπολύει μόνο, δεν είναι, χωρίς να είναι μεμπτή η νοσταλγία, αναδιασυνδέει γενιές, καθώς τα σημερινά σχήματα πιάνουν τον παλμό και παίρνουν τη σκυτάλη από τα παλιά γκρούπια, εμπροκειμένου από τους Vandaloop. Θα τα ξαναπώ γιατί μου φαίνεται ότι τα μπέρδεψα εγώ δηλαδή λέγοντας πολλά. Θα πάμε σε μια συλλογή που έχει διασκευές Vandaloop. Απλό, εύκολο, βατό, κατανοητό. Και από αυτή τη συλλογή που λέγεται Vandaloop προς εξαφάνιση Volume 2 θα παίξουμε δύο τραγούδια. Πρώτα, δύο διασκευές. Ιωτομπρίτσι Μοτόρι στο Αρρωσταίνω.

Από τη συλλογή την παντκαμπική Βανδαλού προς εξαφάνιση Volume 2, συλλογή της πάντα γεμάτης ιδέες Underground Union, αφιερωμένη στους Βανδαλούπ και τη μετεξέλιξή τους στα ζώα προς εξαφάνιση, ακούσαμε τους Οτομπρίτσι Μοτόρι στο Άρρωστενο και από την ίδια ακριβώς συλλογή θα προχωρήσουμε και με τους Third Eye Bizarre. Το τραγούδι λέγεται «Ο κακός ζητάς».

Τώρα είναι μια καλή στιγμή, κατάλληλη στιγμή, ταιριαστή στιγμή να πετάξουμε το μπαλάκι, να κάνουμε μια πάσα μετά τους Οτομπρίτσι Μοτόρι και τους Third Eye Bizarre που διασκεύασαν Vandaloop. Στα ανώμαλα ρήματα από την Αθήνα που έχουν νέο EP που λέγεται Βαρύτητα, από το οποίο EP έχουμε κολλήσει με το τραγούδι Βαρύτητα. Τα ανώμαλα ρήματα στο 958 της Ερτήρια και στα Διαμάντια, λίγο πριν από το τέλος μιας ακόμα έκδοσης της εκπομπής.

και φεύγουμε. Φεύγουμε με τον Jeffrey Lewis. Από το Βαγγέλη Καπετάνο στην κονσόλα και τον Γιάννη Σουμαντήρα στο μικρόφωνο. Ευχαριστίες, υποκλήσεις, καληνύχτες.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Νέα 58. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Πολλοί από τους μελετητές της εξέλιξης της jazz ισχυρίζονται ότι η jazz γεννήθηκε όταν οι νέγροι πήραν στα χέρια τους τα μουσικά όργανα που βρέθηκαν σε μεγάλες ποσότητες στα εναχειροδανιστήρια του Νότου μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Τα όργανα αυτά ήταν στρατιωτικά, κορνέτες, τρομπόνια, κλαρινέτα, τύμπανα, και οι νέγροι τα χρησιμοποιούσαν αρχικά στους δρόμους της Νέας Ορλεάνης αλλά και σε κάθε έκφραση της ζωής τους, στις κηδείες, στα καρναβάλια, στις εκδρομές αλλά και στα πορνεία. Όμως όλα αυτά έγιναν αρκετά χρόνια μετά από τη βίαιη μετακίνηση μεγάλου πλήθους Αφρικανών προς την Αμερική που έμελε να γίνει η καινούργια πατρίδα τους. 1994. Ο Trevor Watts και η Moir Music Drum Orchestra ηχογραφούν το A Wider Embrace. Τους ακούμε σε ένα απόσπασμα με τίτλο Ahum Bram.

προσπαθώντας να δώσουμε μία σύντομη κινηματογραφική απεικόνιση των γεγονότων που προηγήθηκαν τη τζαζ αλλά συντέλεσαν στη γέννησή της, θα πρέπει να σταθούμε σε μερικά πλάνα. Πλάνο πρώτο. Καράβια πολιτισμένων λευκών δουλεμπόρων, Ευρωπαίων κυρίως, με πλήρωμα ό,τι πιο εκλεκτό είχε να επιδείξει η λευκή κοινωνία, ξεκυρίζουν ολόκληρες φυλές από περιοχές της Αφρικής και ιδιαίτερα από το Δέλτα του Νίγηρα, μεταφέροντας την αφρόκρεμα του πληθυσμού τους σαν δούλους στις φυτείες μπαμπακιού ή ζαχαροκάλαμου των νότιων πολιτιών της Αμερικής. Πλάνο δεύτερο. Στην ώρα του μόχθου, οι νέγροι, δούλοι πλέον, τραγουδούν ή μάλλον δεν τραγουδούν, αλλά βγάζουν κραυγές. Κραυγές που τους βοηθούν να επικοινωνούν μεταξύ τους από χωράφι σε χωράφι ή έστω από τη μια ομάδα δουλειά στην άλλη, χωρίς να τους καταλαβαίνει ο επιστάτης. Αργότερα έχουμε τα χόλερς και τα τραγούδια πλέον της δουλειάς, όπως και τα τραγούδια της φυλακής και των καταδικασμένων σε καταναγκαστικά έργα. Η διαφορά των τραγουδιών της δουλειάς και των τραγουδιών των καταδικασμένων σε καταναγκαστικά έργα είναι μικρή, όσοι είναι η διαφορά της δουλειάς και της δουλείας όταν πρόκειται για μαύρους. 1979. Ο Τζόνι Ντιάνι είναι στο μπάσο, ο Μονκέζι Φεζά στην τρομπέτα και ο Κάι Τεμίζ στα ντραμς και τα περκάσιον. Τους ακούμε στη σύνθεση του Ντιάνι, Dear Africa.

Ένα τρίτο πλάνο των γεγονότων που προηγήθηκαν τη τζαζ είναι όταν την ώρα του μόχθου αλλά και της ξεκούρασης οι νέγροι δούλοι τραγουδούν. Τραγουδούν spirituals και blues. Τα spirituals προέρχονται κατευθείαν από τους ύμνους των Μεθοδιστών και είναι θρησκευτικά τραγούδια ευχής και ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο του νέγρου σκλάβου. Τα blues θεματικά είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι τραγούδια γήινα με μια ξεκάθαρη ηλιστική αντίληψη για τη ζωή. 1959. Η Abby Lincoln ηχογραφεί το Abby is Blue. Μαζί της ο Julian Priester στο τρομπόνι, ο Tommy Tarendine στην τρομπέτα, ο Stanley Tarendine στο τενόρο σαξόφωνο, ο Cedar Walton στο πιάνο και ο σύζυγός της Max Roach στα drums.

Τα blues είναι τραγούδια μιας περήφανης ράτσας που ζει εξαθλειωμένη σε μια ξένη χώρα και δεν τρέφει χήμερες ούτε αυταπάτες σχετικά με την ελευθερία που θα ακολουθήσει μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Για αυτούς χαρά δεν υπάρχει πουθενά. Ακόμα και τα ερωτικά blues δεν μιλάνε για μεγάλες αγάπες, αλλά για προδοσίες και αποχωρισμούς. Άλλα πάλι μιλάνε για φυσικές καταστροφές, για νύχτες μοναξιάς, για λιντσαρίσματα, βιασμούς, ληστείες, φόνους και προπαντός για την κατάφορη κοινωνική αδικία. Πάμε στο 1975. Στο Edmonton του Καναδά, ο Johnny Sines ηχογραφεί το άλμπουμ «Too Wet to Plow». Τον ακούμε στο κομμάτι του «Troubles All I See». Μαζί του ο Louisiana Red στην κιθάρα και ο Sugar Blue στην αρμόνικα.

Ο όρος jazz, σύμφωνα με κάποια άποψη, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα άρθρο μιας εφημερίδας του Σαν Φραντζίσκο το 1913. Από τότε και μέχρι σήμερα είναι ίσως ο πιο πολύ συζητημένος μουσικός όρος και έχει στην πλάτη του εκατοντάδες σελίδες αναλύσεων και κριτικών που άλλες φορές βοήθησαν στην κατανόησή του, ενώ άλλες φορές μπέρδεψαν απίθανα τα πράγματα, προκαλώντας σύγχυση στους απλούς ακροατές και όχι βέβαια στους μύστες της θρησκείας που λέγεται jazz. 1983. Ο George Russell και η Living Time Orchestra ηχογραφούν το African Game. Τους ακούμε στο African Empires.

0: η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Ξεκινήσαμε μία σειρά 12 εκπομπών με τον πόλεμο των άστρων, περνάμε πια στις ανεξάρτητες ταινίες και το Rogue One, A Star Wars Story του 2016 που τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στο επεισόδιο 3 και στο επεισόδιο 4. Το Rogue One είναι μία αμερικανική επική ταινία σε σκηνοθεσία Garth Edwards. Το σενάριο γράφτηκε από τους Chris Bates και Tony Gilroy, το οποίο βασίστηκε στην ιστορία των John Doerr και Gary White. Παραγωγή έγινε από την Lucasfilm και η διανομή από την Walt Disney Studio Motion Productions. Ταινία τοποθετείται στο σύμπαν του Star Wars και είναι η πρώτη ανεξάρτητη ταινία της σειράς. Χρονολογικά, είπαμε, είναι τοποθετημένη πριν το «Μια νέα ελπίδα» του 1977 και μετά το «Η εκδίκηση των Σιθ» του 2005. Πρωταγωνιστούν η Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen και Forest Whitaker. Η πλοκή επικεντρώνεται στην Jean Erso, την κόρη του απρόθυμου σχεδιαστή του υπερόπλου άστρου του θανάτου για την γαλαξιακή αυτοκρατορία. Τη μουσική έγραψε ο Michael Giacchino.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Μάικλ Τζακίνο για την ταινία Rogue One, A Star Wars Story ή απλά Rogue One, την αμερικανική επική ταινία σε σκηνοθεσία Gareth Edwards. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στα Elstree Studios κοντά στο Λονδίνο αρχές Αυγούστου του 2015, τα οποία τελείωσαν το καλοκαίρι του 2016. Το Rogue One έκανε πρεμιέρα στις 10 Δεκεμβρίου του 2016 στο Λος Άντζελες και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών στις 16 Δεκεμβρίου. Πήρε θετικά σχόλια από τους κριτικούς, με επένους για τις ερμηνείες, την ιστορία, τα οπτικά εφέ, τη μουσική, την κινηματογράφηση και το σκοτεινότερο ύφος συγκριτικά με τις προηγούμενες ταινίες Star Wars,

Get on.

μας τις φλέβες. Φορά αυτή. Να δω Ρόμπι Ρόμπερτσον. The Band. Τον ακούμε στο...

Και πάλι πίσω δίσκο αυτό που ακούσαμε μόλις του Conquer δίσκου Robin Priest

Πίσω και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλοι και φίλες, με ένα αργόσυρτο και πάλι blues, ένα blues γύρω από τις πληγές και τον πόνο του έρωτα. Jim Olchin και Stop Hurting Me.

Αμερικανίδα και η Τόνι Γκριν που θα ακούσουμε τώρα, φίλοι και φίλες, μόνο που αυτή θα έχει δίπλα της και το περίφημο γαλλικό συγκρότημα των Malted Milk. Just ain't working out.

Με αυτά και μετά άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τον Καλιφορνέζο Miles Mosley ακούμε, Tuning Out το τίτλος του κομματιού. Παρασκευή σήμερα, οπότε από εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Ωστότε λοιπόν από τη Ζωή Μούσιου που ήταν στον ήχο και τον Χρήστο Βραχνό που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε με γενέφυλια. Ο διάσημος συνθέτης, μουσικός, ερμηνευτής και ακτιβιστής Καετάνο Βελόσο κλείνει τα 84 του χρόνια, ένα από τα κορυφαία ονόματα της Βραζιλίας και παγκοσμίως, γνωστός εκπρόσωπος της μουσικά popular brasileira και τροπικαλίσμου. Βέβαια έχει και στοιχεία bossa nova η μουσική του. Ήταν φίλος και είναι φίλος με τον Ζουμπέρτο Ζιλ, αδελφός της Μαρία Μπετάνια, και εξόρισες πολλά χρόνια να πούμε στο Λονδίνο, καθώς η δικτατορία στην χώρα του δεν αγαπούσε την ποίηση και την ιδεολογία του, τον ακτιβισμό του. Πολύ βραβευμένος, έχει τιμηθεί με 9 Latin Grammy και 2 βραβεία Grammy, και τον απολαύσαμε στο The Carioca από τον δίσκο του A Foreign Sound, η πρώτη δουλειά ερμηνευμένη στα αγγλικά, και στη συνέχεια θα απολαύσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, το Κουκουρού Κουκού Παλώμα του Μεξικανού Τόμας Μέντες, και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

κουκουρού κουκουρού παλώμα και έχει συνδεθεί με το Άμπλε Κονέγια, ένα από τα πιο αγαπημένα φιλμ του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ο Καετάνο Βελόζ εμφανίζεται σε ένα πάρτι και παίζει αυτό το κομμάτι και τραγουδάει βεβαίως. Και μια που βρισκόμαστε σε περιβάλλον κινηματογραφικό με την υπογραφή του αγαπημένου Ισπανού σκηνοθέτη, ας ακούσουμε μία ακόμη σύνθεση από το φιλμ Μίλα της, Ορφίνο Αλμέιδα ή αλλιώς Μπαού, από το Πράσινο Ακροτήρι, υπογράφει το Ρακέλ.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πια Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Rhythm and Blues και Soul μουσικής Esther Phillips απεβίωσε μια μέρα σαν και αυτή το 1984. Υποψήφια 4 φορές για Grammy, ανακαλύφθηκε από τον διάσημο παραγωγό ελληνικής καταγωγής Johnny Otis, ο οποίος ενσωμάτωσε στο κουιντέτο του Johnny Otis και τους Robbins και την στέγασε στην Savoy Records. Αργότερα η Esther Phillips έφυγε, εντάχθηκε στην Federal Records, έμπλεξε με εξαρτήσεις και κάποια στιγμή σταμάτησε την μουσική σε ένα βράδυ που δούλευε σε ένα νυχτερινό κλαμπ. Ήρθε ο Kenny Rogers και της έδωσε μια ευκαιρία, την βοήθησε να ενταχθεί στην δισκογραφική του αδελφού του και μετά από την εταιρεία αυτή ακολούθησε η θρυλική Atlantic Records. Στην εταιρεία αυτή ηχογράφησε την διασκευή των Beatles and the Love Him του 1965 και μία από τις κορυφαίες στιγμές της είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το Love is Where the Hatred Is του Jill Scott Heron.

Από την Esther Phillips στη Marlena Show και μια κινηματογραφική μελωδία Last Tango in Paris, σύνθεση του Gatto Barbieri από την ομώνυμη αμφιλεγόμενη ταινία του Bernardo Bertolucci με τους Marlon Brando και Maria Schneider. Ερμηνεύει Marlena Show λοιπόν, όπως είπαμε, η οποία είναι και αγαπημένη, υπήρξε αγαπημένη των DJs και παραγωγών που χρησιμοποίησαν τη φωνή της ως sample σε πολλές σύγχρονες συνθέσεις. Ας ακούσουμε Last Tango in Paris.

Αγαπημένος Marvin Gaye για τη συνέχεια με την σύνθεση I Want You από το ομώνυμο άλμπουμ του 1976, ένα τραγούδι το οποίο έντυσε και εικόνες από το Broken Flowers του Jim Jarmusch. Ηχογραφήθηκε μετά τον επιτυχημένο δίσκο του Let's Get It On και ας τον απολαύσουμε.

Και μια που έτσι ακούμε αισθησιακή soul, θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον Barry White με το Never Never Gonna Give You Up από τον δεύτερο δίσκο του 1973 Stone Gone. Ας τον απολαύσουμε. Αυτά.

Θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με το βραβευμένο με Όσκαρ τραγουδιού κομμάτι Theme from Shaft και την υπογραφή του Isaac Hayes.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Η SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Blue Bayou, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του Roy Orbison, γραμμένο μαζί με τον John Melson το 1963, γνώρισε επιτυχία και με τη φωνή τη Linda Ronstadt. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ντύσει εικόνες μεταξύ άλλων από το φιλμ του Nicholas Ρέγκ, The Man Who Fell to Earth, με τον David Bowie, και το Man on Fire του Tony Scott, ενώ ανέπνευσε και την ταινία του Justin John, δανείζοντας τον τίτλο του. Και η συνέχεια ανήκει στον Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν και αυτή, θα γιόρταζε τα 61 του χρόνια, έχει φύγει δυστυχώς πλέον από τη ζωή. Ένας σόλο καλλιτέχνης, αλλά κυρίως μέλος και επικεφαλής των Mavericks. Θα ακούσουμε δύο συνθέσεις με τη φωνή του, που η φωνή του είναι λίγο έτσι, μοιάζει λίγο στο Roy Orbison. Το πρώτο κομμάτι είναι το A Man Without Love, επιτυχία του Engelbert Humperdinck.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,